0: Άντωνος Εργιάννης στην Αθήνα της δεκαετίας του 60. Με βοήθεια το έργο του γνωστού αθηναιογράφου του Γιάννη του Κεροφύλλα, που αναφέρεται στην ιστορία αυτής της πόλης. Και η δεκαετία του 60 υπήρξε για την Αθήνα ίσως η πλέον καθοριστική του 20ου αιώνα, αφού κατά τη διάρκεια της η πρωτεύουσα αναπτύχθηκε με ξέφρενο ρυθμό, χωρίς σχέδια και προγραμματισμούς, χωρίς σκέψη και οράματα για το μέλλον της, χωρίς κάποιον υπολογισμό των μοιραίων ανατροπών που θα συνέβαιναν. Τα γεγονότα που εκτελήθηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω δεκαετίας είναι από τα πλέον συγκλονιστικά της ιστορίας του τόπου και έπαιξαν ρόλο στη ζωή της Αθήνας, που γνώρισε εκείνη την περίοδο και τον πιο δυνατό κοινωνικό σεισμό, οι επικίνδυνες δονήσεις του οποίου συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Τα περιβόητα κοσμικά γεγονότα, οι τουριστικές φιέστες, όπως και τα δήθεν σπουδαία έργα τα οποία έγιναν στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, απεδείχθησαν βεγγαλικά, που λάμπουν κατά την εκτόξευσή τους αλλά χάνονται γρήγορα στο σκοτάδι. Κοντά μου σύντροφος είναι ο διπόρος. Σε αυτό το διπορικό έχω πάντα την Αμαλία Λίνα Αλεξανδροπούλου. Καλό δρόμο, Μαλία.
1: Καλό δρόμο να έχουμε.
0: Έχουμε αρκετό διπορικό μπροστά μας.

0: μεγάλες αλλαγές στην πρωτεύουσά μας. Και πρώτα απ' όλα, αλλαγές στον αγαπημένο μας λόφο, το Λυκαβιτό.
1: Η ανακοίνωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ότι επίκειται αξιοποίηση του λόφου του Λυκαβιτού με την κατασκευή τελεφερίκ, εστιατορίου και σνακ μπαρ πυροδότησε μέσα στο καταχύμωνο μια νέα επίθεση των συντηρητικών και πιστών στην παράδοση εναντίον των μοντέρνων και οπαδών των ριζικών αλλαγών που ήθελαν με τον τρόπο τους να αξιοποιήσουν κάθε γωνιά της Αθήνας.
0: Ανάμεσα στους δύο στέκονταν συνήθως απορριμμένο το αθηναϊκό κοινό που έβλεπε ότι δυστυχώς αυτή η πόλη εξελίσσεται έτσι, κατά τύχη, χωρίς κανένα προγραμματισμό και χωρίς καμιά σοβαρή μελέτη.
1: Ο τότε δήμαρχος Άγγελος Τσουκαλάς, ο οποίος πέθανε σε βαθύτατο γύρας το 1996, υποστήριζε ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν τηρήθηκε ενήμερος των μελετών και σχεδίων για τη διαμόρφωση του Λυκαβιτού και έτσι δεν μπορούσε να εκφράσει γνώμη χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες.
0: Λες και ρωτήθηκε ποτέ ο Δήμαρχος Αθηναίων για οτιδήποτε γινόταν στην Αθήνα. Για το τσιμέντο και τις πολυκατοικίες, για το γκρέμισμα των ευλογικών σπιτιών, για την κατάργηση των δρόμων. Για όλα αυτά, ο Δήμος Αθηναίων ήταν πάντοτε στην απόξω, σαν να μην υπήρχε.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο θα εξέταζε το θέμα και αφού συγκέντρωσε τα απαραίτητα στοιχεία, θα έπαιρνε ανάλογες αποφάσεις. Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να πει ότι πρέπει να γίνεται κάποια ιεράρχηση των δαπανών, όταν μάλιστα χαίνουν επληγέ της πόλεως απ' άκρου εις άκρον.
0: Μιλά για τη λακκούβη σου, άνθρωπος, για τις απογετεύσεις, για όλα εκείνα, από τα οποία ουδέποτε το κλεινόν άστι εθεραπεύθει.

0: δεκαετία του 60 και η γυναίκα ξεμπουκάρει. Τελείωσε το κλείδιμα στο σπίτι, τελείωσαν οι παραδοσιακοί ρόλοι. Η νέα Αθηναία πια της δεκαετίας του 60 κάνει δυναμικά την εμφάνισή της. Και τι γίνεται, Λίνα μου, το καιρό εκείνο?
1: Στην αρχή της δεκαετίας, λοιπόν, σημειώθηκαν μεγάλες κοινωνικές αλλαγές που προκάλεσαν εντύπωση και ξάφνιασαν τους μεγαλύτερους στην ηλικία. Οι νεαρές κοπέλες, για παράδειγμα, δεν ήταν όμοιες με εκείνες παλαιότερων εποχών, αλλά φαίνονταν πολύ διαφορετικές, με έντονη προσωπικότητα και δυναμισμό. Πολλές από αυτές είχαν βγει από τη μικρή τους ηλικία στη βιοπάλη, πολλές σπούδαζαν για να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια, παρακολουθούσαν πανεπιστημιακές σπουδές, μάθαιναν γλώσσες και θα έλεγε κανείς ότι αγωνίζονταν φιλότιμα για ένα καλύτερο μέλλον. Οι μεγάλοι ήταν πάντα γκρινιάριδες, πιπίλιζαν συνέχεια αυτά τα περί ελλείψεως ιδανικών, έλεγαν ότι οι νέοι και οι νέες ήταν αδιάφοροι και αμέριμνοι, ενώ η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Ειδικά οι κοπέλες του 1961 έδειχναν άτομα με φιλότιμο. Αγωνίζονταν να φτάσουν κάπου, έδειχναν δυναμικές και συγχρόνως δεν πρόδιδαν τον αισθηματικό τους κόσμο. Ήταν ευαίσθητες, αλλά μπορεί να βιάζονταν λίγο περισσότερο.
0: Το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο ήταν γεμάτο κορίτσια.

0: Τάσε λοιπόν αμαρτία μου τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία γεμάτα κορίτσια. Ήτανε αυτά τα κορίτσια που στόχευαν σε μια άλλου είδους αποκατάσταση και όχι εκείνη τη μοναδική που στόχευαν οι παλαιότερες και η οποία ποιος ήτανε?
1: Το γάμος. Δεν απέρριπταν το γάμο, αλλά δεν τον έκαναν και μοναδικό σκοπό της ζωής τους. Ήθελαν να ξεφύγουν οι πιο πολλές από την αρρωστημένη υπερπροστασία των γονιών τους, γιατί ήταν τυραννική. Πολλά κορίτσια τα κατάφερναν και ξεπερνούσαν τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Πολλά διέπρεπαν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, από τον αθλητικό στίβο μέχρι την έδρα των δικαστηρίων και από την παραγωγή μέχρι τη διοίκηση και το επιστημονικό εργαστήριο ή το χώρο της παιδείας.
0: Πολλές ήταν οι κοπέλες στη μεγάλη πόλη της Αθήνας που δούλευαν σκληρά για να ζήσουν το σπίτι τους όταν είχαν αρρώστους και ανήμπορους γονείς ή μικρότερα αδέρφια. Ήταν οι κοπέλες που πήγαιναν στα εργοστάσια, στις βιοτεχνίες, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις για να βγάλουν αμεροκάματο. Ήταν οι ηρωίδες της ζωής σε μια πόλη που γινόταν όλο και πιο απάνθρωπη. Αυτές που κινδύνευαν από τους μεγάλους πειρασμούς των μεγαλοπόλεων, από την εκμετάλλευση που δεν έλειπε, από τις παγίδες που ήταν στημένες παντού, αλλά αγωνίζονταν και κέρδιζαν τη μάχη με υδρότα, θυσίες και με στερήσεις.

0: και μια πρωτοτυπία στη δεκαετία του 60, την οποία δεν την ξαναείδαμε ποτέ μέχρι τις μέρες μας, τώρα δηλαδή. Και ποια ήταν αυτή?
1: Κανείς δεν φανταζόταν ότι ήταν δυνατό εν έτη 1961 να επαναλειτουργεί στην πλατεία Κλαφθμόνος η υπαίθρια πολυκλινική, γνωστή στα παλιά χρόνια με κυρίαρχο πρόσωπο εκείνο το μικροπολιτή που διέθετε τη θαυματουργική ουσία που θεράπευε πολλές ασθένειες. Κι όμως έγινε και αυτό στην Αθήνα του 1961. Και βέβαια ο πολιτής αυτή τη φορά δεν διέθετε θαυματουργό φάρμακο, αλλά μια ουσία θαυματουργή για να βγάζει τους επίμονους λεκέδες. Όσοι Αθηναίοι και Αθηναίες περνούσαν από την ιστορική αυτή κεντρική πλατεία, τον άκουγαν να διαλαλεί το εμπόρευμά του με τρόπο πιστικό και πολλοί δεν άντεχαν στον πειρασμό. Αφού παρακολουθούσαν την απαραίτητη επίδειξη, πλήρωναν τα λίτρα που του ζητούσε για να τους παραδώσει το φακελάκι με την ουσία τη θαυματουργή.
0: Η Κλαφθμόνος λεγόταν υπαίθρια πολυκλινική, γιατί εκεί υπήρχε παλιότερα, μόνιμα σχεδόν εγκατεστημένος, ένας υπαίθριος οδοντογιατρός. Και ανεβασμένος επάνω σε ένα τραπέζι γειτονικού καφενείου ή στο καζόνι με τις λεμονάδες και κρατώντας από το ένα χέρι μια τανάλια τεραστίων διαστάσεων και από το άλλο ένα μικροσκοπικό φιαλίδιο υγρού, εκθιάζοντας τη θαυματουργή δύναμη του προϊόντος. Και έλεγε επιλέξει:
1: «Πρέπει να ξέρει η αξιότιμος πελατεία ότι το φάρμακό μου χρησιμοποιείται εις τας μεγαλυτέρας κλινικάς της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας και ότι είναι βραβευμένον εις τη φαρμακευτική έκθεση του Πεκίνου».
0: Ο μεγαλύτερος οδοντίατρος, ο κύριος Τσι Φου Τι, το συνιστά εις άπαντας τους εχθρούς του. Είναι κατασκευασμένο από αυλαβής ουσίας και δεν λεκιάζει τα ρούχα. Το αίμα, κύριοι, που πιθανόν να τρέξει από το στόμα στα ρούχα σας κατά την χρησιμοποίηση του κινεζοσωτηρίου φάρμακος ίσως μείνει ανεξίτηλον, ενώ το υγρό μου με την εξάτμιση μόνον θα βγει χωρίς να υποβληθείτε σε έξοδα μπουγάδας».

Χαλιάνε λοιπόν στην Αθήνα του 61 και οι εξοραϊσμοί ον ούκες είναι αριθμός. Και το μεν μοναστηράκι εξοραίζεται, εγκαινιάζεται όμως το μόνο παρανές, εγκαινιάζεται η σύγχρονη Πανεπιστημιούπολης. Αλλά πάμε ένα τραγουδάκι και αυτά θα τα βρούμε στο δρόμο.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, παρνέσταγαμε όλα, το καζίνο μας έλειπε. Και το καινούργιο ξενοδοχείο που χτίστηκε κατακόρυφα στο Μαυροβούνι της Πάρνηθας εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του 1961. Αφοράφθηκαν πολλές σελίδες γι' αυτό και χύθηκε πολύ αίμα για τα υπέρ και τα κατά της αναγέρσεως του περιβόητου Μον Παρνές.
1: Έγιναν κατά καιρούς πολλές συζητήσεις, έγιναν μεγάλοι καυγάδες, διατυπώθηκαν σχόλια για το αν θα πρέπει να χτιστεί, αλλά όλα είχαν ήδη τελειώσει. Και το μεγάλο ξενοδοχείο φάνταζε τη νύχτα φωτισμένο στην κορφή του μεγάλου βουνού της Αττικής.
0: Το βράδυ των Εγγένειων, 800 επώνυμοι Αθηναίοι και Αθηναίες διασκέδασαν μαζί με πολλούς ξένους προσκεκλημένους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και διασημότητες της 7ης τέχνης, όπως ο Αμαλία μου,
1: ο Αμεντέωνα Τσάρι με την Ελληνίδα σύζυγό του Ιρένε Τζένα, ο Κουρτ Γιούργενς με τη σύζυγό του Σιμών, η Μισλίν Πρέλ και η Φρανσουάζ Πρεβό. Η διαδικασία των εγγενείων άρχισε στις 7 το απόγευμα, παρουσία του αρμόδιου τότε για τον τουρισμό Υπουργού Προεδρίας Κωνσταντίνου Τσάτσου. Το γενικό πρόσταγμα το είχαν οι Ελβετοί, που ανέλαβαν τότε την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου. Οι περισσότερες Αθηναίες είχαν την πρόνοια να εφοδιαστούν με γούνες και πανοφόρια, γιατί στην Πάρνηθα το βοριαδάκι δεν αστείευόταν. Κατά τα γνωστά των δεξιώσεων, επέπεσαν ως λοιμοκτονούντες οι πάντες πάνω σε ψητά, αστακούς, γουρουνόπουλα, ελβετικές τάρτες και άφθονη σαμπάνια.
0: Ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, που είχε δώσει μάχη για να γίνει το ξενοδοχείο στην Πάρνηθα, «Το Μον Παρνές θα γίνει», έλεγε. Ήταν και αυτός παρόν στα εγγένεια. Τον αγιασμό έκανε ο πολυσυζητημένος Μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Ιάκωβος. Το μεγάλο γλέντι ακολούθησε αργά το βράδυ στο σκαμμένο μέσα στο βράχο night club που πολλοί Αθηναίοι χαρακτήριζαν εκείνο το βράδυ πηγάδα. Η ορχήστρα του Μπομπ Αζάμ έπαιξε ατέλειωτες ώρες και τα ζευγάρια χόρεψαν τσατσά που ήταν τότε πολύ της μόδας, ροκεντρόλ και το μόλις πρωτοεμφανιζόμενο twist.
1: Εκείνο το καλοκαίρι εγγενιάστηκε ένα ακόμα τουριστικό έργο. Η ακτή του Αγίου Κοσμά, με ένα πρώτο συγκρότημα 30 αποδυτηρίων που θα εξυπηρετούσαν περίπου 1000 λουόμενους. Επρόκειτο για ένα αθλητικό κέντρο νεότητος που θα ολοκληρωνόταν το Δεκέμβρη του 62. Τις λουτρικές εγκαταστάσεις είχε αναλάβει ο ΕΟΤ. Και στους 30 θαλαμίσκους υπήρχαν 1000 σάκι που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από εισάριθμους λουόμενους.

0: Το Σεπτέμβριο του 1961 θεμελιώθηκε η Πανεπιστημιούπολη, που σχεδιάστηκε για να δημιουργηθεί σε χώρο που παραχώρησε το δημόσιο, κοντά στο άλσος του νοσοκομείου Συγκρού. Όλοι φαινόταν ευχαριστημένοι, γιατί ύστερα από πολλά χρόνια το Πανεπιστήμιο αποκτούσε επιτέλους τα κατάλληλα κτίρια και σύντομα θα διέθετε τα απαραίτητα εργαστήρια για την καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών.
1: Κάπου 6.000 νέοι και νέες εισάγονταν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ οι υποψήφοι ξεπερνούσαν τις 12.000. Αυτός ήταν και ο λόγος που 3.000 παιδιά έφευγαν για το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν μαθήματα σε κάποιο ξένο πανεπιστήμιο. Η εκπαίδευση γενικά δεν πήγαινε καλά από τότε. Οι απόφοιτοι του γυμνασίου ήξεραν λίγα απ' όλα. Οι γνώσεις που απεκόμιζαν ήταν ρηχές και επιπόλαιες. Οι εξετάσεις αποτελούσαν οπωσδήποτε ένα κόσκινο, αλλά το πρόβλημα παρέμενε άλυτο. Όσοι έφευγαν στο εξωτερικό δεν έλυναν βέβαια αμέσως το πρόβλημά τους, γιατί πολλοί δεν τα κατάφεραν με τη γλώσσα της νέας χώρας που βρίσκονταν και οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. Από το 1961 όμως εφαρμόστηκε ένα καλό μέτρο. Δεν θα χορηγούσαν συνάλλαγμα σε όσους δεν είχαν εξεταστεί στη γλώσσα της ξένης χώρας που θα σπούδαζαν. Και το μέτρο αυτό βέβαια δεν εμπόδιζε να δημιουργούνται αυταπάτες σε γονείς και σε παιδιά, αφού μερικοί εξεταστές της γλώσσας δεν είχαν και πολλές αξιώσεις.

0: Η Αγία του Μεγάλου Αθανασία Κρικέτου ήρθε πάλι στην επικαιρότητα τον Αύγουστο του 1961. Η Ιερά Σύνοδος, ύστερα από πολύ χρόνια σιωπή, στυλίτευσε επιτέλους την δραστηριότητα αυτής της περίεργης γυναίκας που κατόρθωνε να κάνει χιλιάδες δυστυχισμένων και αφελών να πιστεύουν ότι διαθέτει θεϊκή δύναμη.
1: Είχε εμφανιστεί ως Αγία πριν 3 περίπου χρόνια και από το 1948 οι οπαδοί της έλεγαν ότι βλέπει την Παναγία. Ανέφεραν ότι είχε προσβληθεί κάποτε από καρκίνο του στήθους, αλλά θεραπεύτηκε από θαύμα. Το αντικαρκινικό νοσοκομείο Άγιος Σάββας δεν επιβεβαίωνε ότι υπήρξε ασθενής και ότι είχε μάλιστα νοσηλευτεί σε αυτό. Η Αθανασία Κρικέτου υποστήριζε ωστόσο ότι στο στήθος της έβγαιναν διάφορα σημάδια, γράμματα, που ήταν ένα είδος χρησμών. Υποστήριζε δηλαδή ότι της έγραφε η Παναγία και ότι της έδινε αυτές τις θεραπευτικές ικανότητες. Με το πέρασμα του χρόνου, αυτές οι δίθεν ικανότητές της χρησιμοποιήθηκαν για εμπορευματοποίηση και δεν απέτρεπε κανένα πιστό που ήθελε να της εκφράσει την ευγνωμοσύνη του με κάποιο δώρο που μπορεί να ήταν από ένα σπίτι μέχρι ένα αυτοκίνητο.

0: Εκείνες τις ημέρες δύο άλλα θέματα βρίσκονταν στην επικαιρότητα και έδιναν στο φθινόπωρο του 1961 μια όψη νευρικότητας. Το πολιτικό σκηνικό εν όψη εκλογών ήταν πολύ διαφορετικό, αλλά τίποτα δεν εμπόδισε τις προετοιμασίες των νυχτερινών κέντρων. Περίμεναν να φιλοξενήσουν τους Αθηναίους που είχαν περάσει το καλοκαιράκι τους στα λεγόμενα τότε dancing της παραλίας, όπου κυριαρχούσαν τα jukebox. Στο στήσιμο των νέων αυτών χειμερινών κέντρων για πρώτη φορά εμφανίστηκε μια δυσκολία που είχε σχέση με το όνομά τους. Έπρεπε απαραίτητα να ήταν ελληνικό, όπως όριζε ο νόμος που επέβαλε παντού τις ελληνικές επιγραφές. Οι κοσμικοί Αθηναίοι που αναζητούσαν πάντα κάτι διαφορετικό ενθουσιάστηκαν τότε από το άνοιγμα ενός πανδοχείου στη Βαρυμπόμπη από ένα ζεύγος εφοπλιστών. Η επίπλωση ήταν μουσιακή και διαλεγμένη από πολλές πόλεις του κόσμου.
1: Το άλλο θέμα που απασχόλησε την αθηναϊκή κοινή γνώμη ήταν οι αραβώνες της πριγκίπισσας Σοφίας με τον Ισπανό πρίγκιπα των Αστουριών, Δον Χουάν Κάρλος. Η Σοφία είχε γεννηθεί στο ψυχικό το Νοέμβριο του 1938. Έμεινε στο διάστημα της κατοχής στην Αφρική και την Αίγυπτο με τους γονείς της. Και όταν μετά τον πόλεμο και το δημοψήφισμα ξαναγύρισε η βασιλική οικογένεια στην Ελλάδα, ήρθε και αυτή και παρακολούθησε μαθήματα σε μικρό σχολείο του ψυχικού που ίδρυσε τότε το διαδοχικό ζεύγος, οι γονείς της, για να γνωρίσει η μικρή πριγκίπισσα τα παιδιά της τότε κοινότητας ψυχικού. Μεταξύ του 1951 και 1955 η Σοφία σπούδασε στη Γερμανία, ασχολήθηκε με την αδερφή της με αρχαιολογικές ανασκαφές και το 1956 παρακολούθησε μαθήματα βρεφοκομείας στο κέντρο βρεφών η μητέρα, αναλαμβάνοντας από νεαρή ηλικία και την αρχηγία του Σώματος Ελλήνων Οδηγών.
0: Στις 9 Οκτωβρίου του 1961 ήταν η τελευταία μέρα για την υποβολή υποψηφιότητων και την ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών των κομμάτων. Οι Αθηναίοι είχαν μελετήσει ήδη τα πράγματα και τα προγνωστικά τους δημιουργούσαν κλίμα εντάσεως. Το πολιτικό κουβεντολόι όχι λίγες φορές έφτανε στα άκρα. Η ΕΡΕ με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στα γκάλοπς που έκαναν ερασιτεχνικά οι πολίτες έπαιρνε γύρω στο 50%, ενώ η Ένωση Κέντρου συγκέντρωνε το 35% και η ΕΔΑ γύρω στο 15%. Ποσοστά που λίγο πολύ επαληθεύτηκαν στις επικείμενες εκλογές που ονομάστηκαν βίας και νοθείας.

0: Η πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινίας «Στα κανόνια του Ναβαρόνε» έδωσε την ευκαιρία στην κοσμική Αθήνα να γνωρίσει από κοντά όλα εκείνα τα αστέρια της 7ης τέχνης που πήραν μέρος στο γυρισμά της. Ήταν ένα κοσμικό γεγονός από τα πιο σπουδαία που έζησε η πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια. Ένα γεγονός του οποίου ο εορτασμός συνεχίστηκε στα πιο γνωστά κέντρα, την Αθηναία και το Coronet, όπου οι νέοι και οι νέες προσπαθούσαν να διαπρέψουν στο νέο χορό του Twist, που αντικατέστησε το...
1: Κατά, τολμούσε να πας σε πάρτι, άμα δεν ήξερες 15 χορούς, άμα δεν μπορούσες να χορέψεις, καλύψω, μποσανόβα, Twist, τσατσά, ροκεντρόλ, σουίγκ, φόξ αγγλέ. Πώς θα πήγαινες? Δεν μιλάμε για τα παραδοσιακά. Εκείνους τους χορούς που αναρωτιέσαι πάντοτε γιατί τους χορεύουμε όρθιοι. Ενώ δηλαδή το blues, το ταγκό και εν πάση περιπτώσει τους άλλους επαφιακούς χορούς.
0: Ο χειμώνας προχωρούσε και το μόνιμο πρόβλημα της Αθήνας που όταν έβρεχε μετατρεπόταν σε πολλά σημεία της Ευενετία δεν είχε βρει δυστυχώς τη λύση του. Το 70% των αθηναϊκών δρόμων, η εικόνα ήταν απογοητευτική, γιατί όχι μόνο δεν είχαν ασφαλτοστρωθεί όλοι οι δρόμοι, αλλά και γυφτικοί, γιατί όχι

0: Ο Δήμος Αθηναίων έπαιρνε δάνεια, αλλά δεν έφταναν για τις μεγάλες ανάγκες του οδικού δικτύου. Μόνο η πλάκα και η συνοικία του Ψηρή είχαν ασφαλτοστρωμένους όλους τους δρόμους. Οι άλλες συνοικίες υπέφεραν. Ακόμη και στο αριστοκρατικό θεωρούμενο Κολονάκι και την κεντρική συνοικία της Νεάπολης ήταν ασφαλτοστρωμένο μόνο το 90 και 80% αντίστοιχα των δρόμων τους.
1: Κακαλώ και όλους τα εξάρτια, το 30% των δρόμων ήταν ασφαλτοστρωμένοι και οι υπόλοιποι χωματερές. Γι' αυτό και παίζαμε μπάλα ατέλειωτη. Και όλα τα άλλα ονειρεμένα παιχνίδια των παιδικών μας χρόνων. Δηλαδή, λακκουβάκια, γκαζάκια, αμπάριζες.

0: 1961 σημαδεύτηκε από την καθιέρωση του ημιεπαγγελματικού στο ποδόσφαιρο με απόφαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι παράγοντες της μπάλας πίστευαν ότι η εφαρμογή του θα βοηθούσε στην ανάπτυξη του τόσο δημοφιλούς αθλήματος.
1: Αν δε, από τότε άρχισε η καταστροφή του.
0: Αποφασιστική ήταν πάντως η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ που επισημοποίησε το ποσοστό 30% που έπαιρναν ήδη από χρόνια οι παίκτες των μεγάλων συλλόγων από τις καθαρές εισπράξεις των ποδοσφαιρικών τους αγώνων και που τα δικαιολογούσαν στο κονδύλι των αναψυκτικών. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος απέδωσε πάντως στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ένα δώρο 15.000 δραχμών στον καθένα. Ποσόν καθόλου ευκαταφρόνητο.
1: Χρήμα με ουρά που λέμε. Το σχέδιο της ΕΠΟ για τον ημί επαγγελματισμό προέβλεπε την καθιέρωση μηνιαίου μισθού 4.000 δραχμών. Ο Παναθηναϊκός είχε την προτείνει μηνιαίο μισθό 2.000 δραχμών, έκτακτο επίδομα 1.000 δραχμών για κάθε νίκη και 500 δραχμές για κάθε ισοπαλία. Οπωσδήποτε, η εφαρμογή του μη επαγγελματικού ποδοσφαίρου δημιούργησε οικονομικό αδιέξοδο ακόμα και στα εύρωστα σωματεία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένη.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Ο κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θήμιος?
2: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
2: Παπαπαπα, τι κατάντια. Ναι.
1: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
2: Γίνεται.
1: Και αν γίνεται, δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
2: Αλλά
1: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού. Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
2: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
1: Όχι βέβαια.
2: Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
1: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, σε όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
1: Φυσικά.
2: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει, ναι.
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο έμνηστος, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής.
2: Ο ποιος?
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
1: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
1: Ορίστε.
2: Για το κόμμα λέω.
1: Ποιον είχατε στο νου σας?
2: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
1: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
2: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
2: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Okay.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
2: Μαγκιά σας. Ωραίος μάγκας.
4: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, να.
5: Έλα ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, πως ξέρεις εσύ, δεν μου απαντήσεις.
2: Δεν ξέρω, για να δούμε.
5: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά εντάξει γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ. Βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, από πού προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν, είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοσφαλίτες που τους άξαν τον εμφύλιο? Δεν μπορεί, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιος κυβερνάει.
2: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση του ποιος κυβερνά τώρα εσύ.
5: Ναι. Όχι, μα αυτός, γιατί έχουν τόσο μένους ρε μαλάκα με το κουκού έβαση, κακένα τους κομμουνιστές και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά τους?
2: Ο μισθός.
5: Α, λες.
2: Ναι.
5: Όλοι αυτοί.
2: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζεις.
5: Ναι, ναι.
2: Ενώ οι στρατοί συνήθως δημιουργούν, μπορεί να έχει ένας, ας πούμε, να έχει 20 λογαριασμούς.
5: Ένα δεκαευράκι,
2: Δεν είναι κακά. Με ροκάμα το μωρέ, μην ξεσυνερίζεσαι.
6: Ακούς?
2: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
6: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
2: Ναι.
6: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σας συγχωρήσω.
2: Τι?
6: Άκου, ήμουν έφηβος και είχες έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
2: Τι έκανα, σε έφτισα?
6: Όχι, όχι, προς Θεού.
2: Α.
6: Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί? Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
2: Τώρα είσαι 14?
6: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
2: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
6: Όχι, βέβαια.
2: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκας είσαι, από πού προέκυψε αυτό?
6: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκας και όχι Χριστός Πέτρος.
2: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
6: Ο Πετράν λέγομαι εγώ, γι' αυτό.
2: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
6: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά, δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
2: Ω, καλά.
6: Τέλος πάντων.
2: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
6: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
2: Έλα τώρα, να φαίνεται.
6: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντες σαν το παιδί που βλέπει τσόντες, πώς έτσι το είπατε?
2: Ναι, ενώ.
6: Εντάξει, εγώ.
2: Έλα τώρα που δεν ξέρω.
6: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε, εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
2: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνεις με Πετραχίλη. Εντάξει, γούστε είναι αυτά.
6: Λάτρεψα πάντως την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω ότι λάτρευα και γέλαγα δύο εβδομάδες. Εμένα έχεις την κατάθλιψη τότε.
2: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
6: Ναι, όχι, έχω έρθει και άλλες φορές, απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
6: Και από κοντά με έχεις δει και έχουμε μιλήσει. Άμα εμείς θα με καταλάβεις ποιος είμαι.
2: Δεν είναι το ίδιο, άμα δεν έχει τη μητέρα μαζί, δεν έχει νόημα.
6: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τις γνώστες λαγνίες.
2: Αυτά όλα.
7: Η Ελένη Λουκά είμαι.
2: Τι θες πάλι?
7: Εσύ τι έχεις να μου πεις?
2: Είσαι άρρωστη?
7: Με είδες πουθενά?
2: Πού ήσουν?
7: Α, δεν με είδες καθόλου το Σαββατοκύριακο?
2: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
7: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι?
2: Ποιους γκέι? Τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
7: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες?
2: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι, δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι πράγμα. Pride, να το πούμε και αυτό.
7: Είδες, ναι ή όχι.
2: Έχεις πάει σε πιο πολλά Gay Pride από όσο έχουν πάει Gay οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
7: Με είδες, ναι ή όχι.
2: Δεν σε είδα, τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι.
7: Α, δεν με είδες, αποκλείεται να με είδες, έγινε χαμός.
2: Πες μου τι έγινε, μπορεί να το χάσα, άνθρωπος είμαι.
7: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
2: Απαπαπαπα, έβαλε στο Χριστό να δει τέτοια πράγματα.
7: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
2: Και τι έγινε.
7: Ίον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
2: Σ' άκουσε κανείς.
7: Βέβαια φώναξα.
2: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
7: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωση.
2: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου.
7: Πρέπει να εξαφανιστεί.
2: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουνε.
7: Έξω η άρρωση, ανώ...
2: Έχει προχωρήσει η επιστήμη, τι να σου πω.
7: Είναι του σατανά του διαβόλου.
2: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
7: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
2: Αγίνονται, λες.
7: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
2: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
7: Ο σατανά.
2: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Δηλαδή γεννιόνται κιόλας. Να το πούμε κι αυτό.
7: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
2: Άμα το κάνει ιερέας, είναι πάλι θεομίσιτο.
7: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
2: Ο ιερέας.
7: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
2: Ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
7: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
2: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
7: Δεν γεννιόνται.
2: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
7: Δεν γεννιόνται.
2: Πες μου.
7: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
2: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Οπα, σ' άρεσε.
8: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ σας τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
7: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους κουίρ, κατάλαβες.
2: Άξες και τους κουίρ.
7: Και την
2: Μαρή.
7: Τον Αδάμ και την Εύα.
2: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην πλούζα πάνω. Α.
7: Μέσα τους, μέσα.
2: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
9: Αποστολέ.
2: Έλα.
9: Σοβιετικός Αρκούδος εδώ, τι κάνεις.
2: Έλα, Μίσα.
9: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
2: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλις το κλείσα.
9: Το κλείσει με τη Λουκά.
2: Ναι, για να σηκώσω εσένα.
9: Πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
2: Αποστόλης.
9: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μας το παίζει έτσι, κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
2: Αυτά της έλεγα τώρα, μόλις.
9: Αυτά της έλεγε.
2: Ακριβώς αυτό. Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από τους ίδιους τους γκέι. Δηλαδή, ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
9: Δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
2: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
9: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα τσιγκλίσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε βρίζε. Με πρόλαβες.
2: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
9: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακιά να γελάσουμε.
2: Σκέψου λίγο, ναι.
10: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτοί από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλαιδί. Το θυμάσαι?
2: Έτσι και έτσι.
10: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ για σου.
2: Έρε μανία,
10: όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
2: Η μαλακία είναι η υγεία.
11: Η μαλακία είναι η υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
10: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μας. Ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
12: Παπάρα τσέγκο.
13: Έλα Κωνσταντινακό.
2: Έφλε.
13: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ στην Ιωνία έχουμε έναν δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία της σώνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
2: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
13: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή για πλάκα τον Άδωνη. ρώτησες για αυτό που έκανες, δεν πας έρθος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέα Χιονίας και στο Δήμαρχο. Ήτανε προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει δεν θα σε ξαναψηφίσω και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, θα έχει αιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Το άλλο εντάχει, θα σας πω για μια κολομάδα, τον ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι και εκείνη ξεφτύρα των οργανωμένων, βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και τη διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί.
12: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι, τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
2: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι, κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
12: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έλεγε η επιστήμη είναι μια...
2: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγινε τώρα, ήρθε η ώρα.
12: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις, να βλέπουν και αυτά, γιατί τρακάρουν αεροπλάνα, να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978, μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Herald Sun AU. Η Αυστραλία δηλαδή η Χεραλτσάν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτη στην κορυφή επάνω πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
2: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
12: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουνε. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
2: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
12: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
2: Όχι πια.
12: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόρεως μουσική. Εκεί Πυθαγόρα.
2: Να το.
12: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
2: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
12: Το βιβλιοπωλείο. Με τα βιβλία του Κοτσάκη είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
2: Μάλιστα.
12: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
2: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
12: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέγα εγώ δεν στέκουνε. Δεν
2: εκνάγεται. Μωρέ, είσαι γλαμάρες τώρα.
12: Χάνονται ζωές και
2: παιδιά. Δεν χάνονται τότε. Τι κάνουν.
12: Από το 2021 καταθέτονται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, γεια.
12: Ναι.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα. Μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
16: Έλα ρε Αποστολή, καλημέρα.
2: Έλα.
16: Ρε εσύ, γιατί μας τον κάνετε αυτό σήμερα.
2: Ποιο?
16: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ πραγματικά με αυτό το σκουπίδι.
2: Σας παρακαλώ κύριε.
16: Που έμεινε πίσω.
2: Σας παρακαλώ.
16: Πάει πράγματα πέρα να μας βάζει το βορύδι μέρα μεσημέρι στο αρχιφασισταριό να πούμε.
17: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
2: Για να μην ξεχνιάστε.
16: Τα αποβράσματα του φασισμού.
2: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
16: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
2: Σε ανθρώπους.
16: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίκια, τα μαύρα γαμό το σπίτι.
2: Σας παρακαλώ κύριε, λίγο οι βρυσιές να λείπανε.
18: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
18: Έλα, λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνει, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον μπούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
2: Τι να τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
18: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε, για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποφύγες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με εξυπόλυτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω. Μπορούνε.
19: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
19: Ο κύριος Τερερές.
2: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
19: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
2: Ναι, ναι.
19: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
2: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε.
19: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
2: Kurfürst.
19: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα.
2: Τι ναι, είναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα. Κούρσας.
19: 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά.
2: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε άκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα.
19: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
2: Ναι, ήθελα να βάλω του Ρουβά το 1992. 1992, μαζί αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο. Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
19: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι είναι το ώρες πτήσης, άμα.
2: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα. Πτήσει, τι κάνει το Μερσεντέ.
19: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
2: Το ίδιο είναι.
19: Α, το ίδιο είναι, όχι.
2: Okay, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι μου πετάγεστε τώρα σαν το τέλος πάντων. Ναι.
19: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι. Αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς.
2: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνει. Σημασία.
19: Α, ωραία, έλα ρε, Απόστολε, με κατάλαβες ή όχι.
2: Α, αν σε την πάτησα, πού να σε καταλάβω, πω πω.
19: Λοιπόν, μαλάκα, εντάξει, μιλάμε γάμο μου τις πλάκες. Λοιπόν, είναι τελευταία εβδομάδα που έχεις ελληνοφρένεια.
2: Κι άλλη μία.
19: Α, κι άλλη μία, ωραία, θα σου ζαλίσω και τα παπάρια και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
2: Όχι, εκεί φτάσαμε. Το καλοκαίρι
19: μου αρέσει. Κολυμπάω και γάω. Και το σχολείο το κατουρά.
20: Απόστολε.
2: Έλα.
20: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζει sold out.
2: Ω, σε τι πράγμα.
20: Έγραψα το μουνί της μάνας.
2: Α, ναι.
20: Ξεπούλησε.
2: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
21: Έχω πόλεμο εναντίον σας παλιό.
2: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
21: Κομμουνιστές.
2: Ούστα από εδώ.
21: Είστε Έλληνες.
2: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρί.
21: Μούνια, παλιό, κουμούνια.
22: Ναι, γεια χαρά, Κώστας Εγάλε εδώ.
2: Γεια σας.
22: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή της αλήθειας, τη λεγόμενη.
2: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε, γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
22: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατίας. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
2: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
22: Ορίστε.
2: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
22: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
2: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
22: Ναι. Γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
2: Καλά που το είπατε, θα κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά. Γεια.
21: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας. Σας προειδοποιώ.
2: Αποφάσισε. Τι ζώδιο είσαι, μωρή.
21: Ναι.
2: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
21: Είσαι γκέι, άρρωστος.
2: Δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος. Τέλος.
21: Ουρε, ντρόπι.
2: Γεια.
23: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
2: Καλά.
23: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
2: Άντε, κουκούλα και πάνω.
23: Ναι, ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
2: Α, ναι. Η πολυλειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Καπουόπα.
23: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπύριο τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε σάλο στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
1: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
23: Έτσι το φίλο του.
2: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
23: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
2: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
23: Εντάξει, το παίρνω πίσω τώρα.
2: Πάρτο. Ναι.
21: Δεν είναι.
2: Ναι.
21: Πάει ο που.
2: Ναι.
21: Είσαι το.
2: Ναι.
21: Είσαι αλήτης.
3: Με το ξύστεγα.
2: Άντε πάλι.
3: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
2: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
3: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
2: Πες για τις αμβλώσεις τώρα τοποθετήσου.
4: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
3: Να γίνονται στατικίες όπως γίνονται.
2: Ξέχνα το. Όχι.
3: Δεν κάνουν τίποτα.
2: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνάς.
3: Πρέπει να έχει 4 στρέμματα στο μενίδι για να χτίσεις ή 0,6 ανώτατο συντελεστή.
2: Όλα τα ξέρεις.
3: Και λέει τα δώσαμε λέει.
2: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
3: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση. Αλλά στο ότι το που κάνω και στο χωριό που δεν έχω 4 στρέμματα δεν μπορώ να παράνομο.
2: Πάρε και το διπλάνο τι να σε κάνω τώρα. Έλα γεια. Ναι.
21: Ποιος το.
2: Ναι.
21: Ήρθε το τέλος.
2: Ναι.
21: Δεν είστε Έλληνες.
2: Ναι.
21: Εγώ η Ελένη Λουκά.
5: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
2: Καλησπέρα.
5: Πώς είστε?
2: Ωραία.
5: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμη, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή, και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου, σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι, καλή αντάμωση.
2: Να είσαι καλά.
5: Θα σε δώσω φεστιβάλ.
2: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
5: Δεν σε κάλεσε κανένα?
2: Όχι, τίποτα, πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
5: Γιατί?
2: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος, δεν ξέρω, καλούν διάφορους, ξέρω εγώ.
5: Ποιος είναι ο μπουζουξίδης, βρε? Πες με έναν μπουζουξί.
2: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
5: Όχι ρε γαμώτο, δεν είναι σωστό. Ναι, οκ. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
24: Ναι, Απόστολε.
2: Έλα μου.
24: Καλημέρα, είμαι από τον Παντηράκι, από το Γάλλιο, ο Θανάσης.
2: Έλα ρε Παντηράκι, να πούμε τι έγινε.
24: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα με Elon Musk και αυτά.
25: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
24: Λέω μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
2: Άντε καλά.
24: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
24: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
26: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε ρε Αποστολή.
2: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε?
26: Άκου να δεις, μου λέει ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ. Εσύ πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
2: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
26: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης, τι να κάνω.
2: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
26: Τι δεν είναι να σωθούμε.
2: Ναι.
26: Κοίταξε, αν κάνει η κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
2: ναι,
26: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
2: Άντε ρε παιδί, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή.
26: Εγώ θεωρώ.
2: Άμα κάνει Κουτσούμπας με Τσίπρα.
26: Κουτσούμπας πρώτος.
2: Ναι.
26: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
26: Όχι, δεν δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
27: Θα πάρε Τσέγκο.
26: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
2: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
28: Θρασίμια.
26: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
2: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
26: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
2: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
26: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
2: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
29: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
26: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
2: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
26: Γιατί δεν είναι εφικτό?
2: Τώρα.
26: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη, χτύπα ξύλο, πες ότι.
2: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός, και ο Κουτσούμπας δεν.
6: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
26: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
2: Ναι, αλλά καμιά φορά τέλος πάντων, άμα πετύχει.
26: Άμα πετύχει μαλακία, ναι, έλα, γεια.
7: Πάντες άνθρωποι το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άτομα να
2: ρωτάνε. Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
7: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
2: Α, έχουνε.
7: Ό,τι αφορά.
2: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
8: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
7: Είναι για μας τους Έλληνες.
2: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα με τον άλλον μέσα μας. Έχει βάλει κασελάκι με Άδωνη μαζί.
2: Ναι, ναι.
9: Και τι ρε φίλε, είμαστε στη δουλειά γάμο την πουτάρα.
10: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
11: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
10: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί. Και από δεξιά και από αριστερά.
2: Χοντρό.
9: Τώρα μας χρελάνει τον εγκέφαλο.
2: Εχθές Βορύδη, εντάξει, τώρα πάει.
17: Ω παρε φίλε, μπα και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
2: Καλοκαίρι με ψυχοφάρμακα.
9: Έχεις ζέστη έξω, γαμώ την τρέλα.
2: Γι' αυτό, φέτος το καλοκαίρι ψυχοφάρμακα φουλ θα πάει, έτσι.
9: Πάτε βγαίνετε σε άδεια ρε που σε εσυχάσουμε, θα μας τρελάει να βάζουμε και να ακούμε κονσέρβα.
2: Υπομονή, λίγες μέρες ακόμα, υπομονή. Κάνω την παράσταση στο Δώρα Στράτου την Τρίτη, 30 του μήνα.
9: Κυρία, ναι,
2: και την Παρασκευή φύγαμε.
9: Φύγατε, άντε, δεν αντέχετε αυτό δηλαδή, έλεος.
12: Έλα, ο αναλόγος. Τι κάνεις?
2: Καλά.
12: Πήρα πάλι να σου πω.
2: Πες μου πάλι.
12: Η επίθεση συνεχίζεται ανελεκτικά. Δεν ξέρω αν είδες την προηγούμενη εβδομάδα αν έχει πει τίποτα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μερική.
2: Ναι.
12: Δεν υπάρχει εμπάρκο για όλα αυτά ο κομμουνισμός που ταλαιπωρεί το λαό της Κούβας.
2: Μα είναι γνωστό όμως.
12: Υπάρχει αποκλεισμός. Ναι, είναι γνωστό. Έχει αποτύχει ο κομμουνισμός.
2: Ναι.
12: Τέλος πάντων, την Παρασκευή θα είμαστε στην Άρτα και στην Πάτρα. Στο αντιρατσιστικό και σε άλλη εκδήλωση που γίνεται εκεί με τον πρέσβη να τα πούμε, να μαζέψουμε χρήματα για το με την Κούμπα, να ενισχύσουμε, να καταγγείλουμε τον αποκλεισμό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω, επειδή μας έχουν ταράξει την αιστεία και την νομιμότητα, χτες πάλευα να τακτοποιήσω εκεί κάτι οικόπεδα, μην νομίζεις ότι είναι τόσο πολύ, κάτι εκτός σχεδίου ή κάτι μικρά από εκεί 50 μέτρα κλπ. Λοιπόν, και τίποτα, μπλοκαρισμένη πλάτη. Τώρα θα μας λένε για πρόστιμα. Πήρα το πρωί σε κάνα δύο σταθμούς, σαπατάω κιόλας. Μου λένε το ξέρω, μου έχουν πάρει εκατοντάδες. Πήρα σήμερα, περίμενα μισή ώρα στην πλατφόρμα την υποστήριξη εκεί πέρα. Μου απάντησε μια κοπέλα, μου λέει περιμένουμε απάντηση από τους τεχνικούς. Λένε ήταν τεχνικό πρόβλημα. Και τι δεν ήταν, έτσι λέω. Κυρία μου, χαμός γινόταν. Τι δεν ήταν, έχουν κράζει ο κόσμος όλος. Θα ενημερώσουμε, λέει την πολιτική ηγεσία, θα μας επιβεβαίωσουν ότι είναι πρόβλημα. Σου λέω και γιατί είχε μισή ώρα μόνη, άμα δεν υπήρχε πρόβλημα, που έχει κλείσει πλατφόρμα. Γιατί μου λέει σήμερα άνοιξε για τις καταγγελίες. Λέω εντάξει, θέλω να το κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την Κούβα μην ξεχνάμε, άντε. Περιμένω ακόμα να καλέσεις να κάνω μια ζήτηση για την Μπριγάδα. Όχι μόνο εμάς. Φέρτε τον Λουκουμανικό άμα τον συμπαθείτε περισσότερο. Φέρε όποιον θες, δεν έχω πρόβλημα. Πέρα από τον Χωσέ Μαρτί.
13: Χαίρετε Αποστόλη.
2: Χαίρετε.
13: Είσαι καλά.
2: Καλά είμαι εσύ.
13: Καλά. Λοιπόν άκου τώρα θέλω να σας συγχαρώ και εσένα και το Θήμιο για την προσέγγιση που κάνατε χθες στο ζήτημα ιδέες.
2: Μάλιστα.
13: Ήτανε προσέγγιση σε βάθος, έκανατε βαθιά τομή αφού γκραζώσουνε την καρδιά του ζητήματος εφόσον ήτανε δυναμική η προσέγγιση και ζωντάνευε το θέμα. Αυτά ήθελα να σου πω. Πολύ λίγα λόγια.
2: Να είσαι καλά.
26: Να σου πω, δεν μου λες, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για το συνειρμό που έκανα. Ξέρεις, εγώ κάνω κάτι περίεργο συνειρμούς.
2: Ναι.
26: Ο Γιωτόπουλος, νομίζω πιστόλι στο χέρι του δεν κράτησε, δεν σκότωσε κανέναν, σωστά.
2: Ναι, κανείς δεν ξέρει, ναι, γενικώς ναι.
26: Ναι, στο δικαστήριο, 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία και τέτοια. Εγώ τον παρομοίασα λίγο και με τον Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών. Και αυτός δεν σκότωσε, δεν ήταν μέσα στο τρένο. Εγώ αυτό το συνειρμό κάνω μέσα στο μυαλό μου. Ότι ο Γιωτόπουλος καλός ή κακός είναι φυλακή. Ο Καραμαλής, που είναι ηθικός αυτουργός και αυτός, γιατί μας λένε πολλά για τον κύριο Γιωτόπουλο, μα δεν μας λένε τίποτα για τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είναι ηθικός αυτουργός σε αυτά τα εγκλήματα. Και είναι 57 οι νεκροί. Εντάξει, αυτό το συνειρμό έκανα, τη γνώμη σου.
2: Συμφωνώ.
27: Είναι ντροπή και ντρέπομαι και θα ήθελα να ανακαλέσεις αμέσως. Είναι ντροπή.
26: Το κάνεις και εσύ αυτό το συνειρμό.
2: Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα, να ξέρεις.
13: Ναι, ο Αποστόλης.
2: Εγώ είμαι.
13: Γεια χαρά.
2: Γεια.
13: Λοιπόν, εγώ καλώ αφενός για να πω συγχαρητήρια και αφετέρου για τον εξής πολύ σημαντικό λόγο. Πρέπει στις προσεχείς εκλογές να μαζευτούμε όλοι. Εγώ είμαι από Κρήτη, καταρχάς από Ηράκλειο. Καλό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
13: Όχι.
2: Μου θυμίζεις το γύφτο τον πολιτισμένο.
1: Τον Αποστόλη.
2: Εγώ είμαι.
1: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
2: Κακό είναι.
1: Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
2: Ναι, γιατί είμαι ρατσιστής όμως.
1: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε.
2: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
1: Όχι, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα όχι.
2: Όχι, είχα,
1: όμως,
2: κάτι πει, μπορεί να μπερδεύτηκα κι εγώ. Πώς μπερδεύτηκε ο άλλος με την άλλη που είχε γύφτη και ομορφιά, η Λατινοπούλου.
14: Η κυρία Λατινοπούλου, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
2: Έτσι και με σένα, μου θυμίζει το γύφτο τον πολιτισμένο.
1: Τον πολύ πολιτισμένο όμως.
2: Ναι, τέλος πάντων. Ναι, για συνέχισε.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω, τα είχαμε πει και από κοντά βέβαια στην παράσταση που είχε κάνει εδώ Ηράκλειο. Είχα έρθει και τα είχαμε πει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να μαζευτούμε, να φτιάξουμε ένα πυρήνα, να στηρίξουμε Βορύδη και Αυγενάκη. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πρέπει να φάμε κι άλλα, πρέπει να τους στηρίξουμε. Γιατί τα σκάνδαλα έχει από πίσω κι άλλα.
2: Κοίταξε να δεις, και να μην στηρίξουμε, καλά. Μην αγχώνεσαι. Καλά θα πάει αυτό. Θα βρουν την άκρη τους.
14: Φυσικά.
1: Ναι, αλλά
2: δεν θα καθούν τα λεφτά.
1: Λίγο. Δεν θέλει λίγο δαχτυλάκι από κάτω να το προωθήσουμε λίγο.
2: Νομίζω είναι οκ. Okay. Το έχουν έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Κάνεις, δεν κάνεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα λεφτά είναι αρκετά πολλά. Δεν πρέπει να φάμε κι εμείς κάτι.
2: Εντάξει, άμα επιμένεις, ναι, να τελειώνουμε. Ναι.
1: Ακριβώς, τα λόγια μου έχετε. Έλα ρε κουνούμαλε.
2: Έλα.
1: Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα κάτι. Θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία εσύ θα κρίνεις τι πρέπει να βάλεις και αν θα βάλεις. Αναρωτιέμαι σε αυτό που έλεγε ο αγροσυνδικαλιστής τώρα. Ή λαμόγοι ηλίθιος.
15: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.
1: Εννοείται, φαίνεται από τη φάτσα η δεξιή, η λαμόγια ή ηλίθι είναι. Ένα από τα δύο, δεν υπάρχει δεξιός που είναι υγιής. Και μόνο που είσαι δεξιός και υγιής, ας πούμε, είναι πλεονασμός. Δεν μπορεί να το πει σε μια λέξη, ας πούμε. Τώρα, όσο για το τι θα γίνει στις εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, τίποτα. Απογοήτευσε Αποστόλη, όπως σου έχω πει και σε άλλη.
2: Μην το βάζετε κάτω, ο Αλέξης είναι αποφασισμένος και πλέον ξέρει.
16: Όταν έγινα πρωθυπουργός, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
1: Τώρα δεν είπα εγώ με Αλέξη, τώρα μη μου λες τέτοια.
2: Τέτοια σου λέω, γιατί και εσύ το πήγες αλλού.
18: Μόνο Αντρέα μου που σε θυμάται ο Καλαμούκης 31 χρόνια μετά, αυτό τα λέει όλα.
19: Ο λαός ενίκησε, η δημοκρατία ενίκησε, η αλλαγή ενίκησε.
18: Είσαι ο μοναδικός, δεν έβγαζες λαγούς μέσα από τις τσέπες. Απλά έκανες δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Την εποχή που κάποιοι καταραίανε, την εποχή που κάποιοι διαφημίζανε πίτσες χατ, εσύ με σουρανούσες. Εγώ το ξαναλέω, σε ευχαριστώ που 2026 ταΐζω τα παιδάκια μου χάρη σε σένα, Αντρέα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει. Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα. Γεια.
20: Και όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Αντρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Αντρέα την παίρνω.
22: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είστε πέστε, είμαι Μαργαρό. Ένα έχω να πω. Βλέπω αντί για κυβέρνηση Κουτσούμπα που λέει με Τσίπρα, εγώ βλέπω Μαρινάκη Τσίπρας. Είναι καλύτερο.
2: Καλό είναι.
14: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
15: Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομμένος.
1: Να βάλω και λίγο έξω από το μελισανίδι μέσα.
2: Και μελισανίδι πρέπει να βάλεις.
1: Να βάλω και αυτούς. Ήταν τέλειο.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ζήτω, τι να πω. Νέα Δημοκρατία, ζήτω Θρύλο, ζήτω Δημητριάδου. Ποιος να πω, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Πες ένα ζήτω εκεί καημένο. Είναι τώρα ένα ζήτο και ό,τι γίνει.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ. Ζήτω το ΚΚΕ.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
23: Παραπολιτικά 90,1.
28: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Cari Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα. Μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η 30 Ιουνίου στις 9.30.
3: εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
6: Παραπολιτικά 90,1.
8: Γεια σου, Τσαλιά μου.
21: Γεια χαρά.
8: Κάνεις.
21: Καλά, εσύ.
8: Καλά. Επειδή ξέρω ότι δεν έχουν μείνει πολλές live Παρασκευές ακόμη.
21: Α, για αφιερώσεις το πας.
8: Ναι.
21: Ναι, ναι, για πες.
8: Θα ήθελα το ας κρατήσουν οι χοροί του Σαββόπουλου και θα ήθελα, επειδή μου προκαλεί μεγάλη χαρά αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω πάντα, από πάντα του, θα ήθελα να το αφιερώσω σε όλους μας που αντέχουμε ακόμα. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε όρθιοι στα δύσκολα και να κάνουμε κάθε πόνο γιορτή και πείσμα.
21: Το θέμα με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν κράτησαν οι χοροί, κράτησαν οι χαζί.
8: Εντάξει, μωρέ, κάνουμε προσπάθεια.
21: Ναι, δεν λέω.
8: Κόντρα στην κρίζα, στην καθημερινότητα που έχουμε. Εντάξει, ας κρατήσουν οι χοροί.
22: Ας κρατήσουν οι χοροί. Και θα βρούμε αλλιώ ότι καστακιά υπάρχει όλη καβρά.
24: Αρνή γιούρμπαση, αρνή παϊδάκια στη σκάρα. Ζιγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβρα στη μελατοπίπερο.
22: Ως που η σύναξη σε αυτή, σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.
25: Τι έγινε Κωστάκι, σε γουστάρει χωριάτισα.
22: Μέχρι τα ουράνια σώματα.
21: Το πένας εξωγήινος.
22: Με πομπούς και με κερές, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
25: Οπέ και πέ.
22: Και ιστορία.
21: Μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση.
29: Καλημέρα.
21: Καλημέρα.
29: Να σου πω κάτι. Στην Παρασκευή ή σε κάποια Παρασκευή, πάση περιπτώσει, μπορείς να βάζεις κανένα ξεμάλιασμα μεταξύ Γεωργιάδη, Τσίπρα και κύριο Βασίλη.
21: Α, το πας χωρά. Παλιό. Εντάξει,
29: παλιό.
21: Κάτι θα κάνουμε.
29: Είναι παλιό όμως, πειράζει.
21: Δεν πειράζει.
30: Τι μη να λέγες Έλληνας. Καμίσου.
31: Έλα, έχεις το διάλογο πλέον τέτοια πράγματα.
32: Δεν τρέπεστε λιγάκι. Θα τα λέτε αυτά τα πράγματα.
30: Μην κουνάτε το δάχτυλο, γιατί καμιά φορά δεν ξέρετε που καταλήγει αυτό όταν το κουνάτε.
31: Κατάματα, δεν τρέπεστε.
30: Μην κουνάτε το δάχτυλο και να μου λέτε.
32: Είσαι πολύ λίγος εσύ για να μιλάς σε μένα.
31: Το Ισραήλ είναι χαζιπέδιο παιδό.
30: Άντε ρε μα

0: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
0: Από το Λονδίνο σε έχω παρμένο.
1: Οπα, και τι θέλετε?
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, μπορώ, σε παρακαλώ?
1: Ναι.
0: Θέλω να αφιερώσω τη μαμά μου για τα γενέθλιά τη που έρχονται σε λίγο. Θέλω τον πολιτισμένο γύφτο που είναι το αγαπημένο τη τηλεφώνημα.
1: Θα το βάλω, είναι και τριαστό των ημερών λόγω τη γενεθλική ομορφιά Λατινοπούλου.
2: Η κυρία Λατινοπούλου, αν την καλα... δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε?
0: Πάντα με έναν τρόπο καταφέρνεις και είσαι επίκαιρος. Ό,τι έχεις πει πάντα ξανάρχεσαι στην επικαιρότητα.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει, μην τα λέω εγώ, καλά που το λέτε εσείς.
3: Τον Αποστόλη.
1: Εγώ είμαι.
3: Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε.
1: Κακό είναι.
3: Κακό.
1: Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5.
3: Σοβαρά.
1: Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής?
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά.
1: Ναι.
3: Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια.
1: Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι.
3: Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά.
1: Γιατί με ρατσιστής όμως?
3: Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένα δεν με ακούει, ρε φίλε.
1: Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά.
3: Ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι.
3: Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι.
1: Δεν ξέρω, πήγανε.
3: Πήγανε.
1: Με τους δικούς μας?
3: Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνας σήμερα, Δημήκη, αυτός.
1: Τα Μπαλαμά.
3: Μπαλαμό, αλλά Έλληνας.
1: Ωραία.
3: Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι.
1: Θα πάνε.
3: Θα πάνε.
1: Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο?
3: Δεν είμαι γύφτος τέτοιος.
1: Α, τι γύφτος, σε καρέκλες?
3: Όχι.
1: Τι γύφτος?
3: Σίδερα έχω.
1: Α,
3: μέταλλα.
1: Α, όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα.
3: 1400 το γραμμάριο χρυσό.
1: Το πιάσα.
3: Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι.
1: Ναι, τώρα τι μαλακίες.
3: Ωραία, μαλακίες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ?
1: Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές αν μας εξαιρέσουμε.
3: Ένα τέμος που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και τόσο χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή η Eurobank τι είναι?
1: Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι?

0: Λοιπόν, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Για την Παρασκευή αφιέρωση.
1: Ναι.
0: Αυτός που εξήγηλε το πόσο κάνει, θα το κάνεις πόσο κλάνει, θα βάλεις μέσα. Αφού λέμε κλάνει, βάλε και βρωμάει, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και επειδή μας κοροϊδεύουν όλοι αυτοί, θα βάλεις να τον παίξω κι εγώ του Κακαουνάκη.
2: Και νομίζω ότι έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να κάνουμε ως προς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η αγορά. Μια πολύ ενδιαφέρουσα καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα, την ονομάζουμε Πόσο Κάνει.
3: Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Την ονομάζουμε Πόσο Κλάνει.
4: Βρώμα να μην μπορώ.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Μία αφιέρωση θέλω.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό μου, τον Γιώργο, θέλω να αφιερώσω. Ένα εμβατήριο που το είχε πει μόνος ο Πάγκαλος. Το είχατε βάλει πολλά χρόνια πριν. Που έλεγε το ήρωε, το τραγούδι το ήρωε. Αλλά το έλεγε ως ένα τραγούδι βρικολακίστικο. Εκόδε. Θέλω από τον Πάγκαλο δηλαδή. Αυτό το remix που είχατε κάνει κάποτε.
1: Περαστικά.
2: Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο της Ενωμένης Αριστεράς στις πρώτες εκλογές που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απ' έξω και παντού και δεκάδες νέα χρωμά παιδιά από το Πολυτεχνείο και από το Πανεπιστήμιο βγαλμένοι τραγουδάγαν όλοι μαζί με σφιγμένες τις γροθιές. Του Γράμμου και του Βίτσι τα χαλάσματα, ήρωες μέσα στα

0: αίματα ποτάμια βουερά.
1: Αίματα κόκκινο νερό, αίματα ποτάμι βουερό.
0: Κόκκαλα ολόκληρα βουνά είναι ένα τραγούδι φρικώδες και βρικολιαστικό του εφηλιού πολέμου.
1: Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό.
2: Ναι, Αποστόλη, γεια. Να παρακαλέσω κάτι. Όταν θα σου είναι εύκολο, βάλε τον κουλούρι, ρε παιδάκι μου, που είχε την κυρία που έπλεκε τα σεμέν στις λαϊκές.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή. Με τα χεράκια της τεντούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το

0: Άντε μωρέ Λουλού.
1: Οπα.
0: Ήθελα δύο πράγματα να σου ζητήσω.
1: Ναι, μήπως να πρόσεχες λίγο τη γλώσσα σου πρώτα.
0: Ναι, δίκαιο έχει παίξει. Ήταν λίγο αγκρέσιμο χωρίς λόγο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στις Ινδίες και συσκέφτηκα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν γιατί τελικά.
1: Σκεφτόσουν το γράμμα σε ένα ποιητή που λέει μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε.
2: Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε. Και ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει.
0: Όχι, το άλλο που λέει ότι είναι παράξενο να τσιμπήσει στα φανάρια και δεν τα βλέπει καθώς λέει.

0: το πρώτο.
1: Έχουν δίκιο.
2: Α, οκ, okay, αυτά σκεφτόσουν. Και τι ήθελες.
1: Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν μέσα στο μετρό, ξαφνικά βλέπω έναν εξαδάστητο με δύο αντίχητες. Και λέω πρέπει να τον πάρω να βάλει τον εξαδάστητο.
2: Πού το θυμήθηκες, μωρέ.
1: Και αφού είδα έναν τύπο με έξι δάχτυλα μπροστά μου.
2: Αληθινό ήταν ή μαρκώνει τίποτα UFO και τέτοια.
1: Όχι, όχι, κανονικότατο. Ήταν...
2: Και έκανε όταν θέλει να κάνει thumbs up, κάνει διπλό, το χεράκι εννοώ.
1: Αυτό ήταν πλέον δαχτυλάκι, ήταν ένας επλέον αντίχειρας που ξεπρόβαλε από την υπάρχοντα αντίχειρα κάθετα. Με νύχη και με όλα.
2: Τυχερή η γυναίκα του.
1: Βέβαια, ναι, όμω που πει αντίχειρα είναι τυχερή. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που θα βάλει την Παρασκευή.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Διάβασα ένα άρθρο που είπανε και φίλοι μου για τους εξαδάκτυλους που είχατε βάλει πριν από 3-4 μέρες. Και επειδή έχουμε ένα σύλλογο.
2: Με εξαδάκτυλους.
3: Ορίστε.
2: Μαζεύεστε διάφορα alien και κάνετε και σύλλογο. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε.
3: Ναι, έχουμε σύλλογο, έχουμε και το εξαδάκτυλια.gr. Έχουμε...
2: Υπάρχει και site. Έχετε 6 δάκτυλα εσείς όλοι.
3: Ναι.
2: Σε κάθε χέρι.
3: Εγώ έχω στο πόδι, αλλά έχουμε και 6 δάκτυλα και 7 ανάλογα. Υπάρχουν.
2: Ίδια. Και πώς βάζετε γάντια ποδιού.
3: Τι γάντια.
2: Που μπαίνει το κάθε δάκτυλο χωριστά, αυτές οι καλτσούλες οι ωραίες που είναι για αρκουδάκι.
3: Όχι. Όχι, υπάρχουν μαγαζιά για αριστερόχερι, για εξαράκτηλοι δεν υπάρχουν, αλλά εντάξει, βολευόμαστε, παίρνουμε ένα νούμερο παπούτσι παραπάνω.
2: Να σας πω τώρα, εσείς πώς μετράτε όταν είναι να μετρήσετε.
3: Όταν λέτε τι να μετρήσω, δηλαδή.
2: Θέλετε να μετρήσετε δάχτυλα, ας πούμε. Από το 1 ως το 10. Πού το κόβετε, σε ποιο δάχτυλο.
3: Για ποιο λόγο να μετρήσουμε με τα δάχτυλα.
2: Χρειάζεται καμιά φορά.
3: Τι να σας πω.
2: Μετράμε, να, 1, 2, 3, 5. Τελειώνω εγώ.
3: Εγώ τα έχω στα πόδια. Άμα το βγάλω το παπούτσι μου, όπως το λένε, θα είναι και δυσάρεστο. Γιατί ώσπου να μετρήσω θα έχει ψοφήσει τη βρώμα ο άλλος.
2: Σωστό κι αυτό. Κάντε και μούτζα μεγάλη. Με το πόδι τώρα σκέφτομαι, ξαδάκτυλο.
3: Ναι,
2: αφού περισσεύγεις στα λεπορή, κάνετε συλλόγους, κάνετε site το ένα το άλλο, γιατί δεν το κόβετε να πάει στο διάλογο.
3: Όχι, γιατί να το κόψουμε. Ίσα που μερικοί από εμάς τα θεωρούμε και γούρι, ότι είναι αυτό, προσωπικά το θεωρώ το γούρι μου.
2: Και μαζεύεστε εκεί διάφοροι εξαδάκτυλοι και λέτε τα νέα των εξαδακτύλων. Τι νέα έχουν οι εξαδάκτυλοι, τι ζωή είναι αυτή που κάνουν.
3: Όχι, αλλά έχουμε κάτι παραπάνω από όλους τους υπολείπους και μέσα από αυτό το κοινό χαρακτηριστικό έχουμε ενωθεί.
2: Αυτό το δάκτυλο που είναι παραπάνω στο πόδι μειώνεται από κάπου αλλού, είναι παρακάτω. Κάτω κάτι άλλο.
3: Όχι, δόξα στον
2: Θεό. Το δάκτυλο το έκτο, γιατί έχω απορίες, θέλω να μάθω. Βγαίνει δίπλα από τα άλλα ή βγαίνει από πίσω με στη φτέρνα.
3: Όχι, όχι, όχι. Τι λέτε τώρα.
2: Δεν βγαίνει στο πλάι από πίσω ή κάτι τέτοιο.
3: Δίπλα, δάκτυλο κανονικό είναι, κύριε. Δεν είμαστε εξωγήινοι, άνθρωποι είμαστε. Κανονικοί.
2: Καλά, τώρα εσείς το λέτε ότι δεν είστε εξωγήινοι. Και ο ΙΤ αυτά έλεγε, τέλος πάντων. Να σας πω λίγο.
3: Ναι.
2: Όταν βάφετε τα νύχια σας με το μανόν, οι γυναίκες, ξέρω εγώ.
3: Ευτυχώς που το διευκρινίσατε γιατί θα υπήρχε παρεξήγηση.
2: Όχι, σιγά καλά, εγώ τα βάφω. Χαλάνε παραπάνω μανών και ασετών μετά.
3: Τι να σας πω, ίσως το μανικιούρικο οι γυναίκες να τους παίρνουν περισσότερα χρήματα. Τι
2: είναι και αυτό κάτι, δεν μπορεί να γίνει. Έχετε έξοδα, πρέπει κάτι να γίνει με εσάς.
3: Θα το φέρω θέμα, γιατί κάθε Κυριακή έχουμε συγκέντρωση.
2: Ναι, η εξαδακτυλία, η παρέτηση εξαδακτυλίας, ξέρω. Μετά τη Φαγκαρόπετρα προκύψατε κι εσείς.
3: Δάχτυλα έχουμε παραπάνω, δεν έχουμε πολύ, με έχετε μπερδέψει.
2: Το κατάλαβα, αν και θα θέλατε από ό,τι καταλαβαίνω. Όταν φοράτε τις αγιονάρες αυτές τις string που είναι με τη διχάλα στη μέση, περισσεύει και ένα δάχτυλο που περπατάει μόνο του στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή είναι τα 5 πάνω άρχοντες και πάει και το έκτο και περπατάει στο πλάι τρέχοντας να προλάβει τα άλλα.
3: Έχετε απορίες μου φαίνεται.
2: Έχω πολλές απορίες.
3: Μήπως έχετε και εσείς το κόμπλεξ των πενταδάχτυλων απέναντι σε εμάς.
2: Όχι, απλά εγώ ψαχνόμουν, επειδή έχω μικρό πουλί, ψαχνόμουν να λέω δεν θα βγει ένα δάχτυλο, δεν θα βγει ένα δάχτυλο, κάπου αλλού θα μου βγει. Τίποτα.
3: Αν φέρω όλο το σύλλογο εκεί και σας βάλουμε όλα τα δάχτυλα στον κόμπο σας, κύριε που με δουλεύετε τόση ώρα, τι θα πείτε.
2: Ο χαράς Ευαγγέλια. Από εξαδάχτυλο ποτέ.

0: Λουκά, καλώς την ακούμε. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε ρε κουρέτα.
1: Κόλλημα εκεί, εντάξει, θα στο βάλω.
0: Πρώτο.
2: Ρε κουρέτα, ρε πολιτική απατεώνα. Τι κάνεις ρε εδώ στο Βόλο. Ρε κουρέτα, δεν τρέπεσαι λίγο.

Νικόλας ο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό, είναι αυτό όμως μας χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ό,τι για κάνετε όπου και αν είστε, ξεκινάει ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ό,τι και αν κάνει ο καιρός, ό,τι παιχνίδια και αν κάνει, μη σας επηρεάζει, άλλωστε θα φάμε αρκετή ζέστη και αρκετό ήλιο από εδώ και πέρα, οπότε όλοι αυτοί που παραπονιέστε, μα είναι Μάιος αυτός, έχει συννεφιές, έχει βροχές, γιατί σας χαλάει, δεν νομίζω ότι θα ήθελε κάποιος να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε 40 βαθμούς θερμοκρασία και να μην μπορεί να σταθεί από τη ζέστη ψάχνοντας για σκιά οπουδήποτε βρει. Αν αυτός είναι ο στόχος σας, τότε κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα θέρμανσης του οργανισμού σας. Οπότε πρέπει να το θερμοστάτη σας μάλλον και πρέπει να το ελέγξετε. Δεν είναι φυσιολογικό να γίνει κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάτε ότι πέρσι είχαν ξεκινήσει από την Πρωτομαγιά τα προβλήματα με τη ζέστη και είχαμε συμπληρώσει 100 μέρες χωρίς βροχή και με θερμοκρασίες πάνω από 33 βαθμούς Κελσίου. Αν κάποιος νομίζει ότι μια επανάληψη αυτού του περσινού τραγικού, θα έλεγα εγώ, καύσωνα που κράτησε 100 ημέρες χωρίς ούτε μια σταγόνα βροχής και του άρεσε αυτό το πράγμα, είναι κάτι που εγώ αδυνατώ τουλάχιστον να δώσω μια απάντηση. Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε παρέα σήμερα, επειδή θα βαρεθήκατε να ακούτε για όπλα, για κυνήγια, για τους λύκους που μας έχουν πνίξει. Θα κάνουμε κάτι πιο τρυφερό, ας ακούγεται περίεργο, αλλά αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή και θα ασχοληθούμε με τη φυλή, με μια φυλή σκύλων, η οποία δεν είναι διάσημη όπως είναι τα σέτερ και τα πόιντερ ή τα κούρτσχαρ και τα ντράτχαρ. Θα μιλήσουμε για τα ταπεινά κοκεράκια. Θα μιλήσουμε για μια ίσως την πιο γλυκιά φυλή που υπάρχει, με ένα σκυλάκι μεσαίου μεγέθους που κυνηγάει με μανία. Άλλωστε η ονομασία του μαρτυράει ότι δημιουργήθηκε για να βρίσκει μπεκάτσες. Ναι, ναι, αυτό το γλυκό σκυλάκι που βλέπετε με τα όμορφα ματάκια δεν ηρεμεί αν δεν βρει που είναι κρυμμένη η μπεκάτσα. Και για να το κάνουμε αυτό, θα σας έχουμε τους καλύτερους στην Ελλάδα που μπορούν να μιλήσουν για το συγκεκριμένο σκυλάκι, που δεν είναι άλλος από τον εκτροφέα το Κωνσταντάτο και τον δικό μας, τον Μπάμπι τον Καβά. Πόσες φυλές και αν περάσουν τα χέρια του, τα κοκεράκια παραμένουν ο μεγάλος του έρωτας. Μείνετε κοντά, φτιάξτε καφέ, να ακούσετε μια εκπομπή διαφορετική, να καταλάβετε ότι πίσω από τον σκληρό κυνηγό, τον κακό, τον αιμοσταγή που τρέχει και λίγο αίμα στην άκρη από το χείλος, έτσι το φαντάζεται ο αντικυνηγός, και το όνειρό του είναι να σκοτώσει ό,τι βγει μπροστά του και να τα φάει ζωντανά, δεν ξέρω κανένα τέτοιο, αλλά έτσι λέει το αφήγημα της εποχής μας, κρύβονται τρυφεροί άνθρωποι που είναι ικανοί να έχουν αγκαλιά όταν κοιμούνται ένα κόκερ, το οποίο και αυτό, αν δεν είναι στην αγκαλιά του, δεν πρόκειται να κοιμηθεί. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που, αν τις μάθουν όλοι αυτοί που κατηγορούν τους κυνηγούς, θα ντραπούν για αυτά που νόμιζαν μέχρι τώρα. Μείνετε μαζί, αξίζει να μας ακούσετε.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Πώς αποκαλύφθηκε η δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο μαρτυρικός θάνατος της 45χρονης και η απολογία του Σκοπιανού Νικάρη της. Τη σκότωσα γιατί μου ρίχτηκε, είπε στην κατάθεσή του, ενώ υποστήριξε ότι στο παρελθόν είχαν και ερωτική επαφή. Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Έχασε κι άλλο ακίνητο για χρέος 10.000 ευρώ. Το παραθαλάσσιο σπίτι του στην Αιγαλία πέρασε σε νέα χέρια έπειτα από επαναληπτικό πληστηριασμό. Τραϊανός Δέλλας. Η μεγάλη απόφαση μετά την απώλεια της Γωγός. Η νέα ζωή δίπλα στην κόρη του Βικτόρια. Οι σκέψεις για επαγγελματική συνέχεια στην Κύπρο, όπου θα σπουδάσει ιατρική η κόρη τους. Τίτλοι τέλους για τον Bonjourno. Η Φέη Σκορδά αποχαιρέτησε το Μέγκα έπειτα από δύο τηλεοπτικές σεζόν. Ανατροπή στο θρίλερ του Αιγείου. Το άγνωστο DNA και τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο μητέρας και γιου. Δεν εντοπίστηκαν ίχνη του Ιταλού στα κρίσιμα πιστήρια. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα που και αν είστε ότι και αν κάνετε, ξημερώνει Σαββατοκύριακο, ξημερώνει Σάββατο, αλλά ξημερώνει Σαββατοκύριακο γενικότερα. Αδιαφορήστε για τον καιρό, βγείτε στη φύση, χαρείτε την Ήπεθρο, εκεί θα ξεχάσετε ότι προβλήματα έχετε και αν έχετε και ένα σκυλάκι μαζί σας, πάρτε το πρώτα αγκαλιά και μετά βάλτε το λουράκι και βγείτε έξω να κάνει αυτό για το οποίο έχει γεννηθεί. Όλα τα σκυλιά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στα διαμερίσματα μέσα έγκλειστα, συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό, αλλά αυτό γίνεται και για τις γάτες ή το ίδιο, εμείς όμως επικεντρώνουμε στα σκυλιά, γιατί τα περισσότερα σκυλιά έχουν φτιαχτεί, έχουν κατασκευαστεί, ας ακούγεται περίεργα αυτή η λέξη, η αλήθεια είναι, κατασκευαστεί για το κυνήγι. Αυτός ήταν ο σκοπός τους, αυτός ήταν ο ρόλος τους, γι' αυτό έχουν βγει τόσες πολλές φυλές, τόσες πολλές διαστάσεις, τόσες πολλές αποχρώσεις, τόσες πολλές μύτες διαφορετικές, αυτιά διαφορετικά και γλώσσες ακόμη διαφορετικές. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Είτε αρέσει σε κάποιους αντικυνήγους, είτε δεν τους αρέσει. Τα σκυλιά, εξαιρούμε αυτά που είναι για φύλακες ή για αυτά που είναι για να προστατεύουν τα κοπάδια, όλα τα υπόλοιπα έχουν φτιαχτεί για το κυνήγι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Εμείς θα επικεντρωθούμε σε μία φυλή η οποία με την ομορφιά της, αφού στη γνωστή ταινία με τα κινούμενα σχέδια η Λέιδη και ο Αλίτης ήταν η Λέιδη, είναι το μαγευτικό το κόκερ. Τα κοκεράκια, τα πανέμορφα αυτά σκυλάκια, να ξέρετε ότι είναι μαχητικά και αδυσόπιτα κυνηγόσκυλα. Φτιαχτήκαν, είπαμε όπως λέει και η λέξη, για το κυνήγι της μπεκάτσας, αλλά εξελιχθήκαν και σε πολλά άλλα κυνήγια, όπου ακριβώς ήθελε να είναι μαζί το αφεντικό τους, ο άνθρωπος ο οποίος άγει τον κίνο, γιατί αυτό σημαίνει κυνηγός. Μαζί μας έχουμε τον Μάκη τον Κωνσταντάτο, έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει σχεδόν όλη του την ενήλικη ζωή, δεν ξέρω τι έκανε μικρός, την έχει αφιερώσει σε αυτήν ακριβώς τη φυλή, στα κοκεράκια, σε αυτήν την υπέροχη, πανέμορφη ράτσα. Καλή σου ημέρα, αγαπητέ Μάκη.
4: Καλημέρα, καλημέρα Αντώνη, και καλημέρα και στους ακροατές.
3: Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας τόσο νωρίς, άλλωστε ως εκπαιδευτής και κυνηγός, για σένα όλη η μέρα πρέπει να είναι κοντά στα σκυλάκια, έτσι δεν είναι?
4: Αρκετές ώρες την ημέρα.
3: Γιατί έτσι πρέπει να είναι κάποιος από πάνω για να μπορέσει να πει ότι πραγματικά ασχολείται με αυτά τα πανέμορφα ζώα. Πώς προέκυψε η αγάπη σου για τα κόκερ? Γιατί σήμερα η εκπομπή την έχουμε αφιερώσει, είτε αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, ούτε στα πόιντερ, ούτε στα σέτερ, ούτε στα ντράσαρ, ούτε στα κούρτσαρ, αλλά στα κόκερ.
4: Εντάξει, είναι και το κόκερ ένα σκυλί που χρησιμοποιείται αρκετά πλέον στο κομμάτι των κυνηγετικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πολλοί κυνηγοί που κυνηγούν τίτλα, τριγώνι, φάσα, κυρίως για απόρτ, τέλος πάντων, για επαναφορά. Οπότε είναι ένα σκυλί που χρειάζεται για αυτή τη δουλειά.
3: Αλλά και για την μπεκάτσα για την οποία φτιάχτηκε αρχικά, έτσι δεν είναι? Και πήρε και την ονομασία του.
4: Πλέον χρησιμοποιείται λίγο και στην Ελλάδα, απλά επειδή δεν έχει μεγάλα ανοίγματα και δεν χρησιμοποιείται σε καρτέρι ίσως όπως αλλού, πρέπει να ξέρεις λίγο τα μέρη που πιάνει μπεκάτα, ρεματιές κτλ. Οπότε να το καθοδηγήσεις προς τα εκεί πέρα για να μπορεί να ξεπετάει. Δεν είναι εύκολο να πας σε ένα μέρος που δεν το γνωρίζεις, εκεί θέλεις ένα σκυλί που να παίρνει τόπο. Αλλιώς σε μέρη όμως που γνωρίζεις είναι πολύ πολύ καλό να το χρησιμοποιείς για την μπεκάτα.
3: Είναι τόσο αξιαγάπη, τόσο είναι η φάτσα του.
4: Ακριβώς. Είναι πολύ ανθρωποκεντρικό σκυλί. Θέλει πολύ επαφή με τον άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι ένα σκυλί όπως ίσως τα θερμόσκυλα ή κάποια άλλα που μπορούμε να τα ταΐζουμε ή ενδεχομένως και με κάποιο φίλο να κυνηγήσουμε, να κάνουμε φέρμα, ντουφεκάμι και ξανά συνεχίζουν. Αυτά αν δεν είναι με τον κηδεμόνα τους δεν θα κυνηγήσουν καν. Θέλουν χρόνο να προσαρμοστούν με καινούριο κηδεμόνα.
3: Πρέπει να είναι με τον άνθρωπο ο οποίος τα έχει.
4: Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, όσον αφορά που με ρώτησες πώς ξεκίνησε η
3: δελφόνη. Αυτό, πρέπει να κρύβεται κάτι, πια κάποια αγάπη στο βάθος.
4: Υπάρχει, εντάξει, εκτός από ότι ξεκινάμε με το ότι όταν το βλέπεις τελσόν το σκυλί είναι αξιαγάπητο, είναι εμφανισιακά δηλαδή, είναι πολύ ευχάριστο στο μάτι ας το πούμε, ναι. Αλλά επειδή και εγώ ζούσα σε διαμέρισμα στην Αθήνα κάποια στιγμή και κυρίως οι περισσότεροι κυνηγοί της πόλης ας το πούμε δεν έχουν πολύ χρόνο, πολύ ευχέρεια, κυνηγούν πιο πολύ τσίγλα, θέλουν να πάνε λίγο να ξεδώσουν, να ξεσκάσουν. Είχα πιο μεγάλα σκυλιά κάποια στιγμή, αλλά ήθελα τέλος πάντων ένα πιο μικρό σκυλί γιατί βολεύει στο χώρο, στο διαμέρισμα, να έχει και λίγο χώρο στο μπαλκόνι, στο αυτοκίνητο, στη μετακίνηση. Οπότε από εκεί ξεκίνησε από αυτή την ιδέα, να έχω ένα σκυλί που να είναι πιο εύκολα να συντηρείται στο διαμέρισμα και στις μετακινήσεις. Από εκεί και ξεκίνησα και έφερα ένα ζευγάρι εργασιακά κόκερ από την Αγγλία το 2001 και σιγά το ένα. Έχουν γίνει 12-13, δεν ξέρω.
3: Και πόσα είναι ακόμη, ναι. Οπότε η επιλογή σου ήταν καθαρά στην αρχή πρακτική, αλλά μετά προέκυψε ότι είναι και η μεγάλη αγάπη πέρα από το πρακτικό της υπόθεσης.
4: Μετά δένεσαι. Όταν αρχίζεις και έχεις επαφή με αυτό το σκυλί, επειδή εκ των πραγμάτων το έχεις αρκετά κοντά, δεν είναι σε ένα κένελ, σε ένα χώρο άλλο που έχουμε ένα κλουβί και δεν είναι μέσα στην οικογένεια.
3: Ή στην ταράτσα πάντα μεγαλύτερα κυνηγό σκύλα, ναι.
4: Ακριβώς. Δένεσαι πολύ περισσότερο και βλέπεις αυτά τα χαρίσματα που έχει. Αυτή την τρυφερότητα, την αγάπη που θέλει το χάδι, που σε κοιτάει στα μάτια, που είσαι ο Θεός του στην ουσία. Γιατί εκτός από το χώρο που το έχεις σπίτι και στις διακοπές το παίρνεις εύκολα. Δεν είναι ένα σκύλο που θα σου δημιουργήσει προβλήματα να το έχεις γενικώς μαζί σου. Είναι ένα οικογενειακό σκύλο. Γίνεται μέλος της οικογένειας κάποια στιγμή δηλαδή.
3: Είναι και κατάλληλο με τα χρόνια πείρας που έχεις πλέον και τόσες γένες που έχεις δει και γνωστούς σου που τους έχεις επηρεάσει και έχουν αποκτήσει και αυτοί κόκερ. Είναι και καλό για τα παιδιά, για αυτούς μας ακούνε τώρα.
4: Κοιτάξτε, σίγουρα πολύ. Είναι καλό για τα παιδιά γιατί είναι πολύ φιλικό. Θα παίξει, θα ανεχτεί. Βέβαια, εντάξει. Ο συνήθως όμως όταν είναι πολύ μικρά τα παιδιά, επειδή δεν ξέρουν να χειριστούν ένα σκυλί, όχι μόνο το κόκερ, οποιοδήποτε σκυλί.
3: Μα κάνουν κάποια ασχημή κίνηση, ναι.
4: Ναι, εκεί θέλει να υπάρχει μια επίβλεψη από τον γονιό, μην το ενοχλήσει, μην το πειράξει και αντιδράσει κάποιο άσχημα, όχι όμως από κακία, από ενόχληση. Αυτό μόνο, αλλά ένα πιο μεγάλο παιδάκι σαφώς είναι πολύ καλή παρέα και είναι ψυχοθεραπεία δηλαδή για το παιδί.
3: Μα και όλα αυτά τα χρόνια που έχεις εμπλακεί στη σχέση με αυτή τη ράτσα, τι σου λένε οι υπόλοιποι κυνηγοί που τους επηρέασες εσύ και αποκτήσανε κόκερ? Είναι ευχαριστημένοι?
4: Κοίταξε, εκτός ότι είναι ευχαριστημένοι, πλέον δεν το αλλάζουν. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κόκερ μαζί σου που γίνεται μέλος της οικογένειας, κάνεις αρκετά κυνήγια χωρίς να σκεφτείς θα πάω για μπεκάτσα και αν δεν βρω κάτι θα βαρέσω και τσίχλα, θα βαρέσω και μπορεί να πεταχτεί και λάγος και κουνέλι. Δηλαδή, οτιδήποτε ντουφεκάς χωρίς να πηγαίνει για ένα κυνήγι, χωρίς να έχεις στο νου σου κάτι συγκεκριμένο. Γιατί είναι σκύλι που κάνει έρευνα, κοντινή και ό,τι βρει το ξεπετάει, κάνει μια σκούπα δηλαδή. Οπότε είναι χαλαρωτικό. Αν κάποιος θέλει κάποια στιγμή, όπως και εγώ, γιατί πηγαίνω και για άλλο κυνήγι, πηγαίνω για πέδικα, έχω και κούτσχαρ, ξέρω εγώ, έχω και ένα γαλλικό μπράκ. Αλλά το κόκερ συνοδεύει και αυτά τα κυνήγια. Δηλαδή το κόκερ γίνεται με αναπόσπαστο μέρος του κυνηγιού, παρότι αν κάποιος θέλει να πάρει μετά μια άλλη ράτσα. Ή και το αντίστροφο γίνεται πολλές φορές. Έχω δώσει πολλά σκυλιά σε πολλούς που μπορεί να κυνηγάνε τριχωτό, γουρούνι, λαγό, σταματάει πιο νωρίς, αλλά θέλουν να πηγαίνουν για κάποιο κυνήγι τσίχλας, κάποιο άλλο κυνήγι. Ή και φέρμα σκυλιά που έχουν, που θέλουν κάποιοι να κάνουν και άλλο κυνήγι. Είναι πολύ εύκολο να πάρουν και ένα κόκερ, το οποίο το έχουν εύκολα μες στο σπίτι, το είναι διαχειρίσιμο εύκολα στο χώρο που προείπαμε προηγουμένως. Οπότε σίγουρα αυτοί που έχουν, αν θέλουν να συμπληρώνουν σκυλί, αυτοί που δεν έχουν πολλές φορές παίρνουν κάποιο κόκερ, το σίγουρα όταν ξεκινήσει και πάρει κόκερ, δύσκολα θα αποχωριστεί σε αυτή τη φυλή.
3: και ακόμη και αν έχεις και άλλα σκυλιά και άλλα κυνήγια, αυτό που τόνισε στην αρχή της απάντησης.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Πολλοί είναι αυτοί που το παίρνουν, λέω, γιατί δεν θέλει κάποιο ιδιαίτερο χώρο άλλο, δεν θέλει μεγάλο κέντρο, δεν θέλει μεγάλο χώρο, είναι εύκολο. Το έχεις σαν σκυλή συντροφιά στο σπίτι και έχεις ενδεχομένως και κάποια άλλα κυνηγό, αλλά πιο μεγάλα και τα πιο εξειδικευμένα κυνήγια. Είναι ο φοβερότερος συνδυασμός και ο πιο όμορφος είναι να έχεις ένα σκυλί φέρμας και να έχεις μαζί και ένα κόκερ. Αν μπορείς και το εκπαιδεύσεις λίγο στην ακινησία την ώρα που φερμάρει, είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί εκείνο μπορεί να φερμάρει, μπορεί να βρει κάποιο άλλο πουλί, χώρο, γιατί το κόκερ μπορεί να σου βρει και κάποια θυράματα που είναι σε πιο κοντινή απόσταση, αλλά τελειώνει και τη δουλειά με την επαναφορά.
3: Είναι κάτι που χρειάζεται. Τελειώνει. Η ουσία όμως είναι ότι είναι σκυλή επαναφοράς, να το πούμε αυτό που εκεί ξεκινάμε, έτσι δεν είναι?
4: Να πω ότι στην ουσία είναι σκυλή, είναι σπάνιελ. Τα σπάνιελ είναι σκυλιά έρευνας, ξεπετάγματος και επαναφοράς. Η επαναφορά είναι ένα μέρος του κυνηγίου του.
3: Ναι, είναι πρώτα ξεπέταγμα.
4: Ορίστε.
3: Πρώτα λέω ξεπέταγμα και μετά η επαναφορά.
4: Έρευνα, ξεπέταγμα και μετά η επαναφορά. Ναι. Απλά εδώ στην Ελλάδα κυρίως, λόγω των κυνηγίων που χρησιμοποιούν, δηλαδή τριγώνη, τη γλαφάσα, εντάξει, και ορτίκι το χρησιμοποιούν πολύ, δηλαδή το 80% το χρησιμοποιεί κυρίως για την επαναφορά.
3: Ειδικά στην τζίχλα που είναι η γνωστή αγάπη του Έλληνα κυνηγού για αυτήν.
4: Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι για την περισσότερη κυνηγή.
3: Έτσι ακριβώς. Μάκη μου, μένει στη γραμμή σου. Θα κάνω μια απαραίτητη διακοπή για τους ραδιοφωνικούς χρόνους και σε λίγο ξανά μαζί για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για μία από τις πιο γλυκές φυλές σκύλων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ζουν ανάμεσά μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα. Προσπαθούμε να σας δοχαρίσουμε, να σας προσφέρουμε μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου μέσα από το κυνήγι, και σήμερα ακόμη πιο εξειδικευμένα μέσω από τα σκυλιά που συνοδεύουν τους Έλληνες κυνηγούς. Και επιλέξαμε στη σημερινή εκπομπή το πιο όμορφο από αυτά. Και όχι απλά το πιο όμορφο, είναι και ένα σκυλί το οποίο έχει τη δική του ιστορία. Μάλιστα ο Νικήτας ο Κυπρίδημος, που τα ψάχνει πάρα πολύ αυτά, είχε βρει ότι ο Δαρβίνος, όταν ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι που έκανε τις ανακαλύψεις του, είχε μαζί του, λέει, για να περνάει η ώρα, ήταν και αυτός κυνηγός, είχε μαζί του για να περνάει η ώρα το βιβλίο για την εκπαίδευση των κόκερ. Προσέξτε, είμαστε στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, και είχε ήδη εκδοθεί στην Αγγλία βιβλίο για την εκπαίδευση των κόκερ. Αυτό και μόνο δείχνει πόσα χρόνια αυτή η φυλή συνοδεύει τον άνθρωπο στην αγαπημένη του δραστηριότητα στην Ήπεθρο. Ο Μάκης ο Κωνσταντάτος είναι στη λευκή μας γραμμή, ένας άνθρωπος που δεν τον επιλέξαμε τυχαία, έχει αποδείξει με την αγάπη του και την επιμονή του ότι η συγκεκριμένη φυλή έχει χαρίσματα τα οποία δεν συνηθίζεται στις υπόλοιπες, οι οποίες είναι πιο εξειδικευμένες και έχουν και άλλους ρόλους. Καλή σου ημέρα και πάλι, Μάκη.
2: Και πάλι καλημέρα στους φίλους ακροατές.
1: Ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας από εκεί που την είχαμε αφήσει και να μου πεις ότι όλα αυτά τα χρόνια τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση στη σχέση σου και στην εκτροφή, μεγαλώντας κουτάβια κόκερ. Τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση που δεν το έχεις δει σε άλλη φυλή?
2: Αυτό που έχουν τα κόκερ, λόγω του, όπως προείπα, ότι είναι και αρκετά, είναι πολύ ανθρωποκεντρικά σκυλιά, θέλουν την επαφή, είναι το focus, η εστίαση που κάνουν στον κηδεμόνα, σε αυτόν που είναι κοντά, δηλαδή που σε κοιτάνε στα μάτια και περιμένουν το νόημά σου, την κάθε σου λέξη, σαν μάνα εξ ουρανού, για να εκτελέσουν μια εντολή. Αυτό, δηλαδή δεν θα κάνουν κάτι άλλο, δεν θα ασχοληθούν με τίποτα άλλο όταν είσαι μπροστά εκεί και τις μιλάς ή κάνεις κάτι, τις λες κάτι να κάνουν, ή έστω και αν είναι δίπλα σου. Είναι αυτό, είναι ο κολλητός αυτό το πράγμα που δεν είναι εύκολο στα αρεστία.
1: Μάκη μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, αν έχεις διαπιστώσει στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, τι θα ήταν αυτό που τους λείπει, να το πούμε και αυτό, γιατί μπορεί να είδες ότι αν είχαν και άλλο ένα χάρισμα θα είχαμε φτάσει στο τέλειο αποτέλεσμα. Τους λείπει κάτι ή μπορεί να πούμε ότι έχουν καλύψει τα πάντα?
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Η κάθε φυλή έχει χρησιμοποιηθεί για κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
1: Έτσι.
2: Δεν μπορώ να πω ότι λείπει,
1: δεν του λείπει κάτι.
2: Για αυτή τη δουλειά που είναι φτιαγμένα. Δηλαδή, τι να πω, ότι λείπει το...
1: Η φέρμα, τι να πεις, ναι, δεν γίνεται.
2: Η φέρμα για να είναι και ένα σκυλί μακριά.
1: Θα έπαιρνε σερμόσκυλο.
2: Ακριβώς, δηλαδή δεν μπορείς, δεν θέλεις να φέρεις μακριά, θέλεις ένα σκυλί να είναι κοντά, να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό που είναι φτιαγμένο τα έχει όλα. Να πω ότι κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι πολύ μικρό σώμα. Ξέρω εγώ, και είναι δύσκολα να ανέβουν, ας πούμε, να πηδήξουν ένα μεγάλο χαντάκι, να ανέβουν μια μάντρα κτλ. Okay. Αυτό μπορούμε να το δεχτούμε, αλλά απ' την άλλη το μέγεθος του σώματος, που είναι λίγο πιο μικρά, σε πολλές περιπτώσεις, όταν κυνηγάμε σε πυκνά και έχουμε πολλές φορές να πέσει ένα πολύ τραυματισμένο σε κάποια πυκνό, είναι πολύ πιο εύκολο για ένα μικρό σώμα σκυλί, πιο μικρό σώμα λίγο, να τρυπώσει από κάτω στα βάτα και στις βατζινιές και στην πυκνούρα και να κάνει ένα πόρτι, να ξεπετάξει κάτι. Ένα μεγάλο σώμα θα δυσκολευτεί, γιατί θα τρυπηθεί πολύ πιο εύκολα, θα αγγυλωθεί. Ακόμα και πολλές φορές πέφτει ένα πουλί πίσω από ένα σειρματόπλευμα, που είναι περιφραγμένο. Σηκώνουμε λίγο το φράχτη, το παίρνουμε από πάνω, το αγκαλιά, το βάζουμε μέσα και το ξαναπιάνουμε. Αυτά είναι πλεονεκτήματα. Δηλαδή εκεί που υπάρχει ένα μειονέκτημα θα υπάρχει και ένα πλεονέκτημα αντίθετα. Δεν ξέρουμε σε τι περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθεί και πώς θα γίνει. Είναι αυτό. Αν κάποιος θέλει ένα πιο μεγαλόσωμο αντίστοιχο, θα έχει άλλα μειονεκτήματα όπως αυτά που είπαμε. Με το χώρο και με το απόρταμο πολύ πυκνό που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να είναι σφιχτό ή να μπορέσει να περάσει από ένα πολύ μικρό χώρισμα. μετακίνησή του. Τύπου, όλα σειρά τους και όλα τα σκυλιά έχουν κάποια πλεονεκτήματα, κάποια μειονεκτήματα ανάλογα με τα κυνήγια. Το κόκερ είναι για αυτή τη δουλειά που είναι φτιαγμένο. Θεωρώ ότι το πλεονέκτημά του είναι, πλεονέκτημα εγώ το θεωρώ, το μέγεθος.
1: Το μέγεθος, μπράβο.
2: Το μέγεθος, κυρίως για τους κυνηγούς που είναι πιο χομπίστες, που μένουν στην πόλη, που θέλουν να πάνε να κάνουν τη βόλτα τους και να μην σκέφτονται αν θα βρω, δεν θα βρω, τι θα βρω κτλ. Και είναι και παρέα, είναι και συντροφιά ταυτόχρονα, εκτός από την κυνηγική δραστηριότητα που άσκει.
1: Είναι αλήθεια ότι είναι από τους σκύλους που η γυναίκα του κυνηγού θέλει να το έχει παρέα?
2: Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα,
1: ναι,
2: που έχει, που δεν το έχουν άλλα. Δηλαδή πολλοί θέλουν να πάρουν, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις, και που θα το έχουν το σκύλο κτλ. Συνήθως και οι σύζυγοι, οι γυναίκες και τα παιδιά, επειδή είναι μικρό, είναι όμορφο, έτσι αξιολάτρευτο, είναι πολύ πιο δεκτικοί ώστε να πάρουν ένα σκυλί που ο σύζυγος θα το χρησιμοποιεί και στο κυνήγι, αλλά θα είναι ταυτόχρονα αυτό που είπαμε και συντροφιά στην οικογένεια. Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσεις ένα κόκερ όταν υπάρχουν ενδιασμοί από τη σύζυγο.
1: Και θα την κερδίσει σίγουρα και με τη φάτσα του μόνο, έτσι δεν είναι?
2: Άμα της το κάνεις και δώρο, την έχεις κερδίσει
1: και
2: όλα.
1: Βάλεις και ένα φιόγκο στο κεφάλι.
2: Έτσι. Να πω τι πραγματάκια, δεν ξέρω αν τελειώσουμε.
1: Ναι.
2: Για τα κόκερ, ότι τα κόκερ είχαν...
1: Να πεις και βέβαια, γι' αυτό σε έχουν μαζί μας.
2: Έχουν ξεκινήσει βασικά σαν εργασιακοί φίλοι στην Ελλάδα. Ήταν κινητικά. Αρκετά χρόνια πριν. Αλλά έπεσαν αυτό που λέμε θύμα της ομορφιάς και υπήρξαν δύο γραμμές εκτροφής. Υπάρχουν τα εργασιακά, τα work type και τα εκθεσιακά, η συντροφιάς που λέμε, τα show type. Κάποιοι εκτροφείς δηλαδή επιλέξανε να πάνε την εκτροφή τους προς το συντροφιάς. Οπότε τα αλλάξανε λίγο τα μορφολογικά.
1: Ειδικά οι Αμερικάνοι, να το πούμε, και για ποιους μιλάμε.
2: Για το όχι,
1: δεν έχει κάνει με το
2: αμερικό, με τον τύπο. Ναι. Ναι. Μιλάμε για τα αγγλικά κόκερ.
1: Πολύ ωραία.
2: Εντάξει. Οι μεν που ασχοληθήκαν με το εργασιακό κόκερ θέλανε να έχει έντονο πάθος για κυνήγι, τα ένστικτα, να έχουν πιο κοντό τρίχωμα, λίγο πιο κοντό αυτή. Αυτό βοηθάει στο κυνήγι, να έχουν πιο κοντά χείλη, να μην τρυπιούνται όλα αυτά. Μαλακό δόντι για το απόρτ. Οι άλλοι εκτροφείς, του show type, της συντροφιάς δηλαδή, θέλανε να έχει πιο μακρύ αυτή, πολύ μακρύ τρίχωμα. Δηλαδή κοιτάγανε να είναι πιο όμορφο στην ουσία, χωρίς να τους ενδιαφέρουν τα κυνηγητικά ένστικτα του σκύλου. Αυτό δημιούργησε κάποια προβλήματα τέλος πάντων, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν πολύ υπήρχαν σκυλιά εργασιακά. Από τότε που έφερα εγώ και κάποιοι άλλοι, υπήρξε κάποια λίγα, υπήρξε μια μαγιά και λίγο πολύ τα μάθανε. Όταν πρωτόφερα εγώ κόκερ, να φαντασίσω ότι δεν ξέρανε καν τι ράτσα είναι. Το κόκερ, το σήμα κατά δεθέν του είναι το αυτή λίγο, το μακρύ.
1: Βέβαια.
2: Δεν το καταλαβαίναν τι είναι. Τώρα πλέον σιγά σιγά τα έχουν μάθει. Έχουν δει και μέσα από τις κυνηγητικές εκμασίες, από τα περιοδικά κτλ. Το τι κάνουν, τι μπορούν να κάνουν. Οπότε έχει αλλάξει λίγο αυτό το κλίμα όσον αφορά τις εργασιακές ικανότητες του κόκερ. Αλλά πρέπει να είναι εργασιακής εκτροφής. Όχι εκτροφής για συντροφιά που παίρνουν πολλά pet shop, ας πούμε, από κυρίως χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, ας πούμε, που ήταν εκτροφές τέτοιες. Αυτό όσον αφορά τα κόκερ.
1: Ήταν σημαντικό όμως αυτό που είπες, ότι τελικά καμιά φορά κάποιες φυλές πέφτουν θύμα της ομορφιάς τους.
2: Ναι,
1: δεν είναι τυχαίο αυτό. Το Ιρλανδικό σέτερ δεν εξαφανίστηκε από τους κυνηγότοπους επειδή έχει μπει στα σαλόνια.
2: Ακόμα και στα και σε κάποια σκυλιά, ας πούμε, και σε σκυλιά εργασίας, όπως είναι τα γερμανικά πειμενικά, ή κάποια τα έχουν ξεχωρίσει σε εργασίας, ναι, και σε μη εργασία, ας πούμε, σκυλιά. Ναι, είναι αυτό. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι σιγά σιγά έχει μάθει ο κόσμος πλέον ότι υπάρχουν τα εργασιακά που έχουν αυτά τα ένστικτα, αυτό το σωματότυπο λίγο πιο μακριά, να είναι λίγο πιο ταχυκίνητα, το έντονο πάθος, το πιο λίγο πιο κοντό χείλη, το λίγο πιο κοντό αυτή, αν και εγώ στην εκροφή προσπαθώ να δώσω και κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά, δηλαδή να έχει λίγο αυτή, να έχει τρίχο μακρόσια στα πόδια, να θυμίζει το κόκερ το...
1: Αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση, θα κινούμε ένα σχέδιο.
2: Όμορφο κόκερ, ναι, γιατί αν δούμε και καθαρά εργασιακά, όπως έχω και εγώ, άμα το δει κάποιος και δεν ξέρει ποια είναι τα εργασιακά, δεν καταλαβαίνει ότι είναι κόκερ, δεν ξέρεις. Αυτό. Προσπαθούμε λίγο να συνδυάσουμε κάποια πράγματα. Ο καθένας στην εκτροφή του προσπαθεί να βάλει κάποια πράγματα, να το κάνει έτσι όπως το θεωρεί εκείνος ότι είναι καλύτερα, τέλος πάντων.
1: Έτσι ακριβώς. Μάκη μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, γιατί έχεις δώσει χαρά σε πολλούς ανθρώπους που ξέρω και εγώ με τα πανέμορφα αυτά σκυλάκια, τα οποία αποφάσισες πριν από 25 χρόνια να φέρεις στην Ελλάδα, Και να ξέρεις ότι επειδή συναντάω κάθε μέρα κόσμο ο οποίος έχει σκυλιά, το οποίο τα λατρεύει, τα αγαπάει, η παρουσία και μόνο ενός κόκερ κλέβει πάντα την παράσταση. Αυτό λέει πολλά. Όταν στο λέει ιδιοκτήτης ήδη σκύλου και ήδη σκύλου ράτσας και σου λέει ότι είναι το πιο όμορφο, πιο όμορφο είναι το κόκερ από ότι ο δικός μου σκύλος. Σπάνια ακούγεται κάτι τέτοιο.
2: Ναι.
1: Είναι η μεγαλύτερη απόδειξη.
2: Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι είναι και για τα σαλόνια και για τα αλόνια.
1: Έτσι, και για τα σαλόνια και για τα αλόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: ενδέση.
2: Καλή σας μέρα.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορινέως.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστόχαστρο, εμείς εδώ είμαστε κοντά σας, ξεκινάει Σαββατοκύριακο, ξεκινάει το ωραιότερο κομμάτι της εβδομάδας, ειδικά για τους εργαζόμενους που έχουν την τύχη και δεν εργάζονται το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούν εκεί που πραγματικά αξίζει να βρίσκεται ο άνθρωπος. Πού? Στο μοναδικό μέρος, στην Ήπεθρο. Μην αφήνετε να χαθεί ούτε μία ημέρα. Πάρτε τα παιδιά σας, το αυτοκίνητό σας, το τρένο, οτιδήποτε, το κτέλ και προσπαθήστε να πάτε λίγο πιο έξω. Ειδικά αυτοί μένετε στα τσιμέντα, να πάτε λίγο πιο έξω, να δει το παιδί πώς είναι η πραγματική ζωή. Αυτό είναι αυτό που μας λείπει και τίποτε άλλο. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε. Εμείς είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα σε μια διαφορετική εκπομπή, σας είπα από την αρχή, αφιερωμένη στην πιο γλυκιά ράτσα κυνηγόσκυλο. Ποια είναι αυτή? Το κόκερ. Το μικρό, το όμορφο, το κοκεράκι που δυστυχώς, όπως μας είπε και ο Μάκης ο Κωνσταντάτος, η ομορφιά του το έκανε κάποια ζημιά και έχει γίνει πλέον και εκθεσιακό και έχει γίνει και πώς να το πούμε, συντροφιάς, αλλά παραμένει ένα δυναμικό κυνηγόσκυλο με μικρές μεν διαστάσεις, μεγάλη όμως ψυχή. Και εκείνη η διαφορά. Και ποιος θα μας τα πει καλύτερα από τον δικό μας, τον συνεργάτη μας, τον Μπάμπι τον Γκαβά, έναν άνθρωπο που όσα σκυλιά και αν έχει στο κουμάσι του, και έχει πάρα πολλά, πιστέψτε με, τώρα τελευταία έχει και ένα βίσλα, οπότε έχει δει πάρα πολλές φυλές στο κυνήγι και στην παρέα, ποτέ δεν έμεινε χωρίς να έχει ένα κοκεράκι στο αυτοκίνητό του πηγαίνοντας για κυνήγι, αλλά και στην καρδιά του. Έτσι δεν είναι, Μπάμπη?
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες τις φίλες και φίλες που μας ακούνε. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Αντώνη μου.
4: Στην καρδιά σου είναι πάντα.
5: Είναι στην ψυχή μου. Το κόκερ καταρχάς είναι πολύ επικοινωνιακό. Είναι ένα σκυλί με ψυχισμό αντίστοιχο του Σέτερ και του Επανιέλ, μπορώ να σου πω. Είναι ένα σκυλί που σε κοιτάει στα μάτια. Δεν θα δεις ένα πόιντερ να σε κοιτάει στα μάτια και άλλες ράτσες. Το κόκερ σε κοιτάει στα μάτια. Είναι το πιο μικρό πουλόσκυλο. Αλλά δεν είναι μικρό στο τερέν. Στο τερέν είναι γίγαντας. Το κόκερ έχει έρθει, λένε, από Ισπανία στην Αγγλία. Woodcock είναι σκυλί του δάσος. Από εκεί πήρε το όνομά του. Από το σκυλί της Μπεκάτσας, δηλαδή, βασικά.
4: Της Μπεκάτσας, βέβαια.
5: Σκυλί της Μπεκάτσας. Οι Άγγλοι το είχανε, το εξέλιξαν, γιατί οι περισσότερες ράτσες, Setter, Pointer, εξελίχθηκαν στην Αγγλία. Και αυτές είναι οι βασικές ράτσες. Το Pointer έχει αίματα, έχουν τα πάντα, όλα τα σκυλιά. Κούτσχαρ, Ντράκτερ, έχουν αίματα Pointer. Λοιπόν, αυτό το σκυλάκι το είχανε για να σηκώνει το φασανό, να σηκώνει τις πέλτικες, να σηκώνει τις Μπεκάτσες, ειδικά την Μπεκάτσα, όταν σφέρμαραν τα Pointer. Θεωρούσαν υποτιμητικό το Pointer, το άλογο του υποδρομίου, να πάει και να σηκώσει την Μπεκάτσα. Το Pointer φερμάριζε και τέλος. Από εκεί λοιπόν περνάγανε μπροστά τα Cocker, τα Pointer φερμαριστά, σκοτώνανε οι άνθρωποι τις Μπεκάτσες.
4: Έμπαινε μπροστά το Cocker και σήκωνε το θύραμα αυτό.
5: Τις ξεπέταγε, τις σκοτώνανε, τις σειρεύανε, μπορώ να πω. Είναι η καλύτερη έκφραση, και τις έφεραν τα κόκερ. Τα βάζανε τα κόκερ 2-3 μαζί, μέσα σε τετράγωνα που δεν μπορούσε να περάσει άνθρωπος. Πήγαιναν απ' έξω οι κυνηγοί με μακρύ κανατουφέκια και τις Μπεκάτσες τις τουφεκάγανε σαν να είναι περιστέρια. Τις ξεπετάγανε το κόκερ. Κακώς οι Έλληνες το θεωρούν, και πάρα πολλοί κόσμος και ξένοι το θεωρούν σκυλί μόνο για απόρτ. Το απόρτ είναι το δεύτερο, το τρίτο χαρακτηριστικό του Κόκερ. Το πρώτο είναι ξεπεταχτής.
4: Και εσύ μιλάς από πείρα που έχεις ο ίδιος.
5: Δεν άκουσα.
4: Και εσύ μιλάς από πείρα που έχεις ο ίδιος για το θέμα.
5: Μιλάω και από πείρα και μιλάω και από γνώσεις που αποκτώ. Και απέκτησα από ανθρώπους που κουβεντιάζω, βιβλία που διαβάζω για τα Κόκερ, για συμπεριφορές και τέτοια. Έχω Κόκερ από το 2090. Δηλαδή πόσα χρόνια τώρα, 35 χρόνια. Η βάση μου...
4: 1990.
5: Ναι, η βάση στο σκουμάσι μου ξεκινάει από το Κόκερ. Και τότε πήρα ένα Κόκερ, το πρώτο Κόκερ που πήρα από ένα φίλο μου. Γιατί? Γιατί πηγαίναμε για τσίχλες. Τότε υπήρχαν χιλιάδες τσίχλες και παίρναμε πολλά πουλιά. Δεν υπήρχε και όριο 25 κλπ. Μπορεί κάποια στιγμή να έπαιρνα 10-15 τσίχλες, 20 τσίχλες και έβρισκα τις 10. Κοταρίζανε, φεύγανε τραυματισμένες κλπ. Και από τότε προβληματίστηκα και λέω δεν μπορεί να θυρεύω αυτά τα πουλιά, να τα τουφεκάω, να πέφτουνε και να μην τα βρίσκω. Δηλαδή εγώ τώρα τι κάνω? Δουλεύω για την Αλεπού, για το Τσακάλι. Τότε λοιπόν πήρα το Κόκερ. Σιγά σιγά κατάλαβα ότι αυτό το σκυλί δεν είναι μόνο να τα φέρνει. Όταν το είδα τη συμπεριφορά του στην πεκάτσα με το που μυρίζει τον δωρό της πεκάτσας, γιατί το Κόκερ δεν είναι θερμόσκυλο, δεν είναι αεροθύρας. Το Κόκερ είναι ιχνηλάτης. Δεν είχε καμία σχέση με το Πόιντερ και με το Σέτερ. Ιχνηλατούσε λοιπόν την πεκάτσα, μόλις έφτανε κοντά, άρχισε να κουνιέται, να λυγέται, να σέτε που λέμε εμείς οι κυνηγοί, και καταλάβαινες ότι όπου να είναι θα σηκώσει την πεκάτσα. Και ξαφνικά σήκωνε το κεφάλι και έκανε ένα μουντάρισμα και πεταγόταν η πεκάτσα με πανικό στα 5 μέτρα ψηλά. Και σου δίνε και την πεκάτσα στο πιάτο. Ενώ αν είχες ένα κόκερ, ένα σέτερ, σε κάποια συγκεκριμένα τερέν μιλάω, στα πουρνάρια ας πούμε, φερμάρει το σέτερ και περιμένεις, ποντάρει και πετάγεται μια πεκάτσα 10 πόντους στο πουρνάρι, και σου φεύγει. Ενώ το κόκερ μουντάρει και πετάγεται το πουλί 5 μέτρα ψηλά, 10 μέτρα ψηλά. Και μπορείς να το θυρεύσεις καλύτερα με ένα δίκανο δισκάνδαλο, αν θα σου βγει μακριά, αν θα σου βγει κοντά. Είναι ένα σκυλί που είναι σύντροφος στο κυνήγι.
4: Και όχι μόνο.
5: Είναι σύντροφος, είναι φίλος.
4: Και όχι, και είναι και μαζί σου και όλη μέρα, έτσι δεν είναι, να το δάνε.
5: Όλη μέρα στο σπίτι, μέσα το Κόκερ, τα Κόκερ τα είχα.
4: Πες μου κάτι. Είναι αλήθεια ότι αν ρωτήσουμε τη σύζυγό σου από όλα τα κυνηγόσκυλα, που τις φίλες που έχεις ασχοληθεί, ποια είναι η πιο αγαπημένη, θα μας πει τα Κόκερ? Από όλα τα κυνηγόσκυλα που έχεις.
5: Πιστεύω αν τη ρωτήσεις φίλες θα σου πει τα Κόκερ.
4: Τα Κόκερ.
5: Αν τη ρωτήσεις γενικά θα σου πει και κάποια αδέσποτα που περάσανε από
4: προς Θεού, το συζητάμε αυτό, αλλά το Κόκερ από τα κυνηγόσκυλα.
5: Τα οποία μας έχουν κλέψει και τώρα έχω δύο.
4: Από τα κυνηγόσκυλα θα είναι το Κόκερ σίγουρα.
5: Από τα κυνηγόσκυλα ναι, είναι το Κόκερ.
4: Και είναι αυτό, γιατί... είναι αυτό που το έχει και το έχει πληρώσει το, η ράτσα αυτή, αυτό το τίμημα, γιατί από κυνηγόσκυλα ξαφνικά έγινε σκυλιά συντροφιάς.
5: Ναι, το παίρνω άλλο για τη ματιά του, να ξέρεις όμως ότι είναι και φύλακας το Κόκερ. Όταν έχεις ένα Κόκερ στο σπίτι του, όπως είναι όλα τα σκυλιά βέβαια φύλακες, αλλά ειδικά το Κόκερ, εάν έχεις ένα κοκεράκι στο σπίτι σου, δεν κινδυνεύεις, είναι ο καλύτερος συναγερμός. Με το που θα έρθει κάποιος στα 15-20 μέτρα έξω από το σπίτι του, αρχίζει να γαβγίζει. Θα κοιτάει την πόρτα, θα σου πει κάτι, κάποιος έρχεται τώρα. Έχει το νου σου. Καταλαβαίνουν άλλα πράγματα τα σκυλιά. Καταλαβαίνει το. Βέβαια έχω και σκυλιά. Είχα ένα πόιντερ που έμπαινε μέσα ο κλέφτης, μπορεί να έμπαινε, θα το έπαιρνε αγκαλιά, θα το πήγαινε βόλτα και αυτό κοιμότανε. Δεν, ναι. Δεν είχε το ένστικτο.
4: Στα πόιντερ έχει ακουστεί αυτό βέβαια. Είναι πολύ, πολύ γνωστό.
5: Είναι ένα σκυλάκι που κυνηγάει καταρχήν όλα τα θυράματα. Όλα τα θυράματα. Μπορεί να μην είναι πόιντερ στην πεκάτσα, αλλά να μην είναι σέτερ, κυνηγάει όλα τα θυράματα. Γι' αυτό τώρα ειδικά που το θύραμα μειώθηκε, θα πρότεινα σε κάποιους κυνηγούς που είναι Αθηναίοι, που μένουν πάνω σε πολυκατοικίες, που δεν έχουν πολύ χώρο, λοιπόν, να κάνουν κάποια ερωτήματα στον εαυτό τους και να ξεκινήσουν να πάρουν ένα σκυλάκι που θα κυνηγάνε τα πάντα, θα περπατάνε και θα μπορούν να τους δικήσουν το ορτίκι, το τριγώνι, την πεκάτσα, τη φάσα, το λαγό, το παπί, να τους το φέρει μέσα από το ποτάμι.
4: Που δεν πιάνει πολύ χώρο, να τα πούμε και αυτά.
5: Δεν πιάνει πολύ χώρο. Δεν
4: το αγαπάει πολύ. Και η οικογένεια.
5: Δεν αφοβεύει πολύ. Λατρεύει την οικογένεια, λατρεύει τα παιδιά, όμως είναι λιγάκι δίστροπο με άλλα σκυλιά, γιατί είναι ζηλιάρικο σκυλί.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
5: Δεν έχει και τον καλύτερο χαρακτήρα. Δεν έχει και τον καλύτερο.

0: που σου έχει μείνει από τη σχέση σου με τα Κόκερ. Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Μου έχει μείνει κάποια στιγμή που μου κάνανε επίθεση μια γουρούνα στο δάσος.
0: Για γραμμή, ναι.
1: Ήτανε βόλτα, έκανα βόλτα το ποτάμι στον Αλφιό μέσα και το Κόκερ είχα και ένα πόιντερ. Το πόιντερ χάθηκε. Φάνηκε μετά από 20 λεπτά. Το Κόκερ πήγε μπροστά στο άγριο γουρούνο. Ήτανε γουρούνα γεννημένη. Είδα και τα γουρουνάκια κάτω, βαθιά.
0: Άρα και αγριεμένη.
1: Αγριεμένη. Και έκανε επίθεση, ανέβηκε πάνω στο μονοπάτι, εμένα είδε. Και ανέβηκε το μονοπάτι προς τα πάνω να έρθει σε μένα. Λοιπόν, και μπήκε μπροστά το Κόκερ. Τη χτύπησε με τη μουσουδά της, τη σήκωσε ψηλά 2 μέτρα και πέφτοντας την ξαναχτύπησε. Παρ' όλα αυτά ξαναγύρισε και μπήκε πάλι μπροστά. Ευτυχώς η γουρούνα δεν είχε δόντια για να τη σκότωνε. Λοιπόν, αυτό μου έχει μείνει.
0: Μα δεν ξεχνιέται αυτό.
1: Αυτό μου έχει μείνει και κατάλαβα, όχι μόνο αυτό, και άλλα σκυλιά κάνανε κάποια πράγματα αντίστοιχα, αλλά αυτό το σκυλάκι κατάλαβα ότι θα έδινε και τη ζωή του για μένα.
0: Είναι ένα σκυλάκι ήταν, τώρα, ένα σκυλάκι 8-10 κιλό να μπει μπροστά στο αγριογούρουνο.
1: Γι' αυτό λέμε δεν είναι μικρό, είναι μικρό το δέ μας, αλλά στην ψυχή είναι γίγαντας.
0: Έτσι.
1: Το Κόκερ είναι γίγαντα. Και αυτή... θα πρότεινα σε ένα κυνηγό που είναι Αθηναίος, που δεν έχει χώρο, που δεν έχει πολύ... που δεν πάει πολλές φορές για κυνήγι, που πάει μόνο ένα Σαββατοκύριακο, που το συνδυάζει, μπορεί να συνδυάσεις το κυνήγι σου, να πάρεις τη γυναίκα σου και το παιδί σου, να πας στη Βιτίνα, να σε ένα ξενοδοχείο, είναι πολύ μικρό, να πάει ο κυνηγός μια-δύο ώρες το πρωί, να περιμένει τις φάσεις, να περιμένει τις κυριαρίνες και σε 9 η ώρα να γυρίσει και να κάνει τη βόλτα του, να κάνει την εκδρομή του. Τα συνδυάζει όλα.
0: Έτσι.
1: Και είναι βέβαια πολύ καλό. Το παίρνει και στην ταβέρνα με το λουράκι του. Είναι ένα σκυλί που κάνει τα πάντα.
0: Έτσι.
1: Από ψυχή θα σε γεμίσει μέχρι και είναι σκυλή τσάντας.
0: Ήσουν ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μεταφέρεις ακριβώς τι σημαίνει να έχεις, να έχει κάποιος ένα κοκεράκι. Σε ευχαριστούμε είναι πολύ, Μπάμπη μου.
1: Να
0: σε ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια.
0: Ήταν η εκπομπή «Όλα στο στόχαστρο». Σήμερα κάναμε ένα μαγικό ταξίδι στο χώρο των κυνηγόσκυλων και διαλέξαμε το πιο όμορφο. Θα τα συνεχίσουμε αυτά τα ταξίδια. Αύριο μην χάσετε την εκπομπή μας. Νικήτας Κυπρίδημος, μαθήματα οπλογνωσίας, έτσι λέμε. Είναι κανονικά μαθήματα σωστής συμπεριφοράς. Μην τη χάσετε.

μας τηλέμαχος Σαντοριναίος, σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: τώρα το δίλημα είναι να φορέσω γυαλιά ή να μην φορέσω γυαλιά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχω πάρει τα καινούργια γυαλιά. Όταν τα φοράω, βλέπω τέλεια κοντά, αλλά βλέπω τίποτα. Δηλαδή, μέχρι να συνέλθει, ας πούμε, το μάτι μου, πρέπει να περάσει κάποια ώρα. Ή να φορέσω τα παλιά που βλέπω ούτως ή άλλως, έτσι, πιο κοντά, πιο μακριά, αλλά δεν βλέπω τέλεια κοντά. Αυτά είναι τα διλήμματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Αυτό το καλοκαίρι του 2026, με πολέμους, σεισμούς, καταποντισμούς, χάμος γίνεται. Αλλά πάντα με την ελπίδα να ξημερώσουν καλύτερες ημέρες. Αυτό δεν μπορεί να σβήσει η ελπίδα. Αυτό είναι η δική μας πάντα προσδοκία. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα τυφλοκόφωσης, Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά, δηλαδή τι είχαμε, τώρα ακριβώς είναι 6 και 3. Δύσης στις 20 και 53 γιορτάζει ο Σαμψόν σήμερα. Είναι η μέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η μέρα μνήμης για τα θύματα του κομμουνισμού στην Τσεχία, η ημέρα των 7 κοιμωμένων στη Γερμανία. Σίμπεν, Σίμπεν, Σλάφερντακ. Ζήμπεν, ζήμπεν, ναι, από εκεί είναι. Ζήμπεν, σλα, φερτάγκε. Σαν να βρίζεις είναι αυτή η γλώσσα, ρε παιδάκι μου. Δεν μάθαινες γερμανικά ποτέ, μπορώ. Καλά, έχω και μια φυσική απέχθεια έτσι για το γερμανικό. Μόνο τα αυτοκίνητά τους μου αρέσουν, οι μηχανές τους. Εντάξει, και η πειθαρχία τους. Από εκεί και πέρα έχουν περάσει, έχουν κάνει ούτου κολίγα. Εν Ελλάδη συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, ο Σαμψόν πάντως που γιορτάζει σήμερα, να ξέρεις, ήταν γιατρός, Ρωμαίος γιατρός. Έδωσε όλα του τα λεφτά. Πρόσεξε, αυτός είναι από τους γιατρούς που έδινε λεφτά, όχι που έπαιρνε. Διέθεσε λοιπόν όλη την περιουσία του και έθεσε την επιστήμη του στην υπηρεσία των φτωχών και των πασχόντων. Αυτός τον τιμούσε τον όρκο του Ιπποκράτη και μέσα από τη χριστιανική έτσι θεώρηση. Τιμάται ως όσιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία και τις ελληνόρυθμες ανατολικές καθολικές εκκλησίες, τους λεγόμενους Ουνίτες, δηλαδή κάτι Ρουμάνους, κάτι αυτά. Η μνήμη του γιορτάζεται σήμερα, προστάτης το και Άγιος των Ελλήνων Ξενοδόχων. Για να ξέρετε, έτσι. Η φήμη του Σαμψόν ως ιατρού έφτασε μέχρι τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, τον οποίο θεράπευσε από βαριά ασθένεια. Και ο Ιουστινιανός από ευγνωμοσύνη ανακαίνισε τον ξενώνα που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά το 532 μετά Χριστόν, δίνοντάς του το όνομα του γιατρού που τον θεράπευσε. Για τα επόμενα 600 χρόνια, μέχρι το 1132, ο ξενώνας νοσοκομείο του Σαμψόν προσέφερε σπουδαιότατο φιλανθρωπικό έργο. Ο ίδιος κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθύ γύρας και το λείψανό του έχει τοποθετηθεί στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Μοκίου στην Κωνσταντινούπολη. Να ξέρετε. Επίσης σήμερα είχαμε τη μάχη της Βετρίνας, 26 και 27 Ιουνίου του 1913, γνωστή και ως μάχη του Δεμή Χισάρ. Με τη νίκη του, ο ελληνικός στρατός ανάγκασε τους Βουλγάρους να εγκαταλείψουν την ευρύτερη περιοχή των Σερών, με αποτέλεσμα να γίνει δυνατή απελευθέρωση Ανατολικής Μακεδονίας. Η Βέτρινα, νέο Πετρίτσι Σερών, είχε καταληφθεί από τους Βούλγαρους στις 19 Οκτωβρίου του 12, στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Μέχρι τότε ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Βούλγαροι λοιπόν φρόντισαν να την οχυρώσουν αμυντικά για να τη χρησιμοποιήσουν ως προγεσφύρωμα, ώστε σε περίπτωση μελλοντικού ελληνοτουρκικού πολέμου να εμποδίσουν την πορεία του ελληνικού στρατού προς τα στενά του Ρούπελ. Αλλά την πατήσαμε, Βούλγαροι, τι να κάνουμε. Σήμερα είναι από τους καλούς συμμάχους οι Βούλγαροι, πάντως να ξέρετε, έτσι. Πάντως αυτό το πρωινό δεν θα μπορούσε να λείψει η έρευνα. Γιατί εμείς είμαστε μια ερευνητική εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Το καταλαβαίνετε, το ξέρετε, το γνωρίζετε. Εμάς ξέρετε, εμάς εμπιστεύεστε, που λέει και η διαφήμιση. Να ξέρετε ότι ο κύριος δόκτωρ είναι, και κύριος παράλληλα, Άλαν Χίρς. Και αυτός Γερμανό τέτοιος είναι. Από το Σικάγο έκανε μια διάσημη μελέτη για το ποιες μυρωδιές αυξάνουν τη ροή του αίματος στους άνδρες και κατά συνέπεια τους ανεβάζουν τη λίμπιντο. Τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, εντελώς απρόσμενα. Το εύρημα, ο πιο αποτελεσματικός συνδυασμός αρωμάτων παγκοσμίως, δηλαδή εγώ ήξερα ότι παίρναν οι άλλοι να μυρίσουν σόρουχα, παίρναν να μυρίσουν κάτι άλλο. Εδώ τώρα, πως η κολοκυθόπιτα μαζί με τη λεβάντα αυξάνει τη ροή του αίματος εκεί κάτω χαμηλά, ας πούμε, δεν το καταλάβω ποτέ. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Στη δεύτερη θέση, Παναγιώτη, στη δεύτερη θέση, η γλυκόριζα λέει μαύρη, μην πάρεις σαφιά, μαύρη θα πάρεις, και ντόνατ. Ντόνατ. Δηλαδή θα πάρεις ένα σου ένα εκλεράκι ντόνατ, θα πάρεις και μαύρη γλυκόριζα και πίσω που ξέρεις, έτσι, πίσω και σας φάγαμε, ας πούμε. Το αστείο της υπόθεσης πάντως είναι ότι ακριβά γυναικεία αρώματα, που ξέρετε αυτά που λένε με φερομόνες, γιατί έχετε δει και στο YouTube και στο Facebook διαφημίσεις που βγαίνει η άλλη και λέει «Εδώ με φερομόνες». Λοιπόν, το αστείο λοιπόν της υπόθεσης είναι ότι τα ακριβά γυναικεία αρώματα πέτυχαν παταγωδώς μπροστά σε μία πίτα. Μία πίτα...
1: Πίτα.
0: Μία πίτα ανεβάζει τη λίμπιντο.
2: Μία πίτα την ημέρα.
0: Μία πίτα την ημέρα. Μία. Σου να τρως παραπάνω, τι γίνεται μετά. Το ξέβεσαι, φίλε. Βιάγκρα. Αυτό δεν είναι πίτα, είναι Βιάγκρα. Τώρα, υπάρχει μια ιταλική μελέτη, γιατί ως γνωστόν και οι Ιταλοί είναι φίλοι μας. Είναι λίγο μυστήρια μελέτη. Αυτή λέει και έχει ακούσει ότι η σοκολάτα θεωρείται το απόλυτα αφροδισιακό. Έτσι, δεν το συζητώ. Ωστόσο, έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sexual Medicine έβγαλε ένα εντελώς ανάποδο συμπέρασμα. Οι ερευνητές εξέτασαν τις συνήθειες γυναικών και ανακάλυψαν ότι όσες έτρωγαν καθημερινά πολύ μεγάλη ποσότητα σοκολάτας, τρώγαν κανένα μπαστούνι, ξέρω εγώ, σοκολάτα. Λοιπόν, δήλωναν λιγότερο ενδιαφέρον για το σεξ. Και λέει, υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Η σοκολάτα, λέει, ενεργοποιεί τα ίδια κέντρα ανταμοιβής και ευχαρίστηση στον εγκέφαλο. Δηλαδή, ντοπαμίνη. Ουσιαστικά, ο εγκέφαλος, άμα φάει σοκολάτα, χορταίνει απόλαυση και βαριέται να προσπαθήσει για το σεξ. Δηλαδή, τεμπελιάζεις να πούμε. Τρώει σοκολάτα, είναι σαν να έχει κάνει σεξ. Το διακόπτυλ τώρα, άκου άλλο τώρα, περίμενε, κάτσε, γιατί εδώ έχει άλλο. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, USSD, βρήκαν το βιολογικό σύνδεσμο που ενώνει την πείνα με το σεξ. Κυρίες και κύριοι, ανακάλυψαν λοιπόν ένα χημικό μονοπάτι στο έντερο των εντόμων, το οποίο, να ξέρετε, έχει πολλές ομοιότητες με το δικό μας. Το ξέρεις? Όχι, το ξέρα εγώ, τώρα το μάθω. Όταν λοιπόν οι μύγες πεινάνε, το έντερο, λέει, στέλνει σήμα στον εγκέφαλο να κλείσει εντελώς τη λίμπιντο. Τέλος. Το κλείνουμε το μαγάζι. Να μην χάσουν ενέργεια ψάχνοντας σύντροφο. Τρως, δεν έχει σεξ. Τα μύγες δεν το κάνουνε. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, έτσι, γιατί κάποια πράγματα ξεκαθαρίζουμε μετά από αυτές τις έρευνες. Αν ο δικός σας δεν έχει διάθεση, μην τον κατηγορείτε. Απλά έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης της μύγας επειδή είναι νηστικός. Ταΐστε το παναθεμάτων.

0: πάμε πάλι σε ιταλική έρευνα, γιατί οι Ιταλοί φαίνεται ότι έχουν έτσι μια ιδιαίτερη έφεση. Φότζια Πανεπιστήμιο. Τι βρήκαν? Ότι το καρπούζι, λέει, περιέχει μεγάλες ποσότητες κιτρουλίνης. Κιτρουλίνης. Η ουσία αυτή χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που λειτουργούν τα φάρμακα για τη στιτική λειτουργία. Τα δαφύλι και τα λοιπά. Ξέρετε, Σιάλις, Βιάγκρα και τα λοιπά. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι για να πάρει κάποιος τη δόση ενός μόνο χαπιού, δηλαδή αντί να πάρεις ένα χάπι από το φαρμακείο, αυτά από την δαφύλι, να φας καρπούζι. Πρέπει να φας 3-4 ολόκληρα καρπούζια για να έχεις την ίδια απόδοση, έτσι. Η έρευνα κατέληξε όμως ότι η συχνή επίσκεψη στην τουαλέτα λόγω των καρπουζιών καταστρέφει την ερωτική διάθεση. Δηλαδή, δωρονάδωρο, παιδί μου, φάω 4 καρπούζια. Καταρχάς μπορεί να αντέξει να φας 4 καρπούζια. Λοιπόν, τώρα, μία άλλη μελέτη από το Wharton School των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξε ότι ο εγκέφαλός μας μπερδεύει τα σήματα της πείνας και της σεξουαλικής διέργευσης. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι είτε είναι πολύ πεινασμένοι, είτε έχουν, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε θέρμες. Καλά, δεν το λένε έτσι. Τείνουν να κάνουν πολύ περίεργες και καταναλωτικές αγορές για να ξεχωρίσουν. Άνδρες, λέει, που είδαν πονηρές φωτογραφίες, επέλεξαν αμέσως μετά να αγοράσουν πιο σπάνια και περίεργα μπραντς σε ρούχα και αντικείμενα. Μόλις όμως τους έδωσαν να φάνε μια σοκολάτα, η ανάγκη τους για κεντρικότητα εξαφανίστηκε. Τι έρευνες είναι αυτές, δεν
1: πάω. Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
0: Τελικά, ναι. Φίλοι και φίλες, Ελληνίδες, Έλληνες, αν θέλετε απόψε να ανάψουν τα αίματα, ξεχάστε τα μεταξωτά σεντόνια και τα γαλλικά αρώματα. Η επιστήμη ομίλησε. Τρίψτε πάνω σας μια κολοκυθόπιτα. Κρατήστε αναχείρα σε ένα ντόνατς και αν σας πει απλά όχι, δώστε του να φάει 4 καρπούζια.
2: Άντε καλέ, σιγά, κόβετε το σεξ.
0: Αυτά, αδέρφια μου, έτσι για να ξυπνήσουμε έτσι με λίγο κέφι όσο μπορούμε, με όλα τα δύσκολα που συμβαίνουν ανά τον κόσμο και εδώ στην πατρίδα, με τα δύσκολα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας. Καλή δύναμη εύχομαι για όσους προσπαθείτε να υπερκεράσετε ζητήματα και προβλήματα. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Κάποιοι από εσάς ίσως φύγουν σήμερα διακοπές. Να περάσετε όμορφα. Κάποιοι άλλοι θα αποδράσουν. Έτσι, τριμεράκι, διμεράκι, ας πούμε. Μια χαρά είναι και για αυτούς. Να είστε προσεκτικοί. Όταν θα πάτε στα νησάκια, μην νοικιάσετε γουρούνες. Δεν χρειάζεται. Αν δεν έχετε και την εμπειρία, μην το κάνετε, παιδιά. Καλή είναι η διαφορετικότητα στις διακοπές και να κάνουμε πράγματα έτσι πιο τρελά, αλλά μη στερηθούμε τώρα τη χαρά επισκεπτόμενη τουλάχιστον ένα νοσοκομείο τραυματίες. Χαλαρά παιδιά, δεν χρειάζεται. Θα σας πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγας μάγιστρος των Ναϊτών Ηχοληπτών, ο διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, ο σεβασμιότατος Παναγιώτης Χάλαρης. Με Χάλαρη ποτέ δεν τους φοβήθηκα. Τα τραγούδια επιλέγει ο πριντς του Βου, Θανάσης Βούτσινος.
3: Πολύ κουρασμένο, φίλε.
0: Πολύ κουρασμένος ο Βούτσινος. Δεν το ξέρω. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, είναι η Ριίδα, Κατερίνα Πλατή.
4: Αυτό είναι ένα δείγμα, πώς θα λένε πριν τις εκλογές που βγάζουνε, τα Polaroid.
0: Τα Polaroid. Τα Άκφα, τα

0: Μας τηλέφωνο ο Σαντορινός, θα πάμε παρέιτσα μέχρι τις 9 που στο κάνουμε τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια με τη δική σας αγάπη.
1: Είσαι δυναμίτης.
0: Θα καούμε ολόκληρη εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε διάλειμμα και πανερχόμαστε αδέρφια, συντονισμένοι μείνετε, εδώ θα είμαστε, πάμε βρε.

0: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kubara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας, nextstepmedia, iEfημερίδα.gr.
2: Παραπολύ.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό. Με δύναμη και αισιοδοξία και χαμόγελο πάμε. Στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα μηνύματά σας, οι καλημέρες σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ήδη γίνεται έτσι ο ρημαγδός και έχει ωραία πιπέρα τα μηνύματα σήμερα από ό,τι βλέπω. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε προσάραξη του πλοίου Κίσαμος με 1246 επιβάτες κοντά στη Μήλο μετά από blackout. Έχει προσαράξει στα βαθύ κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα. Έπειτα από το ευνηδιαστικό blackout που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλο Σούδα. Η διακοπή ηλεκτροδότησης προκάλεσε, όπως καταλαβαίνετε, τεχνικό πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κάποιες αναφορές για τραυματισμούς, ενώ στο πλοίο το οποίο είναι στο λιμάνι της Μήλο επιβαίνουν 1246 επιβάτες και 108 μέλη του πληρώματος. Όπως περιγράψει επιβάτης, οι ταξιδιώτες ενημερώθηκαν από το μεγάφωνο ότι είχε παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα και ότι θα γίνει επιθεώρηση από το λιμενικό για το πρόβλημα. Περιμένουν όλοι στο πλοίο, περιμένουν το λιμενικό να κάνει την επιθεώρηση. Διερευνώνται βέβαια και τα αίτια της βλάβης που οδήγησε στην προσάραξη. Αναμένεται η ολοκλήρωση των ελέγχων προκειμένου να αποφασιστούν τι θα γίνει, ας πούμε, για τη συνέχεια. Θα αποβιβαστούν οι επιβάτες, θα συνεχιστεί το δρομολόγιο, δηλαδή αν είναι, υπάρχει δυνατότητα να συνεχιστεί το δρομολόγιο, αν έχει λειτουργήσει σωστά το πλοίο και έχει επιδιορθωθεί όπως πρέπει η βλάβη. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για το πλοίο Κίσαμος με 1246 επιβάτες που προσάραξε 5 στα 6 ξημερώματα στη Μήλο μετά από blackout. Λοιπόν, κατά τα λοιπά πρέπει να σας πω ότι στο πεδίο, το διεθνές πεδίο, τι είχα σπουγιάνει, τι είχα πάντα τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στον κόλπο, κάνοντας λόγο παράλληλα για άμεση και αποφασιστική απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Η ένταση πυροδοτήθηκε από επιθέσεις εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανταλλάσσουν σκληρές δηλώσεις και κατηγορίες για παραβίαση συμφωνιών αποκλιμάκωσης. Οι φρουροί της επανάστασης μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης προανήγγειλαν ότι η απάντησή τους στα αμερικανικά πλήγματα θα είναι άμεση και αποφασιστική. Υποστήριξαν ότι απέκρουσαν επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή Συρίξη στα στενά του Ορμούζ και δεν έδωσαν και περαιτέρω λεπτομέρειες. Πρέπει να πούμε ότι από χθες έχει υπογραφεί και αυτή η συμφωνία, ξέρετε, και χειρίας εκεί, Χεσμπολάχ, Λιβάνου, Λιβάνου, Ισραήλ κτλ. Για να αποκλιμακωθεί η ένταση στην περιοχή και να έρθει κάποια στιγμή η ειρήνευση. Τέλος πάντων, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι αποδεικνύουν πως όλα κρέμονται από μια κλωστή ουσιαστικά. Τώρα, συγκλονίζει τη χώρα η υπόθεση του αιματηρού περιστατικού στην Καλυθέα με θύμα ένα αγόρι 15 ετών που φέρεται να δέχτηκε φωνική μαχαιριά από ένα 17χρονο στο θώρακα. Οι πληροφορίες τώρα, κάποιοι λένε ότι αυτοί όλοι ήταν ελίτ της ίδιας ομάδας και το όλο story έγινε όχι γιατί είχαν οπαδικές διαφορές, αλλά γιατί λέει η πλατεία αυτά δική μας, ενώ η άλλη πλατεία είναι δική σας. Τέτοια πράγματα τώρα, αστεία δηλαδή. Και το ακόμη πιο φοβερό λέει ότι αστυνομικές πηγές λένε, δεν έβλεπα το Star το κανάλι, ότι ο 17χρονος λέει μετά τη φωνική επίθεση επέστρεψε στο σπίτι του, ξάπλωσε και κοιμήθηκε. Ωραία. Ωραία. Οι αστυνομικοί πάντως, όταν μετά το περιστατικό, το αιματηρό συμβάν, έφτασαν γρήγορα στα ίχνη του, καθώς τα άτομα που ήταν στη συμπλοκή τον υπέδειξαν ως δράστη του φωνικού. Χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού του, η μητέρα του δεν γνώριζε τι είχε συμβεί και είπε έκπληκτη στους αστυνομικούς ότι ο γιος της κοιμάται. Οι αστυνομικοί τον ξύπνησαν, του ζήτησαν να τους ακολουθήσει. Ο 17χρονος λύγησε στη θέα των αστυνομικών και είπε: εγώ τον μαχαίρωσα. Η μητέρα του 15χρονου, όταν ξύπνησε το πρωί, είδε ότι ο γιος της έλειπε από το σπίτι. Στο κινητό της είχε μια εφαρμογή μέσω της οποίας μπορούσε να παρακολουθήσει την τοποθεσία του παιδιού. Είδε ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού ήταν τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλυθέας. Ενημερώθηκε για την άγρια συμπλοκή στην Καλυθέα, άρχισε να παίρνει τηλέφωνα στα νοσοκομεία, καθώς θεωρούσε ότι ο γιος της είναι τραυματίας. Δυστυχώς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά από περίπου 2 ώρες κάλεσε το 100 και τότε οι αστυνομικοί τη ζήτησαν να πάει στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να γίνει η αναγνώση. Απίστευτα πράγματα.
απαράδεκτα πράγματα. Ένας 17χρονος μαχαίρωσε ένα 15χρονο. Γιατί? Έλατε. Γιατί? Μέχρι τώρα 920 νεκροί, παιδιά, και ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των απολειών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες. Είναι ανακοίνωση αποτυπώνει και τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 3.360 ανέρχονται τραυματίες. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000 σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ εκφράζεται φόβος πως ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που αυστηροποιεί σημαντικά τις ποινές και τα πρόστιμα σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το όριο ηλικίας. Πλέον, οι οδηγοί των πατινιών θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Οι υπόλοιπες αλλαγές αφορούν στην υποχρεωτική ασφάλιση, την πώληση ανηλίκους, αλλά και στα πρόστιμα. Τώρα, έχει υπερψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφους ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Στη Λιβαδιά, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια νέα τραγωδία όπου μια 29χρονη μητέρα έχασε τη ζωή της αμέσως μετά το τοκετό. Θυμάστε την άλλη ιστορία στη Μυτιλίνη, τώρα 29χρονη στη Λιβαδιά. Το λόγο συμβάν λίγες ώρες, είναι 36χρονη ήταν η γιατρός στη Μυτιλίνη που πέθανε και κατέληξε από επιπλοκές εκείνη, έτσι, κατά τη διάρκεια της διένας. Η 29χρονη εισήχθη για να φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Η διαδικασία ξεκίνησε με σκοπό να γεννήσει φυσιολογικά. Αμέσως μετά τον τοκετό, η νεαρή μητέρα όμως παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Οι γιατροί την οδήγησαν εσπευσμένα στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Λόγω της σοβαρότητας των επιπλοκών, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο Θριάσιος στην Αττική. Παρά όμως τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 29χρονη δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή. Η άτυχη γυναίκα αφήνει ένα υγιέστατο αγοράκι που μόλις ήρθε στη ζωή, καθώς και τον πρώτο της γιο ηλικίας 8 ετών. Όπως καταλαβαίνετε, το περιβάλλον της γυναίκας είναι σε σοκ. Είχε απολύτως ομαλή εγκυμοσύνη, λένε οι άνθρωποι που είναι δίπλα της. Δεν παρουσίασε το παραμικρό πρόβλημα, γεγονός που κάνει και το ξαφνικό της τέλος ακόμα πιο αδιανόητο για τους οικείους της. Όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρξει και μια πολύ έτσι ενδελεχής έρευνα για τα αίτια θανάτου αυτής της γυναίκας. Δυστυχώς, μια 29χρονη έτσι. Η μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού διακομίστηκε ο Αριστοτήλης Χατζής που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη μετά από πολύμηνη απεργία πείνας για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μια 19χρονη εργαζόμενη στη Σκόπελο κατήγγειλε 28χρονο συνάδελφό της για βιασμό, υποστηρίζοντας ότι εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση μέθης στην οποία βρισκόταν. Η καταγγέλουσα ανέφερε ότι ξύπνησε το πρωί στο σπίτι του συντρόφου της, όπου συγκατοικεί ο 28χρονος, διαπιστώνοντας ότι ήταν ημίγυμνη. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 28χρονο, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη βαθμού κακουργήματος για τετελεσμένο βιασμό, ενώ διατάχθηκαν η ιατροδικαστική εξέταση και εργαστηριακός έλεγχος του ρουχισμού. Σήμα κινδύνου, κυρίες και κύριοι, εκπέμπει η αστυνομία προς όλους τους οδηγούς και χρήστες του διαδικτύου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά επικείμενη ψηφιακή απάτη. Σκοπός, το phishing το λεγόμενο, να κλέψουν προσωπικά δεδομένα και να σας αδειάσουν τον τραπεζικό λογαριασμό. Οι δράστες λοιπόν δημιούργησαν μια παραπλανητική ιστοσελίδα με τη διεύθυνση αστυνομία με πολλά η τελεία cc τελεία com. Η συγκεκριμένη σελίδα αποτελεί πιστή οπτική αντιγραφή. Τι κάνουν αυτοί τώρα? Εσείς δεν θα πάτε να βάλετε αστυνομία με 3 η τελεία c και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι. Το κάνουν με άλλο τρόπο. Σας στέλνουν mail, σας στέλνουν ότι έχετε κάνει παράβαση. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μόλις εισέλθετε εμφανίζονται ειδοποιήσεις για δίθεν ανεξόφλητα πρόστιμα κυκλοφορίας, ενώ τονίζεται η ανάγκη για άμεση εξόφληση. Όταν το θύμα λοιπόν πιστεί
και προχωρήσει την πληρωμή, που δεν πρέπει, παιδιά, με τίποτα. Κανείς δεν σας στείλει μήνυμα ότι χρωστάτε από site. Έτσι. Όταν λοιπόν πιστεί να προχωρήσει την πληρωμή το θύμα, καλείται να καταχωρήσει τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας ή τους κωδικούς e-banking. Αυτή ακριβώς είναι και η στιγμή που οι hacker αποκτούν πλήρη πρόσβαση στα χρήματα του χρήστη. Οι αρχές ξεκαθαρίζουν ότι η σελίδα αυτή δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ελληνική αστυνομία και απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην καταχωρούν κανένα στοιχείο στη διεύθυνση αστυνομία με 3i.cc. Να μην ανοίγουν υπόπτους συνδέσμους links. Αυτό είναι και το μυστικό, παιδιά, για κάθε μα κάθε απάτη. Δεν ανοίγεται. Ούτε όταν έρχεται link, σύνδεσμος, μέσω SMS, email ή Viber. Η μοναδική επίσημη ιστοσελίδα της αστυνομίας είναι αστυνομία, με ύψιλον ελληνικό, Y δηλαδή, αστυνομία.gr. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη πέσει στην παγίδα και έδωσε τα στοιχεία του, η αστυνομία τονίζει ότι πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την τράπεζά του για μπλοκάρισμα των καρτών του και να ενημερώσει άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Πρέπει να σας πω ότι καλό θα είναι όσοι έχετε μια μικρή, δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη τριβή με τα ηλεκτρονικά, με τα τηλέφωνα και με όλη την τεχνολογία αυτή που χρειάζεται. Αλλιώς πείτε το σε έναν δικό σας άνθρωπο που έχει τέτοια γνώση να το κάνει. Κατεβάζετε μια εφαρμογή της τράπεζας. Λοιπόν, όλες οι εφαρμογές της τράπεζας έχουν τη δυνατότητα να παγώσουν και να αναστείλουν προσωρινά το λογαριασμό σας, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να μπει μέσα και να σας πάρει τίποτα, αν έχετε κάνει αυτό το λάθος, ωστότου προχωρήσετε σε αλλαγή των κωδικών και τους κλείσετε πάλι απ' έξω. Επίσης, το καλό είναι ότι πολλές φορές χρησιμοποιούνται από τους χρήστες αυτό που λέμε επιβεβαίωση δύο παραγόντων, τουλάχιστον δύο παραγόντων, δηλαδή και mail και τηλεφώνου. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις, ας πούμε, να έχεις μια καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Βέβαια, όπως σας είπα, το πιο σημαντικό από όλα είναι να μην πατάτε σε link που έρχονται σε SMS, από SMS, από Viber, από email. Καμία τράπεζα δεν θα σας πει, κανένας φορέας θα σας πει, πατήστε το email για να πάτε να πληρώσετε. Πατήστε το link για να πάτε να πληρώσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ήθιστε, επειδή ακριβώς ήθιστε να γίνετε από απατεώνες, δεν το κάνουν αυτό οι επίσημες ιστοσελίδες και οι επίσημοι οργανισμοί. Τώρα, είχαμε επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σε οικισμού στον Ασπρόπυργο. Συνεργείο του ΔΔΕ δημιούργησε αποξυλώσεις καλωδίων, κρατηθείτε, μήκους 2.657 μέτρων. 2.657 μέτρα, παιδιά, από εδώ μέχρι το Σύνταγμα, από τη Συγκρού μέχρι το Σύνταγμα δηλαδή που είμαστε. Χρησιμοποιούνταν λοιπόν αυτά τα μέτρα για ρευματοκλοπές. Διαπιστώθηκαν 28 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες. Δεν το κρύβουνε κιόλας εκεί, δεν έχουνε και θέμα, έτσι. Σου λέει άβατο είναι, έλα όμως που δεν είναι, πολλές φορές. Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν φυσικά να μπορέσουν να φρενάρουν λίγο την παράνομη δραστηριότητα που έχει καταγραφεί στην ελόγω περιοχή. 6 άτομα συνελήφθησαν και πάνε πακέτο στον εισαγγελέα για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και παραβάση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για στέρηση άδεια ικανότητας οδήγησης. Δεν είχαν δίπλωμα. Μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη κταίω. Α, καλά. Ενώ έχετε δει τώρα να περιδιαβαίνουν τους δρόμους εκεί με αυτά με τα μεγάφωνα, δεν υπάρχει όχι κταίω. Το βλέπεις ότι θα διαλυθεί στο δρόμο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων. Μαζί με τις μπανιάρες που πουλάνε, το έχετε ακούσει. Μπανιάρες. Αφαιρέθηκαν λοιπόν 3 άδειες κυκλοφορίας, 14 άδειες ικανότητας οδήγησης. Μπράβο, είχαν και ικανότητας οδήγησης ορισμένοι. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ηχεία υψηλής ισχύος και κυνηγετική καραμπίνα. Αυτά συνεχίζονται λοιπόν οι επιχειρήσεις της ΔΔΕ για ρευματοκλοπή. Το θέμα είναι να μην τους περιμένουν με τις καραμπίνες εκεί, γιατί αυτό έχουν αντιμετωπίσει και αυτό το πρόβλημα οι διοκτικές αρχές στο παρελθόν. Σε επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ προχώρησαν οι αρχές σε βάρος της 60χρονης γυναίκας, η οποία είχε ταυτοποιηθεί ως η οδηγός που πάτησε και σκότωσε ηλικιωμένο αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της δημοσιοποίησης ενός βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του περιστατικού, το οποίο είχε προκαλέσει και σφοδρό κύμα οργής και αντιδράσεων στην κοινή γνώμη. Παράλληλα με το βαρύ χρηματικό πρόστιμο, η 60χρονη κλήθηκε επίσημα από τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να δώσει τις δικές της εξηγήσεις για το συμβάν.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για την αξιολόγησή της, καθώς η θανάτωση ζώου εξετάζεται πλέον από τον νόμο σε βαθμό κακουργήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας του Δήμου Αθηναίων και του Πάντιου Πανεπιστήμιου που καταγράφουν την έκταση της αστεγίας στην πρωτεύουσα με τους οικονομικούς λόγους να αποτελούν τη βασική αιτία απώλειας στέγης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 71% των αστέγων είναι άνδρες, το 29% γυναίκες, το 69,9% είναι Έλληνες, το 62% είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. Ένας στους τρεις παραμένει χωρίς αυτόνομη στέγη για περισσότερα από 5 χρόνια, ενώ σχεδόν στους 4 βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση από 2 ως 5 χρόνια. 5 χρόνια άστεγος. 5 χειμώνες άστεγοι. 5 καύσονες, δεκάδες καύσονες μάλλον. Τι πράγμα κι αυτό. Τώρα, να ξέρετε, μια που είπαμε για καύσωνα, δεν έχουμε βέβαια καύσωνα, αλλά έχουμε ιδανικές συνθήκες για να γίνει κούγκι η χώρα, καθώς έχουμε πάρα πολύ άνεμο αυτές τις μέρες. Έχει το Μελτέμι γιγαντωθεί. Σε κατάσταση λοιπόν αυξημένης επιφυλακής τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την εξάπλωση, ταχεία μάλιστα, των πυρκαγιών. Η πολιτική προστασία προβλέπει πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ ταυτόχρονα η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία ξεκινούν περιπολίες εκτεταμένες και βέβαια αυτό που λέγαμε παλαιότερα και έχει υιοθετηθεί είναι ότι ναι μεν οι φαντάροι μας, οι στρατευμένοι μας δεν είναι ειδικευμένοι πυροσβέστες για να τους καλούμε να σβήσουν πυρκαγιές και αυτό το κάνουν όποτε χρειαστεί, αλλά κάλλιστα όμως μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό που λέμε φύλαξη των δασών και αυτό κάνουν, αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια, δηλαδή να υπάρχουν περίπολα εποχούμενα και μη εποχούμενα μέσα στα δάση ώστε να αποφύγουμε την περίπτωση εμπρισμού και πολύ γρήγορη εντοπισμού μιας πυρκαγιάς. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τα καινούργια μέσα που χρησιμοποιούνται, τα drones, δηλαδή τα αεροχήματα τα αυτόνομα, τα οποία μεταφέρονται, ειδικά έχω δει αρκετές φορές να πετάνε στα βόρεια προάστια από, δηλαδή δεν ξέρω τώρα που είναι το σημείο όπου ξεκινούν την πορεία τους, που είναι η βάση τους δηλαδή, αλλά έχω δει αρκετά να πετάνε πάνω από τα βόρεια προάστια από δάση και φυσικά να ειδοποιούν σε περίπτωση που υπάρχει θέμα και ζήτημα, να ειδοποιούν τους αρμόδιους μέσα από την εικόνα που μεταφέρουν στο κέντρο επιχειρήσεων και να έχουμε άμεση αντιμετώπιση του συμβάντος.

Να πούμε και περισσότερα για τον καιρό. Σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά έθριος, με ανέμους από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις. Καθαρό αιμομελτέμι, με λίγα λόγια. Είναι οι λεγόμενες αιτησίες που ο Όμηρος αναφέρει στα γραφωμένα του. Στα ανατολικά της Αττικής ο άνεμος, παιδιά, θα φτάσει τοπικά τα 8 μποφόρ. Πώς καταλαβαίνετε, είναι πολύ κακό κοκτέιλ αυτό και η ζέστη. Θερμοκρασία 22 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός. Μεσημέρι προς απόγευμα θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, μπόρες δηλαδή. Η άνεμη στη Θεσσαλονίκη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα. Και επειδή σε λίγο θα διαβάσω τα μηνύματά σας και όπως σας είπα είναι αρκετά, στο radio@parapolitika.gr στείλτε τώρα για να τα διαβάσω σε λίγο. Καλημέρες, παρατηρήσεις, αν δείτε κάτι στον δρόμο που σας προβληματίζει, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Άλλωστε είναι γνωστό ότι είστε καλύτεροι reporters, οπότε έχετε κληθεί να παίξετε και αυτό το ρόλο. Να έχουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία, να έχουμε αυτή την, πώς το λένε οι Αμερικάνοι, interaction, διάδραση. Ναι, αυτό ακριβώς. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Car Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά.

0: Σήμερα έτσι πολύ ροκάρουμε, έχω την εντύπωση. Μας βάζει σε ροκ μονοπάτια ο Βούτσινος. Καλό είναι να αλλάζουμε έτσι, να μεταβαλόμαστε, να είμαστε και απρόβλεπτοι όσο γίνεται. Ε. Τι ωραίο πρωινό έχει ξεκινήσει, παιδιά, αν εξαιρέσει τον άνεμο, ο οποίος βέβαια έχει για τα καλά του. Δηλαδή δεν πέφτουμε σε θερμοκρασίες τρελές. Άμα είχε κοπεί και ο βοριάς, όσο και να είναι, θα πέφτει, ανέβαινε θερμοκρασία πολύ. Όπως και να έχει το πράγμα, πάντως θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αν βγάλει οχτάρι στην Ανατολική Αττική, σημαίνει ότι τα προβλήματα θα είναι μεγάλα και δύσκολα. Είχαμε και τσιγαράκι που κάποιος έριξε στον Κηφισό, από ό,τι φαίνεται, στο διάζωμα το Μεσαίο. Ένα είναι το διάζωμα, Μεσαίο είναι, τι θα είναι. Τέλος πάντων. Πήρε φωτιά, τσιγαράκι προφανώς. Κάπως έτσι ξεκινούν και φωτιές στα δάση με τα τσιγαράκια. Προσοχή, παιδιά. Κάντε ηλεκτρονικό, τι να σας πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα. Πρώτος έστειλε ο Κωνσταντίνος από το ΣΜΑ. Καλημέρα, λέει, Τηλεμαχόπουλο, μαχητικό ραφάλ της δημοσιογραφίας. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλα τα αδέρφια μας εκεί στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Σχιστό, που δίνουν μάχη πραγματική. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Καλό πρωινό. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: εδώ και πολλές ημέρες ψάχνω να βρω έναν τρόπο για να φύγω λίγες ημέρες σε κάποιο νησί. Αλλά φεύγω. Δύσκολο. Τελικά, λέει, τον βρήκα. Θα βγω να πω από τώρα τα καλάντα, λέει, γιατί αλλιώς λεφτά για διακοπές δεν υπάρχουν. Καλημέρα, λέει, συνταξιδιώτες. Στα κάλαντα θα το ρίξουμε. Μάλιστα. Καλοκαιρινά κάλαντα θα πεις, φίλε μου. Καλημέρα, καλημέρα στη Φωτεινή, κυρία Φωτεινή Τουρλή. Πες το, λέει, ντε, για την κολοκυθόπιτα που λέγαμε στο ξεκίνημα, ότι είναι αφροδισιακή και ανεβάζει τη λίμπιντο. Για όσους δηλαδή συντονιστήκατε τώρα, να ξέρετε ότι είχαμε σοβαρές έρευνες στο ξεκίνημα της εκπομπής. Λέει, λοιπόν, η Φωτεινή, πες το, λέει, ντε, και χτες, λέει, είχα κάνει κολοκυθόπιτα και το επιβεβαιώνω, λέει, ο Λευτεράκης, ο άντρας μου, απελευθερώθηκε. Πρώτα, λέει, με ρώτησαν αν την είχε κάνει η μάνα μου. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Φωτεινή. Ωραία η Φωτεινή. Ο Παναγιώτης ο Μάλιος. Τηλέμαχε, λέει, δεν κάνουμε κι εμείς μια έρευνα να τα οικονομήσουμε. Ας πούμε, λέει, ποιο μήνα είναι παχές οι μύγες. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ρίση Παναγιώτη, τον Αύγουστο είναι από ό,τι ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, είναι γνωστό τη πάση για τον Αύγουστο. Τι έρευνα κάνουμε, πρέπει να βρούμε άλλη έρευνα. Να είναι πιο έτσι πιασάρι, κύριε παιδάκι μου. Δηλαδή, δεν ξέρω, στείλτε ιδέες, παιδιά. Ο Παναγιώτης λέει παχές οι μύγες. Πότε είναι παχιά τα παχές οι μύγες? Τον Αύγουστο. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μαμάκο, στον Πυριώτη το φίλο μου το Γαύρο. Καλημέρα, λέει, πιλότη, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία σε όλους. Να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης έχει μια κόρη σπουδαία τραγουδίστρια, παιδιά. Πάρα πολύ καλή φωνή, δυνατή φωνή. Μπράβο. Καλημέρα στο Μάκη. Από την Εθέλ, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, λέει ο Μάκης. Τι γίνεται, Μάκη, πώς είναι τα πράγματα? Θα κάνω κάποια στιγμή, σύντομα δηλαδή, μία έτσι συζήτηση με ανθρώπους της Εθέλ, με τους οδηγούς και με τους υπόλοιπους κλάδους των εργαζομένων στα λεωφορεία, να μας πούν αν έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, αν πάνε καλύτερα τα πράγματα στις αστικές συγκοινωνίες, γιατί έχουν έρθει και τα καινούργια λεωφορεία, τα ηλεκτρικά. Βέβαια, θα ήθελα και τη δική σας γνώμη, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτοί οι οποίοι πρέπει να δώσουν εύσημα ή να ασκήσουν κριτική, καλοπροαίρετη θέλω να πιστεύω, είναι οι ίδιοι επιβάτες. Έτσι, αλλά και οι εργαζόμενοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι μπορεί να συμβαίνει και αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά και τι χρειάζεται να βελτιωθεί. Αυτό και οι, φυσικά οι επιβάτες μπορούν να το πούν. Στο radio papakiparapolitica.gr για τα μηνύματά σας και για το συγκεκριμένο, αδέρφια, θέμα. Ιδιαίτερη καλημέρα στο καλύτερο ασφαλιστή του σύμπαντος κόσμου, τον μέγιστο αρχιτέκτονα των ασφαλιστών, στον Τάκη το Σκροπολίθα. Γεια σου, Τάκη. Ελπίζω να είσαι καλά και ελπίζω να είσαι στην αγαπημένη σου περιοχή εκεί. Ναι, το ελπίζω. Νεστάνη, κυρίες και κύριοι, νεστάνη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη στην Τασούλα. Γεια σου, Τασούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Υγεία πάνω απ' όλα, βέβαια. Αυτό είναι το μαγικό. Στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Γεια σου, Νικολέτα. Καλημέρα, παρέακι, λέει. Καλημέρα στο Διονύση. Ο καλός μου φίλος, ο Λεωνίδας ο Τάσιος, λέει: όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία, χαμόγελα για όλο τον κόσμο. Να έχουμε μια χαρούμενη πρωινή πτήση, λέει ο Λεωνίδας. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλή δύναμη, αδερφέ, να σε καλά. Ο Σταύρος, καλό πρωινό. Χαίρομαι, λέει, γιατί μπαίνεις διαφορετικά κάθε Σαββατοκύριακο και οι έρευνες, λέει, σκίζουνε. Έτσι, σας αρέσει έρευνα. Να το συνεχίσουμε. Οι έρευνες αυτές είναι, λέει, το βασικό κομμάτι που θα πρέπει να έχουμε σε γνώση των πραγμάτων. Τόσο πολύ. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει, αδερφέ, ό,τι πεις. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στον Κώστα. Ο Γιώργος ο Μασάλας λέει, τηλέμαχε, πρέπει να σου πω ότι σ' ακούμε, λέει, σύσσωμε στο καφέ που είμαστε τώρα. Ναι, αλλά δεν λες και πιο καφέ, ρε παιδί μου. Εντάξει, εντάξει, δεν πάω να κάνω διαφήμιση, αλλά πούμε, σε πιο άσπρο. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Με τιμάς ιδιαίτερα με αυτό που λες. Καλή δύναμη, παιδιά, σε όλους εκεί. Κοίταξε τώρα, έχω πει εγώ στο παρελθόν ότι το πιο φοβερό απ' όλα είναι ότι μπαίνουν μέσα στο, να πάρουν το καφεδάκι, να ανοίξουν το μάτι τους και δεν λένε καλημέρα ορισμένοι. Εν τω μεταξύ, όσοι δουλεύουν μπουφέ και γενικά στα καφέ, κάνουν μια δύσκολη δουλειά, γιατί πολύ απλά πρέπει να είσαι ξύπνιος νωρίς, πρέπει να διαχειριστείς και τα περίεργα των άλλων. Εν τω μεταξύ, ακούς ο άλλος, λέει, πίνει καφέ, θέλει καφέ και έχει μέσα βάλει γάλα αμυγδάλου, ντεκαφεϊνέ, ξέρω εγώ, βρώμη. Ό,τι μπορεί να φανταστείς έχω ακούσει να βάζουν. Βρώμη. Ξέρω εγώ, παγιέ, τι βάζουν μες στο γάλα, ρε, εσύ, στον καφέ. Γάλατα, κρέμες. Δηλαδή, πιείτε ένα καφεδάκι, ρε παιδιά, τώρα, και αφήστε τα υπόλοιπα, ας πούμε. Εσύ πώς τον πίνεις, Παναγιώτη, πώς τον πίνεις?
1: Καθημερινά.
0: Καθημερινά. Εδώ, Καφεδάκι πρωινό, καθημερινά το πίνεις. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Μέτριο. Γλυκό. Γλυκό το πίνεις, ρε. Να ρε. Ξήρισε το μεταξύ, άμα δεν είναι γλυκός. Ξήρισε το μεταξύ, Παναγιώτη, έτσι, ότι όσοι, λέει, πίνουν σκέτο καφέ, έχουν, λέει, περισσότερη ροπή προς την τρέλα. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ μέτριο τον πίνω, βέβαια. Αλλά έχουν, λέει, τέτοια ροπή, δεν ξέρω τώρα τι έρευνες είναι αυτές, πραγματικά, παιδιά. Ναι, είναι ένα θέμα. Ο Νίκος ετοιμάζεται, λέει, να φύγει. Είναι φορτωμένο το αυτοκίνητο. Και θέλω να πω, λέει, ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι το πρώτο που θα κάνω διακοπές. Στο εξοχικό, βέβαια. Αλλά θα είναι διακοπές οι οποίες θα έχουν μια διάρκεια 20 ημερών. Οπότε ξεκινάς τώρα και θα γυρίσεις κανένα 15 Αύγουστο. Συγγνώμη, 15 Ιουλίου. Μακάρι να γυρίσεις 15 Αύγουστο, αδερφέ. Δεν θα ήταν, 1,5 μήνας διακοπές. Τι. Βέβαια. Να είσαι καλά, να περάσεις καλά όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Λέει ο Μιχάλης ο Κυπρέος, ό,τι και αν κάνεις, λέει, όσο κουρασμένος και αν είσαι, πρέπει να χαμογελάς τον πελάτη. Και λέω, βγάζω τώρα μια πίτσα, λέει, 18 κομμάτια. Άτρε, Μιχάλη, μια πίτσα 18 κομμάτια, δεν περισσεύουν δύο για μένα του Παναγιώτη? Δεν μου λες τι βάζεις μέσα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα και σε ευχαριστώ πολύ, λέει, σε αγαπώ, φίλε, και εγώ, και εγώ. Τι βάζεις, τι πίτσα είναι, special? Δηλαδή, έχεις, ρε παιδί μου, ξέρεις ποια πίτσα μου αρέσει εμένα, Παναγιώτη? Να ξέρεις ότι κάθομαι κι εγώ καλή πίτσα, και Μιχάλη και Παναγιώτη. Μ' αρέσει η πίτσα η οποία είναι και ελληνική. Τι εννοώ ελληνική? Έχει και λίγο φετούλα μέσα. Έχει και λίγο, όχι λίγο δηλαδή, έχει αρκετό τυράκι, γκουντά, να μειγνύεται. Είναι ελληνική γκουντά, τι δεν είναι ελληνική γκουντά? Ελληνικό να το τυρί, δεν το ξέρω. Όλα ελληνικά είναι, ρε. Σου παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει να έχει τόσο μπέικον, ρε παιδί μου, γιατί είναι πολύ, έτσι, πολύ λιπαρό το μπέικον, εντάξει. Λίγο γαλοπούλα, εντάξει, γαλοπούλα, για να το αντιπαρέλθουμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης μου λέει, ζαμπόν, μπέικον, πεπερώνι, πιπεριά και φέτα. Εντάξει, οκ. Okay. Επίσης, κάνω πολύ καλό τηγανό ψωμό, Παναγιώτη. Το φτιάχνω ευβιώτικο.
1: Εγώ ένα βραστό νερό να σου φτιάξω.
0: Και είσαι καλό στο βραστό νερό, εσύ, ε. Και στα αυγά, στα βραστά αυγά. Ούτε καν τα βραστά αυγά δεν πετυχαίνεις, ρε. Αθεόφοβε. Να μου στείλεις, Μιχάλη, να σου στείλω και εγώ τη δική μου.
1: Ποια?
0: Τη συνταγή.

ξεκίνησε, μου πάνε χάλι στέι. Μου λέει 18 κομμάτια πίτσα ρε εσύ. Κάτσε, δύο να φυστήλει. Μου έρε μόλις τελειώσω την εκπομπή, τρέχω για το φούρνο. Λοιπόν, τι έλεγα. Κάτι έλεγα τώρα, τι έλεγα ρε. Για την πίτσα, για το τηγανόψωμο έλεγα. Α ναι, το τηγανόψωμο πρέπει να έχει παιδιά. Μην είναι τώρα τύπου 70% το αλεύρι που θα χρησιμοποιήσετε να το φτιάξετε. Εντάξει, βάλτε λίγο από αυτό για να μην είναι τελείως πατικωμένο. Αλλά να είναι, το αλεύρι, κίτρινο που λέμε. Έτσι, για να μπορέσει να έχει γεύση. Γιατί άμα είναι 70%, 70% το λεγόμενο αλεύρι, άστα να πάνε. Δεν κάνει τώρα δουλίτσα. Να έχουμε μια πολύ σωστή αντιμετώπιση. Σας τα λέω όλα από πρώτο χέρι δηλαδή. Το συζητώ.

ο Θανάσης Αθόπουλος μου λέει ο Χασάπης και ο Φραπές μέχρι χθες είχαν πιάσει 10 εκατομμύρια λαγοκέφαλους. Φιλαράκι αυτοί δεν πιάναν λαγοκέφαλους. Τα φράγκα που έχουν βγάλει μάλλον γατοκέφαλους βγάζανε. Έχω την εντύπωση. Μεγάλα γάτα, γατόνια ορισμένοι. Ε? Μόνο εμείς είμαστε με το σταυρό στο χέρι ρε Παναγιώτη. Θα γιάσουμε στο τέλος ρε. Δηλαδή εντάξει. Είμαστε εργαζόμενοι έτσι, δεν έχουμε 8 δουλειές ο καθένας. Προσπαθούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να τα φέρουμε βόλτα. Χρωστάμε όπως όλοι οι Έλληνες στην εφορία. Χρωστάμε γενικώς για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε κάτι. Αλλά δεν παραπονιόμαστε. Καλύτερα να χρωστάμε και να κοιμόμαστε ωραία το βράδυ παρά να είμαστε μπερεκέτιδες και να έχουμε άλλα. Καλύτερο βέβαια είναι να μην, και να είσαι μπερεκέτης και να μην έχεις. Υπάρχουν και αυτοί. Αυτοί είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι που τα έχουν κερδίσει έτσι όπως πρέπει. Τίμια. Παγιωτή, πάμε διάλειμμα.

0: Η ΕΚΟ στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
1: Αντάξιο της φήμης που το συνοδεύει ως το σκληρότερο ράλι στον κόσμο, το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 συνεχίζεται σήμερα για τρίτη μέρα, περιλαμβάνοντας 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 109 χιλιόμετρων. Αυτή είναι σε επίπεδο επιδόσεων η σπουδαιότερη μέρα του αγώνα, καθώς μετά τη χρεσινή επιχείρηση επιβίωση στα ελληνικά χώματα, σήμερα όσοι επιδιώκουν τη διάκριση θα εντείνουν το ρυθμό τους προκειμένου να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους. Το ενδιαφέρον λοιπόν εστιάζεται στα περάσματα από το γυμνό της Κολίνες, το Μέναλο και το Κεφαλάρι, με τα πληρώματα και τους μηχανικούς να γνωρίζουν ότι κάθε χιλιόμετρο που διανύουν χωρίς προβλήματα στην Πελοπόννησο είναι πολύτιμο για την επίτευξη του τελικού στόχου τους. Μετά την ολοκλήρωση και των 6 σημερινών διαδρομών, απόψε το βράδυ, οδηγοί, συνοδηγοί και αυτοκίνητα θα διανυκτερεύσουν ξανά στο Λουτράκι, ώστε το πρωί της Κυριακής να μπουν στην τελική φάση του ECO Rally Ακρόπολης 2026, η οποία μετά και τις 4 τελευταίες ειδικές διαδρομές της αυριανής μέρας θα τους φέρει στον τερματισμό.
0: Ήταν τα τελευταία νέα για το ECO Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το ECO Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ECO, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ECO Rally Ακρόπολης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας και στη συντροφιά μας, είστε στη σωστή συχνότητα, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, απογειωθήκαμε στις 6. Άρα κάναμε τη στάση για να σας πάρουμε και εσάς στο αεροπλάνο που θα πετάει ως τις 9. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλημέρα από τον Εύρο ως στο Καστελόριζο, κάπου τη Γάβδο, στα Διαπόντια νησιά, αλλά και όπου υπάρχουν Έλληνες, όπου υπάρχουν άνθρωποι δικοί μας και είναι διασκορπισμένοι στα πέρατα του κόσμου. Να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να είναι το καλύτερο στη ζωή σας, και αν δεν είναι, ας είναι από τα καλύτερα, ρε παιδί μου, και το μίνιμουμ με τα λιγότερα προβλήματα έστω. Παναγιώτης Χάλαρης, ο μέγας μάγιστρος των αητών ηχοληπτών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, κυρίες και κύριοι. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βουτσινός. Και στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα, αναδυωμένη Αφροδίτη της Εύβοιας, Κατερίνα Πλατή. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ξανθομαλούσα Μαρία Ιωάννη. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινός. Θα πάμε παρέτσα, όπως σας είπα, μέχρι τις 9. Θα πετάμε ως τότε, γιατί μετά έρχεται η Τζούλη για 2 ώρες μαζί σας. Πάμε να δούμε, όσοι είστε αυτή την ώρα πάντα, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Και σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον τύπο, γιατί κυκλοφορεί πάντα η καλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας, η εφημερίδα Παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα έχουμε, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε και το Current Driver, το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου στον κόσμο, μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά θα το βρείτε. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, αποκαλυπτικό γκάλωπ της GPO για τα παραπολιτικά. Ανέβηκε στο 29,4% η Νέα Δημοκρατία, μία μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου του κυβερνών κόμμα. Άνοδος 1,3% για την Ελλάς του Τσίπρα. Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του ΠΑΣΟΚ, ενώ το κόμμα Καριστιανού δείχνει να βρίσκεται σε αποδρομή. Ανεβαίνει ξανά ο Βελόπουλος, που βλέπει την τρίτη θέση. Το 38,9% θέλει σταθερότητα, ενώ το 58,4% ζητά πολιτική αλλαγή. Συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις η προοπτική ενός κόμματος Σαμαρά. Στην εκτίμηση πρόθεση ψήφου, λοιπόν, με αναγωγή στα έγκυρα, Νέα Δημοκρατία 29,4%. Δεύτερο κόμμα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,3%. Έπεται το ΠΑΣΟΚ με 11,5%. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 9,2%. Το ΚΚΕ με 9%. Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 7,8%. Η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου με 4,3%. Και από εκεί και πέρα, Μέρα 25 2,9%. Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου 2,6%. ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει αυτό, 1,2%. Νίκη 1,1%. Και άλλο κόμμα 4,7%. Πιστεύετε ότι με το νέο κόμμα παρουσιάζει ένα πολιτικό σχέδιο που λείπει από την πολιτική ζωή? Το ερώτημα. Όχι και μάλλον όχι, Αλέξης Τσίπρας 67,6%. Ναι μάλλον ναι 30,8%. Μαρία Καριστιανού, όχι και μάλλον όχι 70%. Ναι μάλλον ναι 27,5%. Αυτά όσον αφορά την αποκαλυπτική έρευνα τη CPO για τα παραπολιτικά, θα τη διαβάσετε ολόκληρη, θα έχουμε και το μεσημέρι έτσι πιο αναλυτική ανάγνωση της έρευνας αυτής, η οποία ήδη αναλύεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσοι ήθεστε, κυρίες και κύριοι. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, περιοδίες, γαλάζιο app για βουλευτές και για στελέχη, δηλαδή γαλάζια εφαρμογή, έτσι, η στρατηγική και τα νέα εργαλεία του κόμματος, Νίκος Κιαδάς, η Καριστιανού με πρόδωσε και αποχώρησα, Όμιλος Άκτορ, νέο αναπτυξιακό πλάνο με δύναμη πυρός, 1 δις ευρώ, πανελλαδικές αποκωδικοποίηση των μαθημολογιών και των βάσεων, η Superbet και άλλες ιστορίες, οι γκρίζες ζώνες μιας στοιχηματικής εταιρείας, η αδειοδότηση αστραπή και η εξαφάνιση των 3 παράνομων παρόχων. Αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, έχει πολύ ψωμί που λέμε, και ζουμί, έχω την εντύπωση δηλαδή.
Αποκλειστικά στα παραπολιτικά, το σχέδιο φοροαπαλλαγών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και η φοροεκτόση στη μάχη για τη στεγαστική κρίση. Παρατείνεται χρονικά το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για κλειστά σπίτια, μείωση φοροσυντελεστών για εισοδήματα από ενοίκια, έκπτωση φόρου για ανακινήσεις κατοικιών. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που ψήνονται πολλοί στη Χόβολη, λόγω Τσίπρα ο Μητσοτάκης και το δίλημα της πρώτης κάλπης, ιερές άκρες, η ευλογία του Αρχιεπισκόπου για τον Σαμαρά και συμπλεύσεις. Κοινή γραμμή με ερωτηματικό, πλεύσεις από πουλάκι και καμένο. Αυτά είναι. Ξανασμίγουνε τα ειδόνια. Στα παραπολιτικά μας λοιπόν. Πάμε στην απογευματινή. Τα 10 μυστικά του μηχανογραφικού. Έξυπνα τρίκα από ειδικούς για σωστή συμπλήρωση. Ένας κρίσιμος και πλήρης οδηγός για τους υποψηφίους. Η ιδιαιτερότητα μείγνωση των σχολών που εξασφαλίζουν επαγγελματική και οικονομική αποκατάσταση. Με παραδείγματα. Μεγάλη μπάλα ο Κυριάκος στη Νέα Σμύρνη. Εκτέλεσε πέναλτι. Έπαιξε μπάλα, ναι. Δίδαξε τάβλη. Έπαιξε τένις. Έβγαλε σέλφι με τον κόσμο στην πλατεία και αποθεώθηκε. Ακρίβεια. Κρίσιμη σύσκεψη με βιομηχάνους και σούπερ μάρκετ τη Δευτέρα στο Μαξίμου. ΔΕΗ, βιώσιμη ανάπτυξη σε 80.000 στρέμματα πρώην λίγνη των ρηχείων, επενδύσεις 5,75 δισεκατομμυρίων στη Δυτική Μακεδονία και πλήρης αποκατάσταση των βιομηχανικών εκτάσεων. Παγκόσμιο κύπελο μου διάλειμμα τις πιο περίεργες αποβολές παικτών και όχι μόνο. Οι 9 κωμωδίες που θα περιοδεύουν όλο το καλοκαίρι. Πρώτο Attica Roots Festival, η Γαλάνη συναντά τον Τσιτσάνη αύριο στο Σούνιο. Στη συναυλία με ελεύθερη είσοδο συμμετέχουν η Εστουδιαντίνα και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία. Actor, η Χειρά Διεθνή Fans πρώτων πυλών. Ανακοινώσεις τη Δευτέρα και η φωτογραφία του κυρίου Εξάρχου. Σταύρος Παπασταύρου, πράσινο φως στα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Πάμε στο καρφί. Ο μεγάλος βραχνάς του Μητσοτάκη, η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απειλή της λαϊκής δεξιάς πονοκέφαλος για τον Πρωθυπουργό. Ξορκίζουν τις κάλπες την ώρα που ετοιμάζονται για εκλογές. Περιοδίες πανικού για να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Τα ονόματα που κλείδωσαν για τα ψηφοδέλτια του Πασόκ, η πράσινη μηχανή πατάει γκάζι. Χαριλάου του Κούπη ετοιμάζει την ομάδα της κυβερνητικής αλλαγής. Actor, όμιλος Actor, νέο αναπτυξιακό σχέδιο με δύναμη πυρός 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Άρθρο παρέμβαση, ιδιωτικό χρέος, η κοινωνική πρόκληση που η κυβέρνηση αρνείται να αντιμετωπίσει, γράφει ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Και καλό ταξίδι Γιάννη Μανατίδη, το καρφί αποχαιρετά έναν υπέροχο άνθρωπο, ένα εμβληματικό δημοσιογράφο, αυτό του συνάδελφο του, από τους πλέον διακεκριμένους. Πώς το έχετε ανάγκη των μεταγραφών, διαβρώνει το πολιτικό σύστημα και ο Φιάλτης ξαναγύρισε, νέος κύκλος, παλιά μυαλά, απεταξάμιν τον ΣΥΡΙΖΑ. On time Σαββατοκύριακο. Σε νέα χέρια το παραθαλάσσιο ακίνητο του Μάκη Χριστοδουλόπουλου. Για 10 χιλιάρικα έχασε κι άλλο σπίτι. Πρόκειται για το τρίτο περιουσιακό στοιχείο που βγήκε στον πληστηριασμό. Δεν πάει καλά οικονομικά φαίνεται ο Μάκης. Τραϊανός Δέλλας, η μεγάλη απόφαση μετά την απώλεια της Γουγός. Τίτλοι τέλους για τον Μποτζόρνο, όλο το παρασκήνιο. Εφέης Κορδά αποχαιρέτησε το Μέγκα έπειτα από δύο τηλεοπτικές σεζόν. Οικονομάκου Τσερέλα, Δήμερο Γαμήλιο Γλέντι στην Πάρο. Ποιες χώρες έχουν τα πιο καθαρά νερά. Στην κορυφή Ελλάδα και Κύπρος. Κωνσταντίνος Αργυρός, συναυλία αγάπης για το 17χρονο Μάνο. Ο γιατρός που θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, συνάντηση του Ανδριανού Γολέμη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σοκ στη δίκη για το μικρό άγγελο, πώς να πάω το παιδί στο νοσοκομείο, ήταν μακριά. Η απολογία της μητέρας και οι βαριές καταγγελίες για κακοποίηση, τι να πεις. Τη σκότωσα γιατί μου ρίχτηκε, ο μαρτυρικός θάνατος 45χρονος Σταυρούλας Λεβεντάκη και η απολογία του Σκοπιανού νικάρη της. Τι λες τρομάρα σου, τι λες. Σου δείχνει. Πάμε στα νέα. Γιατί ξέσπασε εμφύλιος, διχασμένη ιεραρχία, που οδηγεί σύγκρουση για την αύξηση σε 90% των αποδοχών των Μητροπολιτών. Γιατί δίνουν ραντεβού τον Οκτώβριο οι διαφωνούντες, ποιοι σηκώνουν τα λάβαρα της διαφωνίας. Ιδρυτικό μέλος η Ελλάδα, Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας και Ασφάλειας. Ο νέος οργανισμός είναι πρόταση backup στο ΝΑΤΟ. Προωθείται από τον Καναδό Πρωθυπουργό και θα έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 850 δισεκατομμύρια ευρώ. Κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη Καρνεή στην Άγκυρα. Παρασκήνιο, το γαλάζιο ρήγμα που μεγαλώνει. Φάκελος 4 Ιουλίου, ποια είναι σήμερα η Αμερική. Τζον Κέρι στα νέα, οι διαφωνίες αντιμετωπίζονται ειρηνικά. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μιλάει στη Μαρία Βασιλείου.
Μουντιάλ ή ρεβάνς των παιδιών της Διασποράς και οι καραβιές των Ελλήνων στο Νέο Κόσμο, οι διαδρομές στα εστιατόρια, τα τραγώδια των μεταναστών στις ιστορίες των νέων. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ως το 2081 θα πληρώνουμε τα funds. Εγγυημένα ωφέλη για τράπεζες και services, βραχνάς για διανοητές και δημόσιο. Διάρκεια ως και 56 χρόνια έχουν τα ομόλογα που εκδόθηκαν με την κρατική εγγύηση Ηρακλής. Ίντρουμ, Ντου Βάλιου και Ντέιβιτσον Κέμπνερ πήραν τα δάνεια, έγιναν συνεπτέρη των τραπεζών και έχουν περιθώριο κέρδους πάνω από 50%. Δυσφορεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την υπερβολικά ευνοϊκή μεταχείριση προς εταιρείες διαχείρισης. Υγείας ανώμημη κρίση, μόνιμη κρίση, τα τέσσερα ψέματα του Γεωργιάδη για το ΕΣΥ, η εξέγερση των Φλαμίνγκο, η γενιά που κουράστηκε να μεταναστεύει, συνεντεύξεις Κώστας Καυδαλίδης, Ιωάννα Λιαλιώτου και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Απολύσεις Ερευνητών Προσλήψεις Γαλάζιων Μετακλητών. Ειδική έκδοση για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, ο Ανδρέας Παπανδρέου στη Δικτατορία, στην Εφημερίδα των Συντακτών. Πάμε στην Καθημερινή. Καλοκαιρινό έμφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι βασικές αιτίες για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις της πτήσης. Είναι αλήθεια. Όποιος δηλαδή πηγαίνει στο αεροδρόμιο καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει την ώρα του. Εγώ αυτό βλέπω και αυτό παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό. Ο εκτελεστής του στρέφει ήρθε από την Τουρκία, η έρευνα των αρχών. Επιστρέφει η ένταση στο Ορμούζ, οι κινήσεις ΗΠΑ και Ιράν. Τέλος, τα δημοτικά τέλεια του λογαριασμού ρεύματος θα τα εισπράττουν απευθείας οι Δήμοι. Πολιτικό ρίσκο βλέπουν ξανά οι διεθνείς οίκοι. Η πολιτική σταθερότητα αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την ελληνική οικονομία, καθώς διεθνείς οίκοι, Τράπεζα της Ελλάδος και ΣΕΠ προειδοποιούν ότι η πιθανή αστάθεια μετά τις εκλογές του 27 ενδέχεται να επηρεάσει επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και αγορές. Μείωση 100.000 θέσεων εργασίας εξετάζει η Volkswagen. Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία της, με πιθανές περικοπές, κρατηθείτε, έως 100.000 θέσεων εργασίας, με κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία, στο Νέκαρλσρουμ, στο Ανόβερο, στο Τσβικάου και στο Έμντεν. Στόχος η μείωση του κόστους κατά 11 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030, εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα και πιέσεων στην κερδοφορία. Η συνεργασία εκπαίδευση και τεχνητής νοημοσύνης, έκθεση του Κολούμπια. Πάμε στην κόντρα. Η κοινωνία απαιτεί σχέδιο διακυβέρνησης. Ο κύκλος του Μητσοτάκη έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα, δηλώνει ο Αλέξης. Αυστηρές οδηγίες Τσίπρα στους αρμόδιους τομεάρχες του κόμματος. Φουντώνουν οι αντιδράσεις, βουβομάρα στην Αθήνα, στα κάγκελα η ομογένεια για τα δώρα Τραμπ στο Σουλτάνο. Πώς η κλιματική αλλαγή πλήττει την παραγωγικότητα και νέα έρευνα, σχεδόν 2 στους 3 Έλληνες θα άλλαζαν δουλειά για να έχουν μαζί το κατοικίδιό τους. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ένοχοι 57 αγρότες στην Κρήτη. Αλέξανδρος Εξάρχου, το μεγάλο στοίχημα του LNG και το σχέδιο ανάπτυξης της Actor έως το 2031. Πάμε στο λόγο. Εκτός λογαριασμών τα δημοτικά τέλη, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των προμηθευτών ρεύματος, τι προβλέπει η διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών. Σταύρος Καφούνης, το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει το βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας. Τάκης Θεοδωρικάκος, το πλαφόν στα κέρδη έφερε μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς προϊόντων. Μητσοτάκης, παιδικές χαρές αντί για οθόνες, οι πλατφόρμες κερδίζουν εις βάρος των παιδιών. Ανδρουλάκης, κλειστό κύκλωμα εξουσίας στο επιτελικό κράτος. Χατζηδάκης, ο κύριος Τσίπρας επανέρχεται και τάζει γεφύρια και ποτάμια. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Δύο αλλαγές στα δημοτικά τέλη, νέος τρόπος υπολογισμού το 27, νέος τρόπος πληρωμής το 28. Λένε ότι θα τα μαζεύουν στο τέλος, λέει, και θα τα δίνουμε μαζεμένα σε 12 δόσεις. Έπεσε στα 72 δολάρια το βαρέλι πετρελαίου, αλλά στα βενζινάδικα ακόμα έχει πόλεμο. Παραμένουν υψηλές τιμές σε δηληστήρια και αντλίες. Εντάξει, το ξέρουμε το έργο, η αλήθεια είναι αυτή. Το γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι όταν είναι να ανέβουν, ανεβαίνουν και εκτοξεύονται. Όταν είναι να πέσουν, πέφτουν με ρυθμό χελώνας. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Θα ασχοληθεί κανείς, λέμε τώρα. Τα λεπτόδευρα και η αναξιοπιστία του Τσίπρα. Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, Κυριάκος Μητσοτάκης, μια επένδυση με συμβολικό αλλά και ουσιαστικό αποτύπωμα. Ανδρέας Γολέμης, μια μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία για την Ελλάδα. Το AI διαβάζει παπύρους 2.000 ετών του Φιλόδημου. Και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα. Ο Σπάστης με το κουκουέ μπροστά και τον λαό πρωταγωνιστή γράφεται ιστορία. Συνεχίζουμε. 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Τι έχουμε, αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση?
Κάνουν οι υπεραλιστές κατασκήνωση? Μόνο οι αντιυπεραλιστές? Ας κάνει και κανένας υπεραλιστής κατασκήνωση, μπας και πάμε κι εμείς, είμαστε το Imperium. Πάμε στην εστία, αστείευομαι. 150 χρόνια εστία. Ομόλογα χρυσού άνευ αντικρίσματος. Αναντιστοιχεία των τίτλων που διαπραγματεύεται η αγορά με το πραγματικό απόθεμα. Έμπορος όπλων ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Μάρκ Ρούτε προανήγγειλε ότι κατά την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα ανακοινωθούν συμβάσεις ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ναι, το Μάρκ. Πάμε στην εφημερίδα των συνταξιούχων 60+. Η αξιοπρέπεια δεν διαπραγματεύεται. Άρθρο του Προέδρου του Κόμματος Συνταξιούχων, Κωσή Γιάννη Παπαγεωργίου. Η δική μας φωνή δεν θα συγγύσει και το πρόγραμμά μας δεν είναι ευχές. Είναι απαιτήσεις δικαιοσύνης. Απαιτούμε αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Δεν γίνεται ο συνταξιούχος να αφορολογείται σαν μεγάλο εισοδηματίας, ούτε εργαζόμενος. Μειώνεται στο 10% η ποινή του ΕΦΚΑ. Τι θα ισχύσει για τους εργαζόμενους συνταξιούχους με την επιστροφή συντάξεων και επιδομάτων? Σύνταξη στα 70 ετοιμάζει η Γερμανία. Το νέο σχέδιο σοκάρει, αντιδρούν οι πολίτες στις προτάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Ελεύθερη ώρα. Πάμε. Μετρητά γιοκ με το ψηφιακό ευρώ. Θα μετατρέψουν το χρήμα σε ψηφιακές μονάδες κοινωνικής πίστοσης. Τι είναι το φαινόμενο Godzilla El Niño? Έρχεται ο Godzilla, Παναγιώτη. Ο Godzilla, ο καύσωνας της κόλασης. Η επιδημία που έρχεται, η επιστημιστική κρίση και η ατέλειωτη πόλεμη. Σύμπτωση γνώση, σύστηκαν οι πλανήτες πριν συστεί η γη. Πέντε ρήγματα, κινδυνεύει η Ελλάδα να γίνει Βενεζουέλα? Και η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα και του Βουντού. Κάνει Βουντού ο Τσίπρας, το ξέρα. Πάμε στην εποχή, δήμαρχη υποδιορισμό. Η κυβέρνηση κάνει το πάνια να εξουδετερώσει τα σταγματικά αντίβαρα εξουσίας. Συνέντευξη με τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας και πρώην Πρόεδρο της Αρχής Διασφολίσεως του Απορρίτων Επικοινωνιών, Χρήστο Ράμο. Απεργία πείνας όταν ένας άνθρωπος παλεύει για κάτι πέρα τον εαυτό του. Και η αλληλεγγύη δεν τελείωσε στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ. Δημοκρατία. Ζει το μύθο του στο διάστημα ο Μητσοτάκης. Ραλίστας, ταυλαδόρος, τενίστας και αστροναύτης. Δημοτικά τέλη δεν θα εισπράττονται με τους λογαριασμούς ρεύματος. Και είπα Τουρκία, ο Τραμπ στέλνει στο Κογκρέσο τον deal με τον Ερντογάν. Βρέφων νηπιακή δίπα με μπαλώματα πάνε να καλύψουν τα κενά στην πυρασφάλεια, στον αέρα λειτουργία τους για τη νέα χρονιά. Και η Κομισιόν ενέκρινε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που έφυγε ο κύριος Πρωτοψάλτης, η δίπα. Εντάξει. Δίπα, ε. Ναι. Πλήρης κατάργηση κεφάλαιο, πλήρης κατάργηση τέλους επιτιδεύματος. Το μέτρο ελάφρυνσης των επιχειρήσεων θα περιληφθεί στο πακέτο της ΔΕΘ, το χρονοδιάγραμμα για το όφελος για τα νομικά πρόσωπα. Οι δυνάμεις που οδηγούν υψηλότερα το χρηματιστήριο, Euronext Athens, επενδυτικά κεφάλαια να ζητούν εταιρείες με ελκυστική αποτίμηση, όθησε από τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Ο ελληνικός χρυσός κοιτάζει Θράκη, μικρομεσαία αυξήσεις χορηγήσεων, άμυνα η μάχη για τα εξοπλιστικά και ξοδεύουν περισσότερα οι τουρίστες. Ηλεκτρονική επανάσταση από την εφορία με AI, αναγνώριση μοτίβων ασυνήθιστης ειδόλιας συμπεριφοράς, ανάλυση εικόνων, βίντεο και X-ray υλικού, αυτοματισμοί στην προτεραιοποίηση ελεκτέων υποθέσεων, προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για εκκρεμότητες υποχρεώσεις, ταξινόμηση και αυτόματη δρομολόγηση ετοιμάτων καταγγελιών. Αυτή είναι η νέα εποχή, ε. Όλο το σχέδιο της ΑΔΕ για έξυπνους ελέγχους και υπηρεσίες. Τι θα εφαρμοστεί και πού. Τριμερή συμφωνία με το Λίβανο, ώρες αγωνίας για 50.000 αγωνοούμενους στο σεισμό της Βενεζουέλας και προς νέο δικό χάρτη για τα στενά του Ορμούς. Μήπως στη Θεσσαλονίκη πήραμε μάστερ σε κλειβαριές άδειας σε σπίτια στη Θεσσαλονίκη, είχαν ρημάξει σπίτια με συγκεκριμένες κλειβαριές ασφάλειας, βρέθηκαν κλειδιά πασπαρτού και συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο δύο μέλη της οργάνωσης. Πάνω από 500.000 ευρώ η συνολική λεία. Έναρξη σεζόν με μεγάλη πληρότητα, σάλπαρε το πρώτο πλοίο για τις σποράδες. Από 1η Ιουλίου έρχεται τέλος 3 ευρώ στα δέσματα από Τέμου και Σάιν. Διευκρινήσεις και αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με το νέο εισαγωγικό τέλος των 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συστάσεις του ΕΔΙ, σχεδόν 380 θάνατοι υπό πυκνημό ετησίως στην Ελλάδα και οι παραστάσεις πλούσιο το πρόγραμμα του Κουβουφέ φέτος το καλοκαίρι. Δρόμος αριστεράς, εθνικό άγγλημα η ανατίναξη των λιγνητορυχείων και όταν γίνεται μια επίθεση που θα κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα πρέπει να πάρεις θέση. Πανεπιστημιακός Γιάννα Γιαννουλόπουλου, μιλά στον δρόμο.
Και κλείνουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα αγορών και οικονομίας της Υπαίθρου. Γεωγραφικά κριτήρια στο τσεκ. Η Ελλάδα ζητά τις Βρυξέλλες να μπορεί να δίνει την ενιαία ενίσχυση διαφοροποιημένη αναγεωγραφική ζώνη και το πριν νεαρών εγκρατών αγροτών κατά αποκοπή, όχι αναστρέμα, μετά το 2027. Τα φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kubara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο μεγάλος βραχνάς του Μητσοτάκη. Η ακρίβεια, τα σκάνδαλα και η απειλή της λαϊκής δεξιάς, πονοκέφαλος για τον Πρωθυπουργό. Ξορκίζουν τις κάλπες την ώρα που ετοιμάζονται για εκλογές. Περιοδίες πανικού για να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Τα ονόματα που κλείδωσαν για τα ψηφοδέλτια του Πασόκ. Η πράσινη μηχανή πατάει γκάζι. Η Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζει την ομάδα της κυβερνητικής αλλαγής. Μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, καλημέρα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, είστε στο σωστό. Στη σωστή γειτονιά τη ραδιοφωνική, στα παραπολιτικά 90,1. Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, όμορφο και καλοκαιρινό να είναι. 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Αλλά πολύ πολύ αέρα θα έχει εδώ στην Αττική. Στα ανατολικά θα φτάσει τα 8 μποφόρ, παιδιά. Οπότε τώρα για μπάνιο πρέπει να διαλέξετε παραλία που δεν έχει πολύ αέρα. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο αυτό. Λίγες είναι οι απάνεμες. Πρέπει να πω ότι για σιγουριά εγώ θα πήγαινα Εύβοια σήμερα, Παναγιώτη. Εύβοια. Ξέρεις γιατί? Περνάς από Ροβό απέναντι με το φερί και πηγαίνεις εκεί από το Λευκαντή και προχωράς. Έχει κάτι πολύ ωραίες παραλίες μέχρι και τα Λιβέρη που είναι σχετικά κοντά, και γλιτώνεις αυτό που λέμε Μελτέμι και Θαλασσοταραχή. Αυτή είναι η πρότασή μου για σήμερα. Φυσικά υπάρχουν και άλλες περιοχές, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο έτσι θα σας αποζημιώσει αν το κάνετε. Πρέπει να σας πω ότι αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Κίσαμος, το οποίο στις 5 τα ξημερώματα προσάραξε σε αβαθή ύδατα στη θαλάσσια περιοχή του Λιμένα, έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή στα άπτες, στα ελληνικά, blackout. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα με 1.184 επιβάτες και 103 μέλη πληρώματος. Στο σημείο της προσάραξης έσπευσαν ένα πλωτό του λιμενικού, ένα αλλιευτικό και ένα επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτείτο. Οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη διερεύνηση των συνθηκών και για ποιο λόγο σημειώθηκε αυτή η απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και η επακολουθή προσάραξη. Απαγορεύτηκε ο απόπλου στο πλοίο μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων. Η Annette Klein ενημερώνει για τα σχετικά. 3 και 10 το πρωί ξεκίνησε το πρόβλημα, αφού έφυγε από το λιμάνι της Μήλου. Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου και το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο ασφαλώς και αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές. Όπως σας προανήγγειλα, στο πλοίο, σύμφωνα με την ΑΝΕΚ, επιβαίνουν 1.184 επιβάτες, 103 μέλη του πληρώματος και η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για να ενημερώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη με νέα ανακοίνωση.

Λοιπόν, ο Θωμάς έχει στείλει μήνυμα. Λέει καλημέρα. Και αφού περί φαγητού ο λόγος, νωρίτερα μιλάγαμε για πίτσες, για όσους συντονιστήκατε τώρα. Γιατί μας είπε εδώ ο φίλος μας, ο Μιχάλης ο Κυπρέος, ότι φτιάχνει πίτσα στο μαγαζί του. Εμένα λέει μια πίτσα γίγας με ζαμπόν, μπέικο και λουκάνικο 18 το μαχείο, την καταφέρνω μόνος μου ό,τι ώρα, ακόμη και 5 το πρωί. Αρκεί να μην έχω φάει τίποτα άλλο. Και καλού κακού, ας έχω και ένα κουτί μαλόξ από δίπλα, λέει αν πεινάω. Πάμε και διαφήμιση. Πάντως άνετα λέει και 20 κομμάτια τα βολεύω. Καλά ρε φίλε, 18 και 20 κομμάτια πίτσα. Μην μου πεις ότι τρως και 2 λίτρα παγωτό μετά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλές διακοπές για όσους ξεκινούν σήμερα τις διακοπές τους, λέει ο Θωμάς. Καλημέρα στον Γιώργο, γεια σου ρε Γιώργη, με υγεία και καλή δύναμη, όμορφο Σαββατοκύριακο, γεια σου ρε Γιώργα ρε, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Νικολέτα τη Μιχαηλίδου, καλή ραδιοφωνική πτήση με υγεία και αγάπη, γεια σου Νικολέτα μου. Ο Κώστας ο Μαυρόπουλος τι έχει στείλει εδώ, τι είναι αυτό, βίντεο έχει στείλει. Πώς να το δω το βίντεο τώρα, μετά το δω, γεια σου Κώστα, να είσαι καλά. Και ενώ ακούμε τον επιτίδια διπλωμένο, τον Κωνσταχαρίτο διπλωμένο στο Lost in the Night, έτσι, μια μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80. Ήταν αυτό και ο άλλο ήταν ο Παναγιώτη, το Viva Sahara, Ναι, Viva Sahara. Αλλά αυτό ήταν το άλλο, έτσι, το μεγάλη επιτυχία του Χαρίτο διπλωμένο. Η Μάντι, ποια ήταν η Μάντι, θυμάσαι τη Μάντι?

Σάκης μιλάει για το Βενεζουέλα. Τι να σου πω ρε Σάκη, δηλαδή πραγματικά σκηνές αποκάλυψης στην κυριολεξία. Είδα ένα βίντεο, νομίζω δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από Hollywood και από όλα αυτά τα τρομοπερίεργα, ας πούμε, που βλέπουμε κατά καιρούς με αρμαγεδόνες κτλ. Απίστευτο να κατέβαιναν οι άνθρωποι και ήταν αυθεντικό βίντεο έτσι από το πολυκατοικία ήταν αυτή. Και βλέπεις ας πούμε να σκίζονται οι τείχοι, να βγαίνουν αστραπές από τα ηλεκτρικά εκεί, τα ξέρετε, αφού τραντάζεται συνδέμελα και πέφτει το σπίτι. Απίστευτες εικόνες, οι άνθρωποι έτσι να τρέχουν έντρομοι να μπορέσουν να βγουν έξω. Πραγματικά εικόνες αποκάλυψης. Και το πιο φοβερό δεν είναι οι 920 νεκροί. Το πιο φοβερό, κυρίες και κύριοι, ότι οι αγνοούμενοι λένε ότι μπορούν να είναι και 50.000. Αυτό είναι πραγματικά το τραγικό στην όλη υπόθεση. 50.000 αγνοούμενοι, το νούμερο, παιδιά, δηλαδή είναι απίστευτο. Απίστευτο. Από δύο σεισμούς μεγέθους των 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Να ξέρετε ότι εντάξει είναι πιο σπάνιο στην Ελλάδα να έχουμε τέτοιους σεισμούς, 7, 7,5 κτλ. Αλλά δεν είναι, δηλαδή έχουν στο παρελθόν έχουν συμβεί, έτσι, δεν το συζητώ. Αλλά αυτά τα φοβερά μεγέθη χρειάζονται φοβερά τις σεισμικές κατασκευές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι οικοδομές σε τέτοιες καταπονήσεις. Κράτησε λέω σεισμό σε 40 δεύτερα, κάπου εκεί. Και αυτά συμβαίνουν στη Βενεζουέλα, στην Ευρώπη παιδιά καύσωνας ρεκόρ σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Μιλάμε τώρα, αυτή η ακραία ζέστη μπορεί να οδηγήσει και οδήγησε λέει σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία κάποιες περιοχές έφτασαν 41,3 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή δεν είναι καθόλου μα καθόλου συνηθισμένοι οι Ευρωπαίοι σε τέτοιες θερμοκρασίες. Τέτοια εποχή πήγαιναν 27, άντε 29 είχαν πολύ ζέστη. Και τώρα έχει φτάσει το θερμόμετρο 41,3 βαθμούς. Ο καύσωνας μάλιστα προκαλεί σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, απώλεια παραγωγικότητας, προβλήματα σε υποδομές μεταφορών, αυξημένο κόστος ενέργειας. Στην Ελβετία ο πυρηνικός σταθμός, το Betsnau, διέκοψε τη λειτουργία του, καθώς η θερμοκρασία του ποταμού Άρε κρίθηκε ακατάλληλη για την ψήξη των αντιδραστήρων. Θα ξαναπώ, το νερό ήταν τόσο ζεστό που δεν αρκούσε η θερμοκρασία του για να ψήξει τους αντιδραστήρες και έκλεισε το πυρηνικό εργοστάσιο στο Betsnau. Οι αρχές αναμένουν έτσι μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα. Για το Σαββατοκύριακο πάντως προβλέπονται καταιγίδες και ισχυρή άνεμη σε διάφορες περιοχές. Οι εικόνες που έρχονται τώρα από το Παρίσι δείχνουν πάρα πολύ κόσμο να είναι έτσι στις όχθες του Σικουάνα και να κάνουν βουτιές. Δηλαδή εντάξει φτάσαμε σε αυτό. Εν τω μεταξύ ο Σικουάνας ρε παιδιά, μες στη βρώμα δεν είναι Παναγιώτη. Μιλάμε για πολύ βρώμα στο ποτάμι. Απίστευτο. Έχει γίνει ο Σικουάνας πισίνα κανονικότατη, έτσι.

38,8 βαθμοί Κελσίου είναι το νέο ρεκόρ θερμοκρασίας Ιουνίου στην Ελβετία. Και λένε οι μετεωρολόγοι ότι μπορεί να φτάσει θερμοκρασία και να κάνει και νέο ρεκόρ και να φτάσει και τους 40. Έτσι. 38 είχαμε την προηγούμενη Πέμπτη και ήταν το παλαιότερο, το νέο ρεκόρ που είχε γίνει, έτσι. Κατερρεύτη με 38,8. Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελβετία από το 1947. Η υψηλότερη θερμοκρασία όλων των εποχών στην Ελβετία ήταν 41,5 βαθμοί Κελσίου. Είχε καταγραφεί στο Γκρόνο, στο καντόνι του Γκριζούν, είναι νοτιοανατολικά αυτό, στις 11 Αυγούστου του 2003. Λοιπόν, με μια ξεχωριστή συναυλία, κυρίες και κύριοι, πραγματικά υπέροχη συναυλία, στο Σούνιο, συνεχίζεται στις 28 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής. Η Δήμητρα Γαλάνη, η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και η Ελληνική Βυζαντινή Χοροδία παρουσιάζουν έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, αναδεικνύοντας τις βαθιές μουσικές διαδρομές που συνδέουν το βυζαντινό μέλος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Η συναυλία πραγματοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου με ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Εντάξει, τώρα μιλάμε απίστευτη συναυλία σε ένα μοναδικό μέρος και εντελώς δωρεάν στο Σούνιο, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι αξίζει πραγματικά αυτή η πολύ πολύ σημαντική συναυλία της περιφέρειας Αττικής, βασισμένη στο νέο πολιτιστικό πρόγραμμα Roots Festival 2026, Attica Roots Festival. Πρέπει να σας πω και να σας ενημερώσω ότι το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκίνητο στον κόσμο, το Car & Driver, έρχεται με ένα τεύχος γεμάτο με δοκιμές, αποκλειστικά θέματα συνεντεύξεις, τεχνολογία και αναλύσεις από την πιο δυνατή δημοσιογραφική ομάδα. Σε αυτό το τεύχος μαζί με τα παραπολιτικά Danny Shortbow, ένας από τους πλέον πολύτιμους οδηγούς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Rally, μιλά αποκλειστικά στο Car & Driver για όλες τις μνήμες που κρατά καλά μέσα του. Και Insider, ηλεκτροκινητήρες, με τα φώτα της δημοσιότητας να είναι μονίμως στραμμένα στις μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα τμήματα έρευνας και εξέλιξης της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας δίνουν τη δική τους μάχη για να αυξήσουν την υψηλή αποδοτικότητα των ηλεκτροκινητήρων και να βελτιώσουν την αξιοπιστία και την αντοχή τους. Με αυτά θα πάμε σε διάλειμμα. Ναι, και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ανέβηκε στο 29,4% η Νέα Δημοκρατία. Τι αποκαλύπτει Γκάλοπ της GPO για τα παραπολιτικά. Μία μονάδα πάνω στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα. Άνοδος 1,3% για την Ελλάς του Τσίπρα. Συνεχίζεται η πτωτική πορεία του Πασόκ, ενώ το κόμμα Καριστιανού δείχνει να βρίσκεται σε αποδρομή. Ανεβαίνει ξανά ο Βελόπουλος που βλέπει την τρίτη θέση. Το 38,9% θέλει σταθερότητα, ενώ το 58,4% ζητά πολιτική αλλαγή. Συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις η προοπτική ενός κόμματος Σαμαρά. Αποκλειστικά στα παραπολιτικά. Το σχέδιο φοροαπαλλαγών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Και οι φοροεκπτώσεις στη μάχη για τη στεγαστική κρίση. Παρατείνεται χρονικά το μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για κλειστά σπίτια. Μείωση φοροσυντελεστών για εισοδήματα από ενίκεια. Έκπτωση φόρου για ανακαινήσεις κατοικιών. Πολιτικός καφές. Ιερές άκρες. Η ευλογία του Αρχιεπισκόπου για το Σαμαρά. Συμπλεύσεις. Κοινή γραμμή πλεύσης από Πολάκη Καμένο. Νίκος Σκιαδάς. Η Καριστιανού με πρόδωσε και αποχώρησα. Νέα καταγγελία για την ελπίδα που σβήνει. Όμιλος Άκτορ. Νέο αναπτυξιακό πλάνο με δύναμη πυρός 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Πανελλαδικές. Αποκωδικοποίηση των βαθμολογιών και των βάσεων. Ποιες σχολές ανεβαίνουν, ποιες πέφτουν και ποιες πιέζονται. Η Superbet και άλλες ιστορίες. Οι γκρίζες ζώνες μιας στοιχηματικής εταιρείας. Η αδειοδότηση αστραπή και η εξαφάνιση των τριών παράνομων παρόχων. Δήμητρα Γαλάνη. Έκανα πάντα στη ζωή μου αυτό που αγαπούσα. Στην Πάρο Πριβέ Πάρτι με εκπλήξεις για πολύ λίγους. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Διαβάστε στην απογευματινή κρίσιμη σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Αναζητείτε συμφωνία κυρίων με βιομήχανους και σούπερ μάρκετ. Οδηγός με τις παγίδες και τα μυστικά του μηχανογραφικού. Ο τιμοκατάλογος των ναρκωτικών στη Μύκονο και το κύκλωμα με τα βανάκια. Ο χάρτης των παρεστήσεων. Ποιες ουσίες κυριαρχούν σε ποιες περιοχές. Όσο άκτορ αλλάζει το παιχνίδι με νέα κεφάλαια 1 δις ευρώ και ισχυρούς ξένους μετόχους. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, είστε στα Παραπολιτικά 91, πρωινή πτήση. Πρέπει οπωσδήποτε να σας πω για την δημοσκόπηση, γιατί όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα των εκλογών, όπως και να έχει το πράγμα, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είναι προεκλογική περίοδος που διανύουν. Έχουμε σήμερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά ένα πολύ έτσι αποκαλυπτικό γκάλωπ της GPO για την εφημερίδα μας. Πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικά τα στοιχεία. Καθίστε να ανοίξω τώρα να αποκαλύψουμε και κάνα δύο πραγματάκια από μέσα που λέμε. Για αυτή τη δημοσκόπηση της GPO, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει και συζητείται, βλέπω ότι παίζει πολύ πολύ ψηλά και στις τηλεοράσεις, σε όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα, τα πρωινά. Πρέπει να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την σε αυτό το γκάλωπ εμφανίζει ανωδικές τάσεις και μάλιστα έχει ανέβει στο 29,4% όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου. Επίσης να σας πω ότι δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,3%, εμφανίζει μια άνοδο 5%. Αντίθετα, στο 11,5% το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μια πτώση 12,4%. Συγγνώμη, η Ελλάς 15,1% η άνοδος, 12,4% η πτώση για το ΠΑΣΟΚ. Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με αύξηση των ποσοστών στο 9,2% κατά 8,9% αύξηση. Το ΚΚΕ ενισχυμένο στο 9%. Σε έτσι θα έλεγα αποδυσχυμένο στο 9%.

αυτό. Επίσης, μεταξύ Πασόκ και ΛΑΣ, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι έχει καλύτερα στελέχη? Το 34,9% το 34% λέει ναι στο Πασόκ, το 32% λέει ότι έχει καλύτερα στελέχη ΛΑΣ. Πρόγραμμα και σχέδιο, 26,9% λέει το Πασόκ, 40,2% λέει ότι το καλύτερο σχέδιο το έχει η ΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα. Ε, τα προγράμματα μέχρι τώρα, στοιχεία από αυτά που μέχρι τώρα λένε τα κόμματα. Εντάξει, το Πασόκ έχει βγάλει εδώ και καιρό έτσι, το πρόγραμμά του, είναι αλήθεια. Ο Τσίπρας δεν το έχει παρουσιάσει εξ ολοκλήρου. Ωστόσο, με βάση όσα έχουν υποθεί ως τώρα, γιατί όντως είναι εύλογη απορία σου, όσα έχουν υποθεί τώρα, σε αυτό το ερώτημα παντού απαντά ο κόσμος και λέει το συγκεκριμένο. Αλλιώς θα έλεγε δεν ξέρω, δεν απαντώ. Καταλαβες. Άρα θεωρούν ότι ξέρουν ποιο είναι το πρόγραμμα του Τσίπρα. Άρα, σωστό το ερώτημα. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Πρέπει να σας πω ότι σημαντικό είναι και αυτό που αναφέρεται. Θα θέλατε η επόμενη κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση, λέει το 48,6%. Μεγάλη πλειοψηφία. Βέβαια, δεν υπολείπονται πολύ από το ποσοστό αυτών που θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας, που φτάνουν το 46,3%. Αυτά περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί και το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο, όπου θα έχουμε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη δημοσκόπηση, θα έχουμε και τοποθέτηση από στελέχη των κομμάτων. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3.

0: τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδη. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδη για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Σκανδαλίδης διασταυρώνουν τα

0: ψήφοι τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: live.
1: Max FM 93.4.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
8: Φουσκωτό.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Κανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Cosa?
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου. 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
10: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ατρόμιον 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδι για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Σκανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
2: Έτσι πρέπει να... Έτσι θα ξεκινάει ο δίσκος μου, ζου.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Η ώρα είναι 11.30.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αγριεύει η νύχτα της Πάτρας για τα ναρκωτικά και την προστασία των καταστημάτων. Τρίπιο, το σύστημα ψυχολογικού ελέγχου στην αστυνομία. Ερωτήματα για πατρινούς ένστολους με όπλα. Μπαράζ συνδέσεων με φυσικό αέριο στη βιομηχανική περιοχή. Μαζί με τους πατρινούς, όχι απέναντι, νέο μήνυμα του Όλπα σε πελετήδη για το λιμάνι. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Τσίπρα, Θεόνη Κουφονικολάκου και ο Κώστας Σκανδαλίδης διασταυρώνουν τα ξύφητρους. Βουλευτικό γραφείο της Αχαΐας προσπαθεί να υποκινήσει διαμάχη μεταξύ δημοτικής παράταξης και κομματικής οργάνωσης. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Η ώρα είναι 12:30.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμα σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το tzatzala.gr φυσικά.
9: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
11: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα.

0: Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Ναι, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Έλα. Ο σύντροφος Καλαμούκης έκανε ένα λάθος. Το Σαράφι δεν το λένε Σταύρο, το λένε Νίκο.
4: Όχι, Στέφανο.
3: Στεφιακό. Σταύρο λέγανε τον ποδοσφαιριστή.
4: Όχι, Στέφανο.
3: Πες το να το διορθώσει να.
4: Όχι, Στέφανο.
3: Ή Στέφανο, δεν το λέγανε Σταύρο μια φορά.
4: Ναι, αλλά μπορεί και όχι, Νίκο.
3: Είπε Σταύρο αυτό, δύο φορές.
4: Ναι, αλλά και εσύ είπες Νίκο.
3: Νίκο είπα, εντάξει, Σταύρο, Στέφανο.
4: Ναι, αλλά Γιώργο.
3: Δεν το λέγανε Σταύρο.
4: Παντελή.
3: Σταύρο λέγανε το ποδοσφαιριστή.
4: Έγινε.
3: Εντάξει.
4: Ναι, ναι.
3: Πες να το διορθώσει.
4: Μας φώτισες πάλι, έλα, γεια.
5: Έχω πόλεμο εναντίον.
4: Άι στο διάλο, μωρί.
6: Εμείς ποτέ δεν είπαμε ούτε ρατσιστές, είμαστε όλοι εδώ πέρα που βλέπετε. Δεν είμαστε κύριοι, εντάξει. Αυτοί σε 10 μέρες δεν θα φύγουνε, δεν θα πάνε στα σπίτια μας. Εγώ αν αυτόνε τον Παλωτάρο, δεν θα έρθει αστυνομία να με πάρει μέσα.
7: Έλα, Βοσολή.
4: Έλα.
7: Έλα, ναυτικός. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά ό,τι πιο συχαμένο είναι αυτό το αλλά. Ό,τι πιο συχαμένο.
4: Τι να κάνει, μετά έχει φάρα μας κι αυτά.
7: Ρε κάθαρμα, με αυτούς που τους έριωσαν από τα σπίτια τους, δεν πας να τα βάλεις. Δεν σε είδα ποτέ έξω από την Αμερικάνικη βάση στη Σούδα να πας να διαμαρτυρηθείς για αυτούς που τους δημιουργούν και τους κάνουν πρόσφυγες από τους ανθρώπους, έτσι. Στο φτωχό στον ανήμπορο, εκεί πάνε να δείξεις το αντριλίκι σου και το παντελόνι σου, να το χέσω το παντελόνι σου όπως θα το χέσεις εσύ, καθόρμα, μόλις βρεθείς μπροστά στα ζόρια.
4: Ναι.
5: Λέξεις το ξέρω.
4: Να μου χαθείς.
8: Καλησπέρα.
4: Πιο δυνατά.
8: Θα ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη, παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι ο Αποστόλης.
8: Γεια σου, Αποστόλη. Είσαι καλά.
4: Καλά, φίλε. Εσύ.
8: Παρομοίως, δόξα τω Θεώ, σε ευχαριστώ. Να σου πω, ρε Αποστόλη, εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση, ρε γαμώτο. Ελπίζω να μην σου κακοφανεί. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι μείζον για όλους, τεράστιο δηλαδή, και δεν το συζητάει κανένας.
4: Τι, ποιος βγήκε προτινόμενος στο Big Brother και δεν ξέρει κανείς, σωστό. Πάνω, όχι. Κάτι άλλο. Ποιος είναι στη σέντρα στο Big Brother, αυτό το θέμα που δεν συζητάμε.
8: Όχι, είναι κάτι άλλο. Ποιος θα το κρίνεις κι εσύ. Ο Μητσοτάκης είναι κατηγορούμενος. Επίσημα για εσχάτη προδοσία εδώ και πάρα πολύ καιρό και όχι μόνο ο Μητσοτάκης, έτσι. Στη Βουλή λιμνάζουν πάρα πολύ.
4: Ο Μητσοτάκης, ο πατριώτης, ο φιλέλληνας κι αυτός.
6: Δεν τρέπεστε λίγο!
8: Ας μην το σχολιάσω.
4: Μήπως να πλένετε λίγο το στόμα σας όταν μιλάτε για Μητσοτάκη, μήπως, λέω.
8: Λυπάμαι που το γελιοποιείς, γιατί η ουσία είναι ότι ρε φίλε είναι όντως κατηγορούμενος για εσχάτη προδοσία και όλοι εσείς που υποτίθεται ότι το αντιμάχεστε, αν μη τι άλλο θα έπρεπε να το κάνετε γνωστό στον πολύ κόσμο. Γιατί
4: α, και κριτική.
8: Κριτική να είδες, ναι, είμαι και κακός. Αυτή είναι δημοσιογραφία, Αποστόλη.
4: Βέβαια, εμείς.
8: Αγία, ιερή, με την έννοια του τη λαϊκή. Αυτή είναι για την αφύπνιση όλου του ελληνικού αλλά και όλων των λαών της. Μέσα από το όραμα του Θύμιου γινόμαστε κι εμείς οραματιστές.
4: Βέβαια, τώρα ο Θύμιος οραματιστής και το μεταδίδει influencer.
8: Ό,τι και να πούμε, αγάπη μου γλυκιά, ό,τι και να πούμε, δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα από την εθνική μας συνείδηση που σήμερα ανοίγει όχι αγκαλές, ανοίγει και όλη την ξεφυλίζει την ιστορία των χιλιατηρίδων του ελληνικού λαού αλλά κερδίζουν οι απανταχού καταπιεσμένοι λαοί. Εδώ
4: Θεοδωρακιάδα. Έγινε, ευχαριστώ πολύ, μας λίγωσες, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
8: Γεια Θεοδωρακιάδα.
4: Πρόντο.
5: Παλιοκουμούν.
4: Ιστορία τάνο.
9: Αποστόλης.
4: Ναι.
9: Ρε Αποστόλη, γιατί

0: Μαστινάς πας ο Θήμιος που βάζει το τραγούδι της ξενιτιάς με τον Μητροπάνο που χάθηκε να βάλει τον Πιθικότσι.
1: Γιατί ο Μητροπάνος της εχάλασε.
0: Τώρα αφού η πρώτη εκτέλεση είναι του Πιθικότσι, πώς θα το κάνουμε.
1: Και τι έγινε, βάλαμε μια άλλη εκτέλεση.
0: Λοιπόν, πες να το βάλει άμα θέλει και με τον Πιθικότσι.
1: Καλά, εντάξει.

0: Πέντε ώρα διαθύμιο μου για διακοπές.
1: Αποστόλης.
0: Αποστόλη.
1: Την Παρασκευή την άλλη.
0: Καλές διακοπές να έχετε. Τώρα θα την βγάλουμε με κονσέρβα πάλι. Θα σας περιμένουμε με αγωνία.
1: Καλή σας είναι. Θα σου βάλω αφιέρωμα στο Μητροπάνο. Πάνω.

0: Αποστολή, τι κανείς?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, μια χαρά. Να σου ζητήσω τώρα κάτι για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Επειδή σκέφτηκα εχθές που λέγατε για την Αμερική ότι μάλλον θα την τιμωρήσει η ΔΟΕ και η FIFA,
1: ναι,
0: και θα τις πάνε το παγκόσμιο κύπελο και τους Ολυμπιακούς, μάλλον θα μας δώσουν εμάς τους Ολυμπιακούς και στην Τουρκία το παγκόσμιο κύπελο.
1: Άντε, μακάρι να σωθούμε.
0: Ναι, ναι, ή και τα δύο σε εμάς. Επειδή σκέφτηκα ένα τραγούδι, έτσι μου ήρθε, δεν ξέρω πώς, του Μορφωνιού, το Ελλάς ΑΕ.
2: Ελάτε λίγο να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
3: Ελλάδα 2.0.
2: Έχει ιδιοκτήτες του τη χώρα που γαμούν με το βαρά τους.
4: Άρα φόρος στους εφοπλιστές, καμία κυβέρνηση πλανήτη δεν μπορεί να βάλει.
2: Γιατί να νίκει στις θυσίες εργατών και αγωνιστών.
5: Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνες ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα.
2: Αντί να νίκει στα όνειρα και στις ζωές μικρών παιδιών.
6: Εγώ ήθελα να γίνω αρχαιολόγος.
2: Την εταιρεία με κομματάρχες διορισμένους σε θέσεις διευθυντών.
3: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
2: Η ιδιοκτησία και τσιφλίκη βιομηχάνων εκδοτών και φοπλιστών.
3: Εγώ είμαι με την ελίτ και με τη διαπλοκή.
7: Και τότε κατάλαβα ότι το σεξ είναι μια άλλη ιστορία, μια άγρια θηρία, μια τρελή ταλαιπωρία.
3: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
7: Τελικώς για αντοχή και φασαρία και προετοιμασία για να γίνει το κακό.
3: Σου έχω εγώ διαμίσει σοβαρό.
7: Γιατί

0: Τι είναι πάλι, τι έγινε.
1: Την αφιέρωση, δεν τελείωσα την αφιέρωση. Λοιπόν, την Αλίκη Μπομπονά και την Δασκαλίτσα, το κολλό Έλληνες και σε όλους μας. Το Σαββόπουλο, με την Αρβανιτάκη.
0: Α, εσύ τώρα μου λες πράγματα Rockwave φάση, όχι τώρα απλά. Σαββόπουλο, χοντρά.
2: Ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
3: Σε αυτή την Ευρώπη η Ελλάδα και μπορεί και οφείλει να πρωταγωνιστεί.
4: Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αξίες.
5: Να ευχαριστήσω την καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ.
6: Συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
7: Η Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά και πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Ρε φίλε, ακούγα το Σαββατοκύριακο τον Χατζή.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
0: Αυτόν.
2: Μια ζυγή με ζω...

0: Φωνάρα έχεις γεννήσει, τι φωνάρα.
1: Φωνάρα, από φωνή φωνάρα.
0: Και κορμί.
1: Και κορμί. Τέλος πάντων, άλλο είναι το επικρινόμαστε, εγώ είπα το συμβιβαζόμαστε. Θα βρούμε άκρη.
0: Ναι, το περιστρεφόμαστε φίλε, ναι, είναι ακριβώς ό,τι υπάρχει τώρα. Περιστρεφόμαστε, λέει, μακάρι και ωραίοι σαν καινούργια ρουρέι. Κατάλαβες. Βάλτε σε παρακαλώ κάποια στιγμή κάτι, οτιδήποτε, αν δεν το γνωρίζεις θα...
1: Φοβάμαι ότι δεν θα το αντέξουν οι ποντικοφοβικοί. Αλλά τέλος πάντων.
0: Αυτό, άστρο.
1: Το βλέπουμε.
0: Έχουμε ποντικοπαγίδες πολλές.
2: Περιστρεφόμαστε, μακάρι. Μακάρι και ωραίοι. Άρχοντες δούλοι και μεγάλοι και μικροί, σαν είδος όρθιοι καινούργια ρουρέ. Και ονειρευόμαστε μια όαση αντίκρυ. Μα το κουράγιο να διαβεί στο αφρισμένο το ποτάμι της ζωής. Είναι μεγάλο και η καρδιά τόσο μικρή. Ας βολευτούμε και ας πάνε να κοιμηθούμε. Η γη μαζί μας περιστρέφεται και εκείνη.

0: Γεια σου Τακτίνη, τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά, μια χαρά. Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Έτσι σε θέλω. Να σου πω, επειδή βλέπω ότι κάνουμε βήματα προς τον πλήρη εμφανισμό, θέλω να μου βάλεις για Παρασκευή από OMD το Enola Gay. Θα μπορέσεις?
1: Enola Gay, Enola Gay. Να να να να να να να να.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, θα το βάλω.
0: Λοιπόν,
1: άμα σε εκφράζει.

0: καλησπέρα, κύριε Αποστόλη.
1: Ναι, ναι.
0: Το τραγούδι του Μανώλη Αγγελόπουλου, δώστε τα χέρια, το γνωρίζετε?
1: Τι σημασία έχει, το θέλετε αφιέρωση?
0: Ναι, και αν δεν το έχετε ξανακούσει, θα ήθελα και ένα σχόλιο παράλληλα.

0: Τι σχόλιο?
1: Θα σα γεννηθεί από την ακρόαση του τραγουδίου.
0: Εμένα θα μου γεννηθεί σχόλιο?
1: Μάλλον.
0: Καλά, θα το κάνω μετά.
1: Ναι, θα μα γεννηθεί. Άμα δεν σου γεννηθεί, χάμα το. Μίξτο, δεν πειράζει.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Εσύ λες τίποτα στην παράσταση για την Κύπρο?
2: Βλέπω αυτή τη στιγμή καλλιτέχνες φασαρία το ένα τ' άλλο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, ναι, ξέρουν να λένε κάθε μέρα. Μια λευτεριά στην Κύπρο δεν θα την πούνε ποτέ.
1: Για να θυμηθώ, κάτι λέω, αλλά λέω και για τους μπάτσους.
0: Α, ναι.
1: Που δεν θα θέλει ο Πλεύρης.
3: Ο όρος μπάτσος απευθείας να κινεί αυτόφορο ποινικό αδίκημα, να μην χρειάζεται κανένας να κάνει καμία μηνυτήρια αναφορά.
0: Ότι ξαφνικά τα φασιστόμουτρα τα οποία πουλήσανε την Κύπρο, όχι
1: ναι,
0: μία.
1: Τώρα έχουν καούρα. Ειδικά ο Πλεύρης με τους πολιτικούς προγόνους που έχει.
0: Πολιτικούς και φυσικούς.
1: Και φυσικούς, ναι, βέβαια. Α, ναι.
0: Και φυσικούς.
1: Τι ξέχασα, ναι, και φυσικούς.
4: Όταν μιλάμε για Εβραίο, μιλάμε για ταυτόχρονα για ένα θρέσκευμα και μία φυλή. Το κομμουνισμός που λέτε δεν δημιουργεί τον Εβραίο.
0: Αυτά τα καθάρματα ξαφνικά κόβονται για την Κύπρο. Αυτά τα καθάρματα ξαφνικά δηλαδή γίνονται τιμητές. Λέτε στο διάλο να παραγαμιστείτε κουφάλες, έτσι, τόσο απλά και ξεκάθαρα.
5: Έλα, ρε, πώς θα τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
5: Ανακούστε, κερατή. Εσύ λέει, να σας ρωτήσω κάτι, μια ερώτηση να κάνω.
1: Ναι.
5: Όσο έχουν μια πορεία, σας παρακαλώ. Όλοι λέμε για πλειοψηφία. Η πλειοψηφία του λαού μας 40%. Ο Γεωργιάδης λέει, η πλειοψηφία του λαού μας είναι η χριστιανή ορθόδοση.
6: Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού παραμένει πιστός εις το χριστιανική ορθόδοξη πίστη. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων και η Εκκλησία είναι το ίδιο πράγμα, άρα ελληνικό κράτος και Εκκλησία. Ένα και το αυτό.
5: Αν βάλεις 100 Έλληνες, πόσοι από αυτούς είναι έξυπνοι και λογικοί, ρε φίλε? Τους 100.
1: Εδώ δεν συζητάμε τώρα για τους έξυπνους, συζητάμε αυτούς που μπορούν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
5: Ρε φίλε, πες μας, από τους 100 Έλληνες.
1: Δεν έχει σημασία να είναι έξυπνοι, σημασία έχει να κάνουν τη δουλειά. Να πιστεύουν, να κάνουν, να βλέπουν Big Brother, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε, αλλά στο τέλος της ημέρας να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Μα ήταν έξυπνοι, δεν θα είχαμε Νέα Δημοκρατία.
5: Ρε φίλε, αυτό θέλω να σου εξηγήσω τόση ώρα με την λογική του δικαίου μου. Αν στους 100 οι 90 είναι μαλάκες, τότε να ρωτήσω κάτι. Από πού και ως πού, ρε παιδιά, έχει δίκιο η πλειοψηφία? Μπορείτε να μου πείτε.
1: Θέτεις ερωτήματα κι εσύ. Θέτεις.
5: Ρε φίλε, ναι, αν στους 100 οι 90 είναι μαλάκες, πώς έχει δίκιο η πλειοψηφία? Εξηγήστε, πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Έχει δίκιο, απλά είναι μια μαλακή αυτό που αποφασίζει. Άλλο θέμα.
5: 41% λέει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα από το Πασόκ του. Πότε, του 81.
1: Δεν νομίζω, και ο Γιωργάκης νομίζω με 40 είχε βγει. Τέλος πάντων.
7: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Τις κάλψες.
5: Ναι, ρε φίλε, σκέψου το λίγο. Δηλαδή το 3% έχει το κουκουέ. Έτσι λέμε. Πόσο έχει το
1: κουκουέ? Ό,τι να είσαι κι εσύ, θες να πεις κάτι, το λες μαλακισμένα. Χέσε μας, ρε φίλε.
5: Έχεις δίκιο, ναι, τα παίρνεις. Κατά τα κάνω.
8: Γεια σου, Τολιά μου.
1: Γεια σου, Μανάρη.
8: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
8: Καλά, είχα καιρό να σε ακούσω και είπα να δω πώς είσαι.
1: Ω, άκουμε.
8: Τα ακούω, τα ακούω. Σήμερα πρώτη φορά μετά από καιρό
1: να.
8: Και δεν σε ακούω κορσέρβα.
1: Να κάνεις και μια αποτοξίνωση που και που, καλό είναι.
8: Πώς είσαι?
1: Ζουμερός όπως πάντα και τραγανός.
8: Πολύ χαίρομαι. Να διαβάσω κάτι που άλλος μπορεί να το θεωρήσει μελοδραματικό. Αλλά έτσι μου ήρθε, επειδή το διάβασα και ήθελα να το κοινοποιήσω.
1: Άντε, πες το.
8: Είναι ένα αποσπασμά από το Τίτο Πατρίκιο. Μέσα από τόσο θάνατο που έπεσε και πέσει. Πολέμους εκτελέσει. Δίκαιες, θάνατο και άλλο θάνατο, αρρώστια, πείνα, τυχαία δυστυχήματα, δολοφονίες αποκληρωμένους εχθρών και φίλων, θεματική υπόσκαψη και έθνες νεκρολογίες, είναι σαν να μου χαρίστηκε η ζωή που ζω. Δώρο της τύχης, αν όχι κλοπή από τη ζωή άλλων, γιατί η σφαίρα που της γλίτωσα δεν χάθηκε, αχτύπησε το άλλο κορμί που βρέθηκε στη θέση μου. Αυτό ήθελα. Βιώνουμε όλοι πολύ δύσκολα πράγματα και αυτές οι εικόνες που έρχονται στα μάτια μας μας κάνουν κάθε μέρα να απογοητευόμαστε όλο και περισσότερο. Δεν έχω άλλα λόγια να πω. Υπομονή σε όλους μας και ελπίζω για καλύτερα πράγματα.
1: Χαίρετε.
9: Ήταν ο Θεοδωράκης, ήταν ο μεγαλύτερος δεξιός κομμουνιστής τώρα. Πίστε το Θεοδωράκη, να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα πιο σοβαρά.
1: Έχετε κάτι πιο σοβαρό από το Θεοδωράκη να πείτε?
9: Ναι, έχουμε να πούμε.
1: Για να δω.
9: Έχουμε να πούμε ότι,
1: για να δω.
9: Ότι η εγκληματικότητα εκεί που έχει φτάσει, άμα δεν επανέλθει η θανατική ποινή, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα πείτε κάτι πιο σοβαρό και να το.
9: Γεια σου.
1: Βορύδι, εσύ.
10: Φυσικά.
1: Θα μπορούσε.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
12: Ο αγώη Νικούλα τραβάει τον αγωγιάτη. Μ' ακούς, μωρή τρελή?
1: Σ' ακούω πολύ καλά τώρα.
12: Έτσι, μπράβο. Είμαι Κολωνάκι. Αγόρι μου είναι στο φυσικό μου χώρο, γι' αυτό.
1: Α, μάλιστα. Στο φυσικό σου χώρο θα είσαι άμα κάτσεις το Κολωνάκι πάνω.
12: Μ' αρέσει. Εγώ δεν παρεξηγούμε. Τα ξέρει.
1: Το ξέρω γιατί είσαι ψυχούλα.
12: Όχι, είναι έξυπνο. Αφού είναι έξυπνο.
1: Ναι, βέβαια.
12: Ή στο Κολωνάκι να κάτσω ή στον Πάσαλο. Που λέγεται στο χωριό μου.
1: Αυτό.
12: Η μικρή μου η κόρη είναι 21 χρόνων. Τα παιδιά μου αποκαλούν την κυρία πρώην Υπουργό Παιδείας Νικούλα.
13: Πατάς και κάνεις επιτόπου βιντεοκλήση. Συνέντευξη. Μπορείς δηλαδή σε λίγα λεπτά της ώρας
1: να έχεις
13: βρει δουλειά.
12: Λοιπόν, Νικούλα, το αγόη τραβάει τον αγωγιάτη. Η κόρη μου που θα δουλέψει σαν νοσηλεύτρια και θα πάρει μόνο 1 χιλιάρικο, λέει ότι το 1 χιλιάρικο είναι πάρα πολύ λίγο. Ο κόσμος δεν πηγαίνει για δουλειά, όχι ότι δεν βρίσκει το τηλέφωνο να βρει δουλειά, διότι δεν υπάρχει κίνητρο. Νικούλα, δυστυχώς είσαι πραγματικά Νικούλα.
10: Η πάτα σας έχει δώσει πολλά, σας έχει δώσει μήπως και κάποιο δαχτυλίδι.
14: Το μόνο δαχτυλίδι που έχω είναι αυτό εδώ,
10: ναι,
14: που βλέπετε.
10: Τίποτα, κανένα άλλο δαχτυλίδι.
14: Ήταν του γάμου μας. Δεν υπάρχει κανένα δαχτυλίδι, δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει φιλοδοξίες.
12: Λοιπόν, ο Χατζηδάκης, επειδή υποτίθεται θα γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, εγώ τον θυμάμαι ότι πρέπει να ήταν υπουργός μεταφορών με το Σαμαρά και υπόγραψε αν είναι δυνατόν η Uber, η πολυεθνική, να δουλεύει με γιο ταχύ. Δηλαδή να κάνει το μεταφορικό έργο του ταξιτζή με γιο ταχύ. Αυτό θυμάμαι, κύριε Χατζηδάκη, και εννοείται ότι θα φας μαύρο.
15: Έλα, για χαρά, Απόστολε.
1: Γεια.
15: Λοιπόν, άκου να σου πω, ρε φίλε, και να ακούσει ο κόσμος τα παράξενα. Αυτού του σαχλώμακα του Κωστή του Χατζηδάκη, του λεγόμενου Υπουργού Οικονομικών.
1: Ναι. Μάλιστα.
15: Λοιπόν, η κυβέρνηση, ας πούμε, απορρίπτει έτσι την επαναφορά του δώρο του Πάσχα, δώρο των Χριστουγέννων και το πείδωμα 2 για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Έτσι. Και τι είπε ο κύριος αυτός, ο σαχλώμακας που τον ελέγει όλος ο λαός μας.
1: Τι.
15: Αυτά τα χρήματα, λέει, κύριοι, δεν υπάρχουν να σας τα δώσουμε. Και πως ακόμη και αν υπήρχαν, δεν θα ήταν σωστό να σας τα δώσουμε. Ακούστον, άκουσον ο Έλληνες τι είπε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή τι εννοείται, κύριε ποιητή μου, για ποιο δεν είναι σωστό να δώσετε τα χρήματα αυτά που τα έχετε κλέψει τόσα χρόνια? Δεν είναι σωστό να δώσετε στους συνταξιούχους έτσι ένα καλύτερο εισόδημα, να πάρουν μια ανάσα από τη τεράστια ακρίβεια που θερίζει τη χώρα μας με την πολιτική σας που έχετε εφαρμόσει τόσα χρόνια, εσείς, η δικιά σας κυβέρνηση και οι προηγούμενες? Εμείς οι συνταξιούχοι συνέχεια στον αγώνα θα είμαστε, δεν θα τους τα χαρίσουμε αυτά. Αυτά μας τα κλέψανε και θα μας τα επαναφέρουν πίσω.
16: Δεν γίνεται αυτό, ανέλπιστο.
17: Καλημέρα, ανέλπιστο.
16: Δεν γίνεται, δεν το πιστεύω. Ρε μαλάκα, ακούω λαό και πιάνω εσένα. Είναι δυνατόν?
1: Απίστευτο.
16: Τι τσίρκο είναι αυτό, ρε μαλάκα? Είχε η άλλη η τζάκρη η τρελή, να πούμε, με την άλλη την τρελή που φωνάζανε βοήθεια στην ΕΡΤ.
18: Η Ραχή μακρύ ήταν.
16: Θυμάστε. Τσίρκο είναι αυτό, ρε μαλάκα?
1: Εσύ που θες το Στέφανο στη Νέα Δημοκρατία, εσύ, να τα βλέπεις αυτά.
16: Ρε μαλάκα, ο Στέφανος θα πάει στη Νέα Δημοκρατία, εγώ στο λέω με τα πάσης βεβαιότητα. Αλλά αυτό το τσίρκο με όλα τα τριμπούρδελα που μείναν από το πουστο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το μπουρδέλο, μπουρδελοπασό, κράγκουσο, πουστιαριά, όλα αυτά. Ρε μαλάκα, τι για επιθεώρηση μιλάμε, ας το πάρει ένα, ρε μαλάκα, τους πάρει να κάνει μια επιθεώρηση με το Σεφερλί. Τι τσίρκο είναι αυτό, ρε μαλάκα?
1: Έπρεπε να το περιμένω μέχρι εκεί είσαι.
19: Η έκρηξη μαύρης τρύπας στο Πανεπιστήμιο, ο Γλασκόβης σε πειραματικό.
1: Πότε έγινε η έκρηξη?
19: Δεν πίστονε ότι μέσα σε πειραματικό στάδιο, μην φοβεθούνε. Ίσως όμως να τους φύγαν βαρεώνια και αυτό που λένε ότι...
1: Ναι, γιατί δεν τα κλειδώνουν τα βαρεώνια μέσα στο κλουβί τους.
19: 24...
1: Και φεύγουν τα βαρεώνια και πάνε από εδώ και από εκεί, σε τα ποντίκια, ε.
19: 4 ώρες το 2000.
1: Άμα δεν τα κρατάς τα βαρεώνια με προσοχή, θα σου φύγουν, τι θα κάνουνε?
19: Ναι, τα βαρεώνια...
1: Άμα δεν γυρίσουν ποτέ, δεν ήταν δικά σου.
19: Και να το εμπιστεύουν.
1: Άστα να φύγουν.
19: Όλοι ναυτικοί.
1: Άμα γυρίσουν, θα μείνουν εκεί για πάντα. Λοιπόν, έτσι είναι και τα βαριώνια. Σαν τις σχέσεις. Έλα, γεια.
20: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
21: Μα ναι, εδώ.
1: Λέγεται.
22: Ο Αποστόλης είναι.
1: Ναι, ναι.
22: Φίλε μου, ο Παναγιώτης μου, ο Κερατσίνη. Να σου ρωτήσω κάτι, γιατί τους κοροϊδεύετε πάλι όλοι οι παιδιά? Τα έχετε γάμψει όλα, το έχετε πάρει.
1: Δεν τους κοροϊδεύουμε, κάνετε λάθος.
22: Ναι.
1: Αυτοί το παίρνουν στραβά.
22: Μάλιστα. Εγώ θα σας έλεγα να αλλάξετε λίγο ρεπερτόριο. 25 χρόνια τα ίδια και τα ίδια. Δείτε αυτιάς που έφτασε.
1: Πού έφτασε?
22: Έχει γάμψει. Αυτός είχε καμιά εξεταριά παππούδες και γέρος και το βλέπα και τώρα είναι στην Ευρώπη ο άνθρωπος. Μας παίρνει λεφτά.
1: Α, ναι, γιατί οι γέροι αποφασίζουν γι' αυτό.
23: George, very good. Φύγαμε.
1: Να γίνουμε κι εμείς γέροι. Όταν γίνουμε κι εμείς γέροι θα έχουμε άποψη. Τώρα τι θες?
22: Ωραία. Δεν μου λες, τον Κασελάκη δεν τον κοροϊδεύετε. Αύριο μεθαύριο θα είναι πρωθυπουργός.
1: Να, αυτά φοβάμαι και θα μείνουμε στην απέξω.
24: Έχω το σθένος να τα βάλω με τις τράπεζες.
25: Αλήθεια, πατριώτη.
24: Το έχω ήδη αποδείξει.
22: Αφήστε το να κάνει το κομμάτι του. Ο Τσίπρας έλεγε 5 φορές χειρότερος μαλακής και έγινε πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν έχουμε κολλήματα σε αυτόν τον τόπο. Δεν έχουμε τέτοιου είδους ταμπού. Το μαλάκα θα τον κάνουμε εμείς πρωθυπουργό.
22: Μία τον Κασελάκη, μία το Χατζηδάκη. Αφήστε κανέναν άνθρωπο ήσυχο, ρε παιδιά, κάνει δουλειά.
1: Δεν γίνεται, ναι, έχεις δίκιο.
26: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, φίλε.
26: Λοιπόν, τελευταίο τηλεφώνημα μάλλον είναι της εκπομπής. Βρίσκομαι στον παράδεισο.
1: Οπα.
26: Αυτοί που κάνουν αυτά τα εγκλήματα να πάνε στην κόλαση, παρόλο που δεν πιστεύω ότι υπάρχει παράδεισο και κόλαση.
1: Τα κακάρωσες.
26: Όχι, ρε φίλε, είμαι στον παράδεισο με το σχολείο μου, μια εκδρομούλα, είναι η τέλεια.
1: Στο Μαρούσι.
26: Λοιπόν, κάπου εκεί τέλος.
1: Παράδεισο Μαρουσίου, μωρέ.
26: Ναι, μωρέ, όχι, ρε, σε αθλητικό κέντρο. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ο φίλος που πριν είπε ότι δεν έχουν πάτο οι δεξιοί με όλα αυτά που κάνουν τύπου Γεωργιάδη, δεν έχουμε ακούσει ακόμη και διαβάσει τι έγραψε αυτό στο φαΐ. Βαΐλος.
1: Α, ναι.
0: Πού είσαι, ρε Βαΐλε? Πού εξαφανίστηκες, αγαπημένο μου αγόρι? Πού βρίσκεσαι?
1: Έχει σημασία να μάθουμε τι λένε και αυτοί, αλλά πόση σημασία έχει να μάθουμε τι γίνεται κάτω από την άσφαλτο, κάτω από τους δρόμους?
26: Εννοείται.
1: Ασχολούνται τα ποντίκια με αυτό.
26: Ακριβώς, αλλά το θέμα είναι ότι να ξέρουμε με τι ποντίκια έχουμε να ξοδοθρέψουμε μεθαύριο, γιατί αυτά τα ποντίκια είναι επικίνδυνα. Περνάνε το δηλητήριο του ρατσισμού, του φασισμού, τι να πω, δεν ξέρω, δεν το έχει τερματίσει αυτός ο τύπος, να λέει για delivery και για 14.000 παιδιά, γιατί δεν πεθάνουν ακόμη, ρε κουμούνια. Είναι δυνατόν και ένα παιδάκι να πέθανε, ρε ποσητήρια, που πεθαίνουν δεκάδες, θα είμαστε εκεί για να αποτρέψουμε αυτό το πράγμα?
1: Κοίταξε να δεις, σε καταλαβαίνω, καταλαβαίνω και τον θυμό και την οργή και είναι δικαιολογημένη. Όμως, να σκεφτόμαστε πάντα και ποιος λέει αυτό που λέει.
26: Ναι.
1: Έχει σημασία, δηλαδή τώρα.
26: Συμφωνώ, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες τώρα, τι είναι τώρα πολύ σοβαρό.
26: Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί μπήκα σε προστασμένο περιβάλλον με παιδιά και δεν θα βρίσω άλλο. Λοιπόν, αυτά.
1: Ναι, τα παιδιά ξέρουν περισσότερα.
2: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, το 1945, φιλέ.
1: Οπα.
2: Ναι, όταν απελευθερώθηκε η Γερμανία από τους Ναζί, γιατί έτσι πρέπει να το λέμε, οι αρχηγοί των στρατευμάτων εκεί και των συμμαχικών και του κόκκινου στρατού υποχρέωσαν τους κατοίκους της πόλης γύρω από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης να πάνε να δουν τα εγκλήματα μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και οι αντιδράσεις ήταν λιποθυμικά επεισόδια, εμετούς, κοιτούσαν αλλού, όλα αυτά.
1: Για να κλείσουν και τα στόματα αυτών που δεν ήξεραν.
2: Α, περίμενε, εκεί το πάω. Λοιπόν, η κοινή αντίδραση όλων ήταν αυτό που είπες εσύ. Ότι και καλά δεν ξέρανε.
1: Ναι, ναι.
2: Βέβαια, οι πόλεις όλες βρωμούσανε καμένα κρέατα.
1: Εντάξει, τώρα σου λέει τσικνοπέμπτη παντού, δεν ξέρεις. Ναι.
2: Φτάνανε οι μυρωδιές μέσα στα σπίτια τους.
1: Οι Γερμανοί λουκάνικα τρώγανε πάντα, οπότε σου λέει μπερδεμένο είναι αυτό.
2: Ναι, σωστά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το λέω για να μην λέμε κι εμείς ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα κάτω. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα κάτω. Τα εγκλήματα του Ισραήλ είναι γενοκτονικά. Είναι τέτοια φρικώδια εγκλήματα. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Στο Ηράκλειο την Τετάρτη κάτω στην Κρήτη υπάρχει συλλαλητήριο. Θα είμαι εκεί. Ελπίζω να είμαστε όλοι εκεί. Εδώ το Ηράκλειο. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
26: Αποστολή.
1: Έλα.
26: Στο Ισραήλ γίνεται σφαγή για μικρά παιδάκια. Αυτοί οι Μητροπολίτες. Πού είναι να βγάλουν μια ανακοίνωση? Πού είναι ο Ιερώνυμος?
1: Δεν μπορούν τώρα. Έρχεται το Gay Pride και πρέπει να οργανωθούν. Αλλά λόγος, τι θα κάνουν τώρα, πώς θα διαμαρτυρηθούν, κάτι.
26: Δεν τρέπονται. Να ήταν κανένα ΦΠΑ να τους αυξήσει, θα έκανε οργιά στην άμμο.
1: Τώρα αυτό το ανέκδοτο ότι θα τους αυξήσει και κάποιος γιατί έχουν ΦΠΑ. Τέλος πάντων, καλά.
11: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
18: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
4: Η ώρα είναι 1:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Όσο θα γυρίζει η γη.
25: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη

0: Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
2: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες το Τσίπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
4: Okay.
5: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
3: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς Άδωνη ρε γάμο του. Μία, όχι πολύ.
4: Δεν γίνεται αυτό, θα το ξεχάσεις. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
3: Α, σωστό κι αυτό, ναι.
4: Μέχρι τότε φάτο, μέχρι τότε στη μάπα.
6: Σου λουμπούκοντα.
3: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάρτη αυτό που έχει δούλευε πολύ ρε και έχει δει ο ένσημα μόνο. Έλα Αποστολή.
4: Έλα.
3: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό το λογοπαίγνιο. Με την ξυλοβατόρα.
4: Όχι.
3: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία. Άμα βάλουν ένα μίνιμουμ στη Βουλή ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εγώ ξέρω καθαρίστρες που απολύσανε γιατί δεν τους κάναν τα χαρτιά. Ήταν πλαστά.
4: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδάκη.
3: Εγώ είπα κάτι.
4: Εγώ λέω, εκάπου ντροπή.
6: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
7: Μην είναι κάμπι, μην είναι τάσπαρτα ψηλά βουνά.
8: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
4: Καλά.
8: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκη ή χάος. Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
4: Τι είναι το 2-10 τώρα, τι, εντάξει, κλάιν.
8: Καλέ το συνηθίσαμε.
4: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
8: Περιμένουμε και το 2-15, να έρχεται όπου να είναι, μέχρι να πεις κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο. Να πεις πιο συχαμένο.
4: Ποιον από όλους, ρε παιδί μου, ποιον από όλους.
8: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιος τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
4: Κάπα, σταμάτα, ανακατέστηκα.
6: Πολύ ωραίες κρέμες Λαβή & Ρόλ που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά.
8: Να το πούμε λοιπόν αυτόν τον μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δικά μας, αποκλειστικά και μόνο δικά μας. Αυτό να το απαντήσουμε.
6: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχός της, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Ωρα τι πάθαμε!
8: Και να πούμε και στο άλλο το γιο της Ντόρας ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθεις μανέρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνεις πως δεν τον είδες. Αν όμως έρθεις μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσεις το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψεις και να της φιλήσεις το χέρι και να της ζητήσεις συγγνώμη για αυτό που της κάνατε στο παιδί της πρωτίστως και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλος έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτεί πολιτικά. Αυτός, η μάνα του, ο θειός του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
3: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
6: Ένας ξεκλειδώσει.
10: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
3: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια αυτά που λένε 6-7.
4: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
8: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Φυσίο.
11: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
12: Αγουστάρο!
8: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
4: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
8: Για τον Τσίπρα.
4: Ναι.
8: Στο κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου, δεν το ξέρω όμως, γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω, καλύπτεται. Τα βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μα ναι, ναι, εδώ.
3: Πολύ
9: γεια σου Αποστολή. Από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ. Εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
4: Ναι, ναι, τι γίνεται.
9: Τι να γίνει. Πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά, παρατηρώ. Και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
4: Καλά, μην φυλάτετε τόσο ήρεμα.
9: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε να πούμε. Και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
4: λίγο. Έλα τώρα, σε την κρένια, πάμε λίγο στο παρασύνθι. Μα σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
9: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενιρά είμαι στο επάγγελμα.
12: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο Μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο Μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
9: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
4: Μάλιστα.
9: Δεν σου άρεσε.
4: Ποια είναι τα παράπονα τώρα.
9: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
4: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπέρνεις. Έχεις χαλάσει την ενέργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
9: Με το ξύδι, ναι.
14: Γεια σου.
4: Γεια σου.
14: Και τι κάνεις.
4: Όμορφα, εσύ.
14: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
4: Α.
14: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
4: Για κάνε.
14: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τύχνει το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι εξαιρετικό. Ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και επίσης μου όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
6: Δεν πάω πάνω να δικαστεί και αν του πω, είναι εισαγγελέα, κάνει ή μην κάνεις δίωξη, βγάλει ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
14: Τέλος πάντων, σήμερα είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
4: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
14: Πόσο πηξίδα.
4: Πηξίδα.
15: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
14: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακίες.
4: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
14: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν. Δεν έχεις πρόγραμμα, έχεις το πρόγραμμα του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Καθελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί.
4: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσαλάκια.
16: Τα σπάσανε.
4: Τα βίνα. Αλλού τώρα. Ο Καθελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
17: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάρα από το πτώμα μου.
16: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθήσουμε τον Τζίπρα, πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τζίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
4: Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο, δηλαδή δώσε λίγο χρόνο.
16: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
4: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
16: Ναι.
18: Ως πότε θα τη στέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα, μέχρι να ιτηθώ κι εγώ.
19: Ας τα κλάματα και να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
16: Ξέρω, η άλλη Κοζανίτη. Πώς τη λέγανε, μόνο.
4: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
16: Έχω.
4: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
20: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
21: Τρίχτα όλα, παιδί μου!
16: Ξύπνησα με αυτό το άγχος, αντίκα.
4: Ναι, σε βλέπω, γεια.
22: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
23: Απόστολε.
4: Ναι, ναι.
23: Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή σας τον Τσίπρα να μιλάει και να μας υποδεικνύει πώς θα κυβερνήσει τη χώρα.
24: Έχω ευθύνη να συμβάλλω το μέτρο των δυνατοτήτων μου.
25: Από χόμπι. Με το κέντημα δεν το έχω.
24: Για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
25: Να καθίσω γιατί παθαίνω ορθοστατική πίεση.
4: Σε κανονικότητα, όχι τότε που δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε.
23: Είμαι σε ταξιούχο στο δημοσίο. Ο υπουργός του, ο Κατρούγκαλος, μας έχει κόψει τις εντάξεις.
4: Και τι θα τις κάνατε. Βγάζετε μαλακίες στα εγγόνια που δεν χορταίνουν παιχνίδια. Όχι, καλά σας έκανε.
23: Να επιστρέψει και μετά να βγει να μιλάει.
4: Να σου επιστρέψει.
23: Να επιστρέψει αυτά που μας έφαγε.
4: Ναι, ναι, πηγαίνε στο ταχυδρομείο απ' έξω να περιμένετε να στα δώσουνε. Που τα κλείσανε, οπότε εκεί που ήταν το ταχυδρομείο παλιά.
23: Δεν δικαιούται να μιλάει ο Αλέξης.
4: Κι όμως μιλάει. Ποιος δικαιούται να να μιλάει. Για μου λέτε, ποιο.
23: Ποιο κυβερνήσει τη χώρα.
4: Ποιο δικαιούται να μιλάει, πείτε μου.
23: Ποιο δικαιούται να μιλάει, κανένα από αυτού που κυβερνούν, Απόστολε.
4: Να, αντισύστημα η κυρία. Τι είστε, ζωή Κωνσταντοπούλου.
23: Όχι, όχι.
4: Α, μην ακούσω εγώ αντισυστημική, ξέρει.
23: Όχι, εγώ ρίχνω λευκό. Χρόνια τώρα.
4: Μπράβο, σα ευχαριστεί ο Κυριάκο Μητσοτάκη ιδιαίτερα.
0: Σα ευχαριστώ.
23: Δεν θέλω κανέναν από αυτού που κερούν να βγει ένα άλλο άνθρωπο. Δεν ξέρω ποιο. Κάποιο που να αγαπάει την Ελλάδα και του κατοίκου τη.
4: Εντάξει. Σα είπα εγώ για τη ζωή που έχει αγάπη, δεν θέλετε. Λοιπόν, έλα, γεια.
1: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
2: Έλα, Αποστολή, κάτι τελευταίο θέλω να σου πω.
4: Α, έχει κι άλλο.
2: Ναι, να σου πω κάτι. Πόσο στην ώρα του λαού που έβαλε ένα ηχογραφημένο μια μαλακία να παίζει, σε έκαναν φάρσα.
4: Έλα.
2: Όχι, άκου να σου πω, δεν είναι AI που το έχει πει, είναι εφαρμογή που κάνει φάρσες.
4: Ναι, ναι, προπενταετία όμω.
2: Το Jock Phone, κάπω έτσι λέγοντα.
4: Ναι, ναι, ναι, και σκάσαμε στο γέλιο. Χωρατό, χωρατό.
2: Χωρατό, ναι, καλά. Αν γινόταν τώρα, ναι, αλλά τώρα αφού γκαρίζει την ηχογραφημένο.
4: Και δεν το κατάλαβα κιόλα ότι ήταν ηχογραφημένο και όταν φάρσα. Δηλαδή, α, κοίτα, λέω του κερατάρε τι καλά που το στήσανε.
2: Ναι, γιατί είναι τη καινούργια εφαρμογή ω γνωστό και δεν την ξέρει και κανένα.
4: Αυτό, ναι.
2: Εσύ την ήξερε, να φανταστώ σίγουρα.
4: Ε, βέβαια τώρα, τι κοροϊδευόμαστε.
5: Έλα, Αποστολά, ρε.
4: Έλα.
5: Λοιπόν, έκανε ένα μικρό ζάπινγκ εδώ τώρα. Να δω αν κάποιο έχει βάλει την είδηση για τον Νίκο τον Ρωμανό.
4: Σίγουρα, χαμό θα γίνει. Όλοι θα παίξουν πρώτο θέμα. Την άλλη εβδομάδα τον έχει καλεσμένο ο Χατζηνικολάου για να καταλάβει.
5: Ναι, όντω, όντω. Μιλάμε, εντάξει, την ξετσιποσιά του την ήξερα. Δεν το συζητάμε αυτό για τα συστημικά μέσα, δεν το συζητάμε. Αλλά τέτοιο χάλι, γιατί ρε φίλε, γάμισε τα όλα τα άλλα, ανθρώπινα. Ένα πιτσιρικά που έχει δει παιδικό του φίλο μπροστά στα μάτια του να δολοφονείται και τον είχαν πίσω από τα σίδερα τσάμπα και δερεστέ.
4: Για άλλη μια φορά εννοείς.
5: Για άλλη μια γαμημένη φορά, αυτό είναι το ένα. Το άλλο. Δεν ξέρω, μου δίνει λίγο μια χτίδα. Δεν είμαι θεροβάμων. Μου δίνει μια χτίδα τη δικαιοσύνη και από ό,τι διάβασα παμψηφί τον άφησαν έξω.
4: Ναι, ναι, ομόφωνα.
5: Δηλαδή αυτό μου δίνει μια χτίδα φωτός πραγματικά ότι έστω υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με τα δεδομένα έτσι. Εγώ δεν σου είπα ότι το κάνανε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, οικογενειακή του φίλη οτιδήποτε εκεί δικαστάδες. Εγώ είμαι, εντάξει, έχω σοκαριστεί. Πραγματικά δηλαδή ότι αυτό το παιδί βγήκε έξω, μιλάμε, νιώθω, λες και βγήκε ένας συγγενής μου, ένας φίλος μου, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, επειδή ξέρεις, η εκπομπή δικιά σας έχει πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες. Ξέρεις, μέσα από τις δεκαετίες και από τα χρόνια που ακούμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, μεγαλώνεις και εσύ παράλληλα. Εγώ, ας πούμε, μέσα από την εκπομπή έγινα γονέας δύο παιδιών, τέλος πάντων κάνεις εδώ. Και σε πολλά πράγματα, αν με ρωτάς, διαφωνώ με αυτά που λέτε, όχι για αυτά που λέτε περισσότερο, με την οπτική που τα έχετε, τα πράγματα δηλαδή με το χιούμορ. Γιατί κάποια πράγματα λέω ότι δεν θέλουν χιούμορ, έτσι πίστευα εγώ τουλάχιστον στο παρελθόν. Θέλουν, ξέρεις, να τα φτυλιτεύεις, να τα πάνεις σε ένα σημείο ότι δεν πάει άλλο αυτή την κατάσταση με το χιούμορ και με το χαβαλέ, δεν γίνεται. Όμως, σήμερα που έχω μεγαλώσει και έχω γίνει και πατέρας και με τα παιδιά και αυτά και βλέπω την κατάσταση πόσο πρεσαρισμένη είναι, αρχίζω και καταλαβαίνω όλο και περισσότερο το σκεπτικό το δικό σας. Γιατί φίλε, δεν αντέχετε αλλού. Εγώ βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει καθημερινά τέλειος. Δηλαδή θα φουντάρουμε από τα μπαλκόνια ή θα πιούμε 15 ζάναξ την ημέρα για να αντέξουμε ή θα σπαταλήσουμε στους ψυχολόγους που δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε.
7: Έλα, Αποστολά, ρε.
4: Έλα.
7: Λοιπόν, ήθελα να ανοίξω το θέμα με τον μαλάκα τον Καλογερόπουλο από χθες, αλλά μου έχει στείλει και κάτι άλλο και θα το πω εντάχει.
10: Αλλά είμαι το Ισραήλ γιατί μεθαύριο οι Τούρκοι δεν κάνουν τουμπεκί αυτή τη στιγμή. Γιατί κάνουν τουμπεκί, γιατί σου λέει δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χαμάς μου, τελείωσε. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με τη Χεσμολάχ. Τι μου έχει μείνει τώρα εμένα να παίξω μπάλα, μόνο το κομμάτι του ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ.
7: Το να σου λέει με αυτές τις μαλακές που λέγει ο Καλογερόπουλος, ένας μαλάκας Μακεδόνας που πιστεύει ότι ο Μεγαλέξανδρος έκανε το σταυρό του στο Χριστούλη και μετά πήγαινε να σκοτώσει τους Πέρσες που ήταν οι αρχαίοι Τουρκοί, το καταλαβαίνω. Πολιτικός να λέει τέτοιες μαλακές και τέτοια ψέματα ότι η Τουρκία ελέγχει τη Χεσμολάχ, πάει καλά. Δηλαδή οποιοδήποτε τα στοιχειώδη να μάθει, η Τουρκία με τη Χεσμολάχ είχε πόλεμο.
4: Α, μην πει μια μαλακία ένας, αμέσως δεν πάει καλά.
7: Ναι, ναι, όχι, να σου
4: πω. Δεν έχουν δικαίωμα στη μαλακία οι άνθρωποι. Ωραία, αυτά δεν μπορώ.
7: Το κακό είναι ότι το ξέρει, απλά ξέρει, είναι ρε παιδί μου η προπαγάνδα ότι ο Άσαντ, ας πούμε, που ήταν κατά των Ισλαμιστών, αλλά ήταν και κατά του Ισραήλ, είναι υπέρ της Τουρκίας. Ο Άσαντ που του έκανε πόλεμο η Τουρκία. Λοιπόν, και το άλλο που θέλω να σου πω, εντάξει τώρα γιατί ήταν χοντρό μου, τύχε χθες, έχω κατηγορήσει πολλές φορές μαγαζιά και πελάτες στο delivery. Τώρα θα τα βάλω με τους νταβατζίδες της εταιρείας. Δεν λέω, πια μα θες το λέω, δεν έχω θέμα, έχω κρατήσει και τα screen print. Πάω παραγγελία σε μαγαζί να την πάρω και μου λέει το μαγαζί θα βγει σε μισή ώρα. Του λέω ρε φίλε, τότε γιατί μου λες ότι είναι έτοιμη. Μου λέει γιατί η εταιρεία με αναγκάζει να βάλω μέγιστο ρίο 25 λεπτά και για να γίνει η παραγγελία θέλει μια ώρα. Οπότε του λέω εντάξει την ακυρώνω. Λέω στην υποστήριξη να μου την ακυρώσουν, γιατί λέω δεν πρέπει να περιμένω μισή ώρα. Και τι μου λέει η υποστήριξη. Άμα ακυρωθεί η παραγγελία με δικιά σου ευθύνη αφού εσύ μας το ζητάς, 2 ώρες για τιμωρία θα μείνεις κλειστός. Κατάλαβες τι τα βατζίλικια μας κάνουνε.
4: Ωραίο, μπράβο.
7: Λοιπόν, αυτό να το ακούνε και οι μαλάκες οι πελάτες. Εγώ εκείνη την ώρα είχα μία παραγγελία αυτή. Αν είχα και άλλη παραγγελία, η άλλη παραγγελία θα πήγαινε μετά από 2 ώρες. Αυτό να το ακούνε οι μαλάκες οι πελάτες και οι μαλάκες. Και αγοζάτορες, οι οποίοι αυτοί έχουν αναγκάσει τους δηλιβεράδες να πάνε σε αυτές τις κολοεταιρείες, ακριβώς όπως θα λέω, σε αυτούς τους κολονταβατζίδες, οι οποίοι φέρονται έτσι στον κόσμο και δεν σέβονται ούτε το προσωπικό, ούτε το μαγαζάτορα, ούτε τον πελάτη. Πήρα 5 παραγγελίες, ο τελευταίος έφαγε την παραγγελία του μετά από μια μισή ώρα. Ταγωμένη. Και παλιά όταν δουλεύαμε στην Ντόμινο και πηγαίναμε στα 33 λεπτά μας κάναν παράπονα. Με λέμε, ας είμαι σε 30 και δεν σε 33. Καταλαβες. Αυτά πληρώνουμε όλοι.
4: Καλά που παίρνεις και εσύ και μαθαίνουμε τα νέα delivery. Δεν ξέραμε τίποτα από όλα αυτά.
7: Ρε φίλε, ναι, γιατί τα κρύβουν. Ο καθένας λέει τη μαλακία του και δεν ξέρουν τι γίνεται. Πόσο φρικτά και πόσο σκατά έχουν γίνει τα πράγματα. Κάθε το άλλο και σου λέει, τσε έβλεπα φίλε, έκανες βολτούλες και καθόσουν και περίμενες. Δεν περίμενα ρε μαλακά, περιμένα το μαλακά τον πελάτη. Βάλτε ένα όριο, βάλτε όριο και στον πελάτη και στο μαγαζάτορα και στην εταιρεία και στο delivery βάλτε όριο. Γιατί υπάρχουν και πολύ μαλακές delivery. Υπάρχουν και delivery που κατεβαίνουν και πάνε και κατουράνε και χέζουνε. Εγώ δεν θέλω να τους έχω αυτούς συνάδελφους. Υπάρχουν delivery που βρωμάνε σαν κουνάβια. Υπάρχουν delivery που κλέβουν το ποδήλατο βγαίνοντας από την πολυκατοικία. Όλο πρέπει να αλλάξει αυτό το θέμα.
0: Γεια σου.
4: Γεια σας.
0: Και ήθελα να ενημερώσω το Μαρκόνι ότι σήμερα η Ελεύθερη Ώρα έχει πρωτοσέλιδο επικεφαλίδα για τα απόρριτα αρχεία του αντίχριστου Τραμπ για τους εξωγήινους.
4: Να το.
0: Εντάξει.
4: Αν και θα το ξέρει, αλλά τέλος πάντων. Λογικά θα το ξέρει.
0: Δεν τον αφήνεις να μιλήσει.
4: Εσάς περιμένει τώρα να το μάθει.
3: Καλή εβδομάδα, πολλές οι εξελίξεις σχετικά με τους εξωγήινους.
4: Χαμός γίνεται, χαμό, μιλιούνια.
3: Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου έδωσε...
4: Ο Μπιγκελόου, καινούργια ονόματα, μετά το Πάσχα. Ο Ρόμπερτ Μπιγκελόου, παλιά έβγαινε και σε μπάγκαλο, τώρα είναι Μπιγκελόου.
3: Του έδωσε το δικαίωμα στο ΣΝΑΠ να τα πει όλα στη χώρα όσα αντικείμενα κατασκεύασαν σε μηδενική βαρύτητα και με υγιεινός παρέα.
4: Να.
3: Και με υγιεινά όντα και άλλα πολλά. Εμφανίστηκε ένας στρατηγός το 25 και ο βοηθός του τώρα το 26 χτυπήσανε το Λουίς Ελιζόντο.
4: Χτυπήσαν το Λουίς Ελιζόντο.
3: Γλίτωσε ο Λουίς Ελιζόντο.
4: Χτυπήθηκε ο Λουίς.
3: Ο Λουίς Ελιζόντο, ναι, ναι.
4: Τι έγινε.
3: Τον αναγκρίτησα αμέσως και τώρα πάει καλά.
4: Οι αλήτες του Μητσοτάκη.
3: Μάλλον θα τον σκοτώσουν όπως το Φιλ Σνάιντερ σκοτώσανε.
4: Να το.
3: Έχουν πεθάνει πολλοί αστροναύτες.
4: Δεν το φοβόμουν εγώ, το φοβόμουν.
3: Δεν το μελέτησα, αλλά τι γίνεται. Τα λέγω εγώ τώρα οι πιο πολλοί.
4: Και που τα λέγεις, να!
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα!
11: Μα ναι! Εδώ!
12: Έλα ρε και στον λέω δεν ήρθε σήμερα.
4: Ήρθα.
12: Τώρα έρμα με το κόλπο του Τσίπρα.
13: Θα τους λέγα για έλατε εδώ. Για καθίστε εδώ. Θεωρείται φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία. Είναι πατριωτισμός αυτό. Εγώ θεωρώ ότι θα τους έπειθα. Mm-hmm. Τους περισσότερους από αυτούς.
12: Ξύνεσαι τώρα αυτό το τρίμερο, δεν προλαβαίνουμε. Το άλλο, του Αγίου Πνεύματος. Διάλεξε εσύ κανένα πλούσιο να πάμε, ρε μαλάκα. Μήπως τον πείσουμε να μας δώσει κανένα φράγκο να πάμε τρίμερο. Πάμε μαζί.
4: Πολλά... Δεν μπορούμε να τον πείσουμε εγώ και εσύ. Ο Τσίπρας μπορεί να τον πείσει. Τι είμαστε, το ίδιο είμαστε.
12: Με ξέρει μάνα μου. Ναι, ρε, μπορεί να πετυχαίνει όμως. Για να το λέω, ο Τσίπρας θα πετυχαίνει.
4: Πάμε. Τι πετυχαίνει σε όλους, αυτό δεν κατάλαβες. Εκείνος ξέρει, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν, έτσι και τώρα.
12: Α, δεν είναι γενικό, λες.
4: Δεν είναι γενικό, ο ίδιος έχει αυτό το άγγιγμα της σφίγγας.
12: Α, το κεφάλαιο δηλαδή μόνο τον Τσίπρα υπακούει.
4: Ποιον θα υπακούσει, ποιον τρέμει το κεφάλαιο. Τι συζητάμε, άμα είναι να λέμε χαζά, να λέω κι εγώ.
26: Γιαρά. Είσαι αυτός που μιλάει στον αέρα ή ο άλλος.
4: Ο άλλος που μιλάει στον άλλο αέρα.
26: Ναι, στο Sky δεν ήσουνα.
4: Ναι, ήμουνα, γιατί.
26: Α, καλά θυμάμαι. Θυμάμαι στο Sky που κορόιδευε τότε το πάτσι. Όχι, okay, κάτι τέτοια.
4: Ναι, αυτές τις αλητίες.
26: Μπράβο, ναι. Να σου πω, ρε φίλε.
4: Όχι και φίλος, δεν είμαστε και φίλοι, δεν σε ξέρω από χθες.
26: Τροποντινά τέλος πάντων.
4: Δεν ξέρω τι μαλάκα είσαι που θα σε έχω και φίλο.
26: Εγώ δεν είπα έτσι, άμα θες να πούμε γεια σου, ρε μαλάκα, κανένα πρόβλημα.
4: Δεν είπα ότι είσαι, είπα δεν ξέρω αν είσαι.
26: Ούτε εγώ ξέρω, λοιπόν. Άκου εδώ τώρα. Γιατί τα βάζετε με τον Τσίπρα. Κυβερνάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας μας έφερε αυτό το χάλι. Ο Τσίπρας έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα και όλα αυτά τα...
4: Όλα όχι. Δεν συνέβαλε λίγο, λέω εγώ τώρα.
26: Τι συνέβαλε λίγο. Ο Τσίπρας είσαι που ακούμπησε.
4: Ρε παιδί μου, είσαι που ακούμπησε. Ενώ δεν λέω τρία μνημόνια, ένα. Δεν συνέβαλε σε ένα.
26: Εδώ και τόσα χρόνια κυβερνάει ο Κούλης.
4: Ναι, λέμε και για τον Κούλη.
26: Να τα βάλουμε με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας έρχεται και προσπαθεί να τον λύσει αυτό.
4: Μακάρι το παιδί και εγώ του το εύχομαι. Να την ευχή της Παναγίας να έχει.
26: Δεν βοηθάει ηρωνία. Δεν πάει ηρωνία. Τώρα είναι αυτό το πράγμα. Υποτίθεται είστε δημοσιογράφοι.
4: Υποτίθεται κύριε, υποτίθεται. Είπαμε εμείς ότι είμαστε, υποτίθεται. Υποτιθέστο.
26: Αυτός που μιλάει στον αέρα δεν είναι δημοσιογράφος, τι είναι.
4: Ό,τι γουστάρει είναι. Εσύ τραβάς κανένα ζόρι.
26: Φυσικά, γιατί αυτό το πράγμα είναι κατά της Ελλάδας.
4: Άσε τώρα ρε μπαγλαμάτσι κύριε Κιτζή, που θα μας πεις την είναι κατά της Ελλάδος. Έλα τώρα σε παρακαλώ.
26: Εσύ δηλαδή τι.
4: Πολύ σε ανέχτηκα.
26: Ο Μητσοτάκης είναι καλός, ας το πιστεύετε.
4: Τι είναι ο Μητσοτάκης, κακός. Άμα ήταν κακός θα ήταν στη φυλακή. Είναι στη φυλακή, όχι, άρα καλός.
26: Ωραία λογική.
4: Α, δεν σ' άρεσε.
26: Ο Αλέξης, επειδή ο Αλέξης έρχεται και...
4: Α, ο Αλέξης σε πρώτο ενικό.
26: Φυσικά τώρα...
4: Είστε φίλοι με τον Αλέξη.
26: Δεν είμαστε φίλοι, αλλά είναι ο Αλέξης και ο Κούλης. Ο άλλος είναι Κούλης, όνομα και πράγμα. Λοιπόν, όταν έρθει ο Αλέξης...
4: άμα θέλει γίνεται και αυτός ο Αλεκούλης, δεν είναι πρόβλημα αυτό.
26: Τη δεύτερη φορά τώρα που θα έρθει δεν θα είναι όπως ήταν πριν που τον κάνανε κουμάντο και εσείς και τα κανάλια.
4: Ρρρρρ, τσίσα, τσίσα, έλα Αλέξη, έλα.
6: Πρόεδρε, έλα!
9: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
6: Έλα με φόρα!
4: Έλαναν αλλιώς.
26: Καλά, θα τα ξαναπούμε, θα τα ξαναπούμε.
4: Ναι, περιμένω λίγο, περιμένω να τα ξαναπούμε.
26: Ναι, έλα, έλα, για έλα.
4: Τσουτσούρισε η τρίχα μου, κάτσε λίγο να τη μαλακώσω.
14: Γεια σας. Εκ μέρους των πολιτών του Ρεθύμνου θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είστε πάρα πολύ τοξικοί και κάνετε κακό στην υγεία των ευεργετών μας.
4: Α, είχαν υγεία ευεργέτες μας. Κάτι άρρωστα κτίνη, δεν είναι?
14: Το ξέρεις ότι αυτά τα άρρωστα κτίνη μου δώσανε 50 ευρώ.
4: Να το. Να τα κάνεις τι?
14: Βενζίνα.
4: Και εσύ τι τα έκανες?
14: Εγώ, σουβλάκια.
4: Τέτοιος μαλακάς είσαι.
14: Ε, τι να κάνω, παχαίνουμε κιόλας, τι να κάνουμε.
4: Πάρε μισό κιλό αντικριστό εκεί να σε δει ο Θεός.
14: Και εσείς και ο Θύμιος να είστε λιγότερο τοξικοί, γιατί μας κάνετε και εμάς τοξικό και ο αγώνας μας δεν πρέπει να είναι τοξικός.
4: Παλεύουμε. Πρέπει να κάνω αποτοξίνωση, γι' αυτό λείψαμε.
14: Να είναι ταξικός, κουμπάρε, γεια.
15: Έλα, Αποστολέ.
4: Έλα. Καλά.
15: Λοιπόν, ο Μίσα είμαι.
4: Ωραία.
15: Λοιπόν, είχα εδώ μια διαφωνία με ένα φλαράκι μου στο Discord, Γιώργος Μπέγκετερ, για το ποιο είναι πιο αντισύστημα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μάλλον, ή Κωνσταντοπούλου. Εσύ τι λες, εσύ, Αποστολέ?
4: Και εγώ δυσκολεύομαι. Η Κωνσταντοπούλου θα έλεγα.
6: Τι είπατε?
15: Πιο πολύ από τον Τσίπρα αντισύστημα η Κωνσταντοπούλου. Βαριά κουβέντα είπες τώρα.
4: Εσύ λες ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντισύστημα?
17: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
15: Ενέρεση τώρα.
4: Τη ζωή τώρα, επειδή την ξέρω και προσωπικά. Ξέρω πόσο παλεύει με τα συστήματα.
15: Άμα την ξέρεις προσωπικά, πάω πάσο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η Πασοκάρα, η μεγάλη Λουκά, έχει δύο χρεωστούμενα. Λοιπόν, Λουκά, πρέπει να τοποθετηθείς άμεσα για Ντεγκρέ και για Χούντα. Θέλουμε λίγο τη γνώμη σου, αν και σε Πασόκα. Δεν σε φοβάμαι.
22: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
15: Αποστολής.
4: Ναι.
15: Γεια σου, Αποστολή μου.
4: Γεια σου, φίλε.
15: Είμαι ακροατής σου από τα 13 μου.
4: Και τώρα πόσο είσαι?
15: Είμαι 34.
4: Αμάν.
15: Βασικά δεν το πιστεύω ότι μιλάς μαζί. Θέλω να σου πω ότι μας έχεις χαρίσει απίστευτες στιγμές γέλιου και γενικά συνέχισε δυνατά. Δηλαδή βλέπω όλοι, ρε παιδί μου, έχω φάει στο μάπα όλη την κρίση και όλη την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση από εργοδότες κλπ. Και θέλω να σου πω ότι αυτό που κάνεις, ρε παιδί μου, μας δίνεις δύναμη. Είναι πολύ σημαντικό.
4: Να είσαι καλά, φίλε μου.
15: Κύριε επίγνωση. Πού θα σε δούμε? Εγώ δεν έχω προλάβει λόγω δουλειά να σε δω σε παραστάσεις.
4: Το Νοέμβρη Σταυρό του Νότου.
15: Το Νοέμβρη Σταυρό του Νότου, τέλεια.
4: Νοέμβρη-Δεκέμβρη.
15: Νοέμβρη-Δεκέμβρη, τέλεια. Χάρηκα πάρα πολύ.
4: Άντε, με το καλό να τα πούμε από κοντά.
18: Έλα, Αποστόλη.
4: Έλα.
18: Να σου κάνω πάσα για το φεστιβάλ.
4: Όπα.
18: Πότε θα σε δούμε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ?
4: Τώρα πάει, πέρασε. Χθες ήμουνα, την Πέμπτη.
18: Ποια Πέμπτη, μωρέ, πας καλά.
4: Μα την Πέμπτη ήμουνα.
18: Α, να μιλήσουμε για προχτές.
4: Ναι, αφού Παρασκευή θα παίξει αυτό.
18: Έλα, μην το βάζεις καθόλου.
4: Είδες, ήταν λίγο fail. Δεν πειράζει.
19: Ναι, γεια σας, κύριος Αποστολής.
4: Ναι, ναι.
19: Ανέλπιστο.
6: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
19: Πάλι ερεθίστηκα, δεν μπορώ να το μαζί σας.
4: Κρατηθείτε λίγο.
19: Τι να κάνω. Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Βορύδη. Μ' άρεσε ο λόγος του. Είναι όπως πάντα και κουράτος. Φυλάκια.
4: Αχα, καλό,
9: Φυσικά.
27: Καλησπέρα σας κύριε, ο κύριος Αποστολής.
4: Ναι, ναι.
27: Ονομάζομαι Παπα Εμμανουήλ Χριστόφορος. Ακούω την εκπομπή σας και βλέπω ότι έχετε επαφές με την κυρία Λουκά.
4: Ναι, προσπαθώ να μην έχω, έχω όμως.
27: Ναι, επειδή ηγούμε...
4: Υγείστε.
27: Ηγούμε, ναι. Μιας πολιτικής κίνησης και προετοιμάζουμε ένα νέο φορέα. Δεν ξέρω αν μας έχετε ακούσει, το Κομμουνιστικό Χριστιανικό Κόμμα Ελλάδος.
4: Να το. Επιτέλους, το περίμενα πώς και πώς να δημιουργηθεί ένα.
27: Ναι, δεν αντιλαμβάνομαι το χιούμορ αυτό, αλλά τέλος πάντων.
4: Δεν είστε υποχρεωμένος να αντιλαμβάνεστε και κάποιο χιούμορ οποιοδήποτε.
27: Ναι, προσπαθώ να... Κοινωνήσω με την κυρία Λουκά, προσπαθώ να τη βρω από το ίντερνετ, από διάφορα στοιχεία, δεν υπάρχει κάπου.
4: Δεν υπάρχει η Λουκά, πάει, εξαγγελώθηκε, αυτό ήτανε, τέλος με Λουκά.
27: Δεν με καταλάβατε.
4: Ρε Λουκά.
9: Ρε Λουκά.
27: Δεν υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας.
4: Α.
9: Λουκά.
4: Εσείς έχετε καταλάβει ότι επικοινωνεί και θέλετε και στοιχεία.
27: Η κυρία Λουκά θα μπορούσε να είναι εξέχον μέλλον του κόμματος μας με τις γνώσεις της και τη μεγάλη πίστη της στον κύριο Ιησού Χριστό μας.
4: Κυρίως. Ωστόσο όμως με την επικοινωνία αντικειμενικά υπάρχει ένα θέμα, ναι.
27: Πάλι δεν αντιλαμβάνομαι το χιούμορ σας και θα παρακαλούσα...
4: Και τώρα με την εκκλησία έχετε να κάνετε, τι να αντιληφθείτε τώρα. Δεν είστε για πολλά, κατάλαβα.
27: Όχι, όχι, όχι, παρανοήσατε. Δεν έχουμε να κάνουμε...
4: Δηλαδή τι είμαι, παρανοϊκός και παρανοώ.
27: Είστε λίγο εριστικός και δεν καταλαβαίνω τον τόνο αυτό. Εγώ σας ζητάω μια Μάλιστα.
4: Τώρα αυτό το τόνο το καταλαβαίνετε. Σε πόσους τόνους θέλετε να μιλήσω?
27: Εγώ σας ζητάω να.
4: Σας μίλησα και σε άλλο τόνο.
27: Να με φέρετε.
4: Και μπορώ και πιο ψηλά. Αλλά μοιάζει λίγο με το Mickey Mouse. Δηλαδή να μιλήσουμε σε άλλους τόνους, αλλά να μην γελιοποιηθούμε κιόλας.
27: Συγγνώμη τώρα, βρισκόμαστε στον αέρα. Αυτά που μιλάμε τώρα εσείς τα μεταδίδετε στον αέρα.
4: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
27: Γιατί νομίζω ότι κάνετε τροποντινά show.
4: Τροποντινά show.
27: Έτσι νομίζω.
4: Όχι και τροποντινά, show κανονικό κάνω.
27: Μάλιστα, δηλαδή είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή.
4: Είπα εγώ ότι είμαστε στον αέρα.
27: Ούτε το αντίθετο είπατε.
4: Ναι, αλλά ούτε αυτό είπα. Εσείς τα λέτε όλα. Μη μου βάζετε στο στόμα αυτά που θέλετε εσείς.
27: Τέλος πάντων.
4: Να συζητήσουμε μαζί τι θα μπει στο στόμα μου.
27: Μπορώ να αφήσω ένα τηλέφωνο ή να φέρετε εσείς να ενημερώσετε την κυρία Λουκά να μας αναζητήσει. Υπάρχει και σελίδα στο ίντερνετ.
4: Ωραία, θα πω να αναζητήσει.
27: Θα θέλαμε την κυρία Λουκά να συμμετάσχει στο κόμμα μας ως εξέχον μέλος.
4: Θα το πω.
27: Μπορώ να στηρίζομαι πάνω σας.
4: Ακού λέει.
27: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αποστολή. Η ευλογία του Θεού μαζί σας.
4: Να είστε καλά, μαζί μου να είναι πάντα.
22: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
16: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύμφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
16: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
1: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
16: V-Timer και ξένιασες.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
20: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
20: Η ώρα είναι 2.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Ανεβασμένη Νέα Δημοκρατία και Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση της GBO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Πώς κινούνται το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κέρδη και ζημιές. Στη ΜΕΘ του Βενιζέλιο νοσοκομείου 40χρονη τραυματίστηκε στο λαιμό μετά που εκπυρσοκρότησε όπλους σε σκοπευτήριο. Υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών για να τη σώσουν. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία για το Μελτέμι ακόμη και 8 μποφόρ σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής, της Πελοποννήσου και της Εύβοιας που μένονται πυρκαγιές αυτή την ώρα. Κορυφώνεται το δράμα των κατοίκων στη Βενεζουέλα, ξεπερνούν τους 1.000 νεκροί, 50.000 δηλώθηκαν αγνοούμενοι. Πέντε αγώνες συνεχίζεται τα ξημερώματα της Κυριακής στο Μουντιάλ. Ποιες σημαντικότερες εξελίξεις στα μεταγραφικά ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 27 Ιουνίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Άνοδο της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει μεταξύ άλλων η έρευνα της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ έχει απώλειες όχι μόνο προς την Ελλάς αλλά και προς τη Νέα Δημοκρατία και αφορούν κεντρώς ψηφοφόρους, είπε μεταξύ άλλων στα Παραπολιτικά 90,1 ο διευθυντής ερευνών της GPO, Αντώνης Παπαργύρης.
1: Η εμφάνιση του Τσίπρα μάλλον φαίνεται ότι λειτουργεί και πιέζει το ΠΑΣΟΚ και από τις δύο πλευρές. Επαναφέρει κάποιους κεντρώους ψηφοφόρους, μάλλον σκέφτονταν το προηγούμενο διάστημα να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ, να επιστρέψουν πάλι στη Νέα Δημοκρατία και στην Κυριακό Μητσοτάκη. Θα πρέπει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και ταυτόχρονα από τα αριστερά του έχει κάποιες διαρροές προς την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Mm-hmm. Είναι πρώην ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση και πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας, μάλλον πήγαιναν προς το ΠΑΣΟΚ. Τώρα φαίνεται ότι επιστρέφουν εκεί που αισθάνονται μάλλον λίγο πιο άνετα και εκεί που έχουν ξαναψηφίσει κιόλας. Δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση το ποσοστό του κ. Τσίπρα. Αυτό το ποσοστό το 14,5 που καταγράφουμε εμείς που είναι 16,3 στην εκτίμηση είναι ένα ποσοστό το οποίο το έχει καταγράψει εκλογικά ο κ. Τσίπρας. Με αυτό το ποσοστό περίπου έφυγε.
2: Σωστό.
1: Και κάτι. Επομένως δεν είναι νούμερα τα οποία είναι μακριά από την δική του εκλογική επιρροή.
2: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό ξαναλέω δεν πρέπει να μας προκαλεί έτσι κάποια εντύπωση. Αυτό το οποίο είναι ζητούμενο τώρα από εδώ και πέρα είναι να δούμε αν υπάρχουν άλλες δεξαμενές για τον κ. Τσίπρα ή μπορεί να πείσει ένα κομμάτι το οποίο ακόμα είναι δύσπιστο απέναντί του.
0: Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, την έρευνα της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα με πολλά και σημαντικά ευρήματα. Η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας που καταγράφεται πάνω από μία μονάδα για κάτι, αλλά φυσικά και η άνοδος στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μαζί μας ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, τι λέμε και φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Σήμερα λοιπόν με την μέτρηση που παρουσιάζουμε σήμερα. Τα παραπολιτικά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει ανέβει στο 26%. Ομοίως όμως έχει ανέβει και ο κύριος Τσίπρας, το ΕΛΑΣ, το 14,5%. Η διαφορά παραμένει βέβαια πάνω από τις 11 μονάδες, κινείται σε διψήφιο ποσοστό. Πτωτικά τώρα εξακολουθεί να κινείται το ΠΑΣΟΚ στο 10,8%. Επίσης αποδυναμωμένη εμφανίζεται η Ελπίδα, η οποία έχει χάσει 2,5 μονάδες, η κυρία Γαρισιανού, στο διάστημα στις 4-5 εβδομάδες που είναι το κόμμα.

0: εξετάσει το 6,9%, ενώ αντίθετα ο κ. Βερόπουλος έχει αρχίσει και παίρνει πάλι τα πάνω, το έχει πάει στο 9,2% η λύση, με 8,2% και 8% το ΚΚΕ. Εμφανίζεται δηλαδή μια τάση από κλιμάκωσης του κόμματος της κυρίας Καρισιανού και πύκνωσης του κόμματος του κυρίου Βελόπουλου. Επίσης, σύμφωνα με την μέτρηση που παρουσιάζουν σήμερα, γιατί ακόμα είμαστε σε δημοτικό επίπεδο όσον αφορά το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς συγκεντρώνει το σίγουρα νέο ότι θα τον ψήφιζαν σε ποσοστό κάτω του 3% στο 2,8% και το μάλλον ναι, αθρηστικά στο 9,2%. Δηλαδή βλέπουμε ότι και ο κύριος Σαμαράς, προτού καν ανακοινώσει το κόμμα του, έχει μία τάση έτσι προς το διψήφιο ποσοστό. Πρέπει να συγκρατήσουμε ωστόσο ότι λέμε ότι αυτό το 26% της πρόθεσης ψήφου είναι το δεύτερο σενάριο που αναλύουν στην Νέα Δημοκρατία, από το 25+ μέχρι το 30, δηλαδή γιατί μετά το 25% το πρώτο κόμμα λαμβάνει δύο έδρες ανά ποσοστιαία μονάδα, και εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο για το κυβερνητικό έτσι, επιτελείο αυτό. Το 26% κρατιάται εκεί πέρα η πρόθεση ψήφου, και γι' αυτό άλλωστε και ο Πρωθυπουργός δίνει πολύ μεγάλη έμβαση στις περιοδίες και συνεχίζει περιοδίες όταν είναι χθες στη Νέα Σμύρνη και τη Δευτέρα θα το δούμε στο Αιγάλεο και σε όλη την Αττική. Αντιθέτως έχουμε τώρα ένα ποσοστό που λέει ότι θέλει αλλαγή της κυβέρνησης, αυτό το ποσοστό είναι στο 58%, ενώ το 49,8% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνουν προώρες εκλογές. Δηλαδή ένα στους δύο θέλουν προώρες εκλογές, αλλά 7 στους 10 περίπου θέλουν να αλλάξει οπωσδήποτε η κυβέρνηση. Όσον αφορά στο δίκτυο εμπιστοσύνης, ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται με το 33%. Τώρα μιλάμε όμως, κυρία Μέχε, έτσι για να καταλαβαίνουν και οι αγοραντές μας, ότι αυτά τα ποσοστά είναι πρωτοφανή, γιατί ο Πρωθυπουργός 7 ετών που να εξακολουθεί να έχει τέτοια ποσοστά απήχησης και δημοφιλίας και τέτοια διαφορά το πρώτο χρόνο από το δεύτερο δεν έχει ξαναυπάρξει, τουλάχιστον δημοσκοπικά, αυτή η μεταπολίτευση. Έχουμε 33% αποδεχή του κ. Μητσοτάκη, 24,9% ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καρισιανού επίσης με 15% με 15,5% στην αποδοχή για την Πρωθυπουργία, και είναι πιο ψηλά από τον κ. Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ που είναι 14,9% τηλέμαχε.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Δημήτρη, για όσα μας είπες. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εντείνονται οι ρυθμοί, συνεχίζονται οι περιοδίες του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών με σαφή στόχευση στην οικονομία και ξεκάθαρη πλέον στόχευση πολιτικού αντιπάλου στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον. Έχουμε τον Κώστα Παπακλημίτζο. Είναι μαζί μας για να μας δώσει περισσότερα. Υπάρχει ένα θυμπλατάκι τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Κώστα, μας ακούς? Καλό μεσημέρι. Κώστας Παπακλημίτζος. Λοιπόν, λέγαμε, καλό μεσημέρι, δεν άκουσες την εισαγωγή. Λέγαμε ότι είναι εντυνόμενοι οι ρυθμοί που αφορούν περιοδίες, όχι μόνο του Πρωθυπουργού και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκάθαρη σταθή στόχευση οικονομία και ξεκάθαρος αντίπαλος στόχευση στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν καταρχάς η πρώτη περιοδία, ο πρώτος κύκλος της περιοδίας των στελεχών των κυβερνητικών και των κομματικών της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο. Εκεί λοιπόν στην Πελοπόννησο είναι και θυμίζουμε φυσικά και η έδρα στην Μεσσηνία, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι ακόμα ένα ερωτηματικό αν θα πράξει τελικά, αν θα προχωρήσει τελικά με την ίδρυση κόμματος ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτή την εβδομάδα ήταν να συνεχιστούν οι περιοδίες στην Θεσσαλία. Αυτό πάει λίγο πιο πίσω, αλλά θα πάει την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλία, δηλαδή από 6 Ιουλίου και μετά. Θυμίζουμε ότι στον παρόλο την επόμενη εβδομάδα είναι η κρίσιμη, γιατί 7 και 8 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Άγκυρα, είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, κρίσιμη νούμερο μέσω αυτών των γεωπολιτικών και διεθνών εξελίξεων. Για να μπει στις περιοδίες λοιπόν, άρα Πελοπόννησο πρώτα Θεσσαλία, μετά ενδιάμεσα η Αττική. Χθες ήταν στη Νέα Σμύρνη ο Πρωθυπουργός, Δευτέρα θα είναι στο Αιγάλιο. Η Αττική έτσι κι αλλιώς βαρόμετρο των εξελίξεων και της εκλογικής αναμέτρησης κάθε φορά, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας κατοικεί στην Αττική. Πριν από αυτά όμως, όπως είπες πολύ σωστά, πήγαινε το την οικονομία ή όχι πριν, για την ακρίβεια, μαζί με όλα αυτά. Και ο Πρωθυπουργός και θέλει να προτάσει τις επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία και θέλει και επιδιώκει τη σύγκριση, ιδίως με τον Αλέξη Τσίπρα και τις ακοστολόγητες, όπως αναφέρουν τα κυβερνητικά στελέχη, προτάσεις του. Μάλιστα, την Τρίτη έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε εκεί ποια είναι τα καινούργια μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν, κυρίως μεταρρυθμίσεις μάλλον, οι οποίες θα μπουν μπροστά. Προτίθεται τη Δευτέρα θα υπάρξει στο Μέγαρο Μαξίμου μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό φυσικά, με τον Δάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, με τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης και με κορυφαία τελέχη εκπροσώπους δηλαδή της αγοράς, των σούπερ μάρκετ, του ΣΕΒ και άλλων, όπου τι θέλει η κυβερνητική, θέλει να πετύχει μια λεγόμενη εθνική συμφωνία για περιορισμό ή και μείωση των τιμών, κυρίως των τροφίμων και άλλων προϊόντων. Αυτό λοιπόν Δευτέρα θα δούμε πώς ακριβώς θα εκφραστεί.
0: Ευχαριστούμε τον Κώστα Παπακλημίτζο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Κώστα. Στο Πασόκ πατάνε γκάζι στις προεκλογικές διαδικασίες. Έχουν κλειδώσει αρκετά ονόματα που αφορούν στο πράσινο ψηφοδέλτιο. Εν τω μεταξύ, το πρωί, με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησαν οι εργασίες του πρώτου Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την πλήρη εκκίνησή του. Αρχικά ορίστηκε το Προεδρείο, επικεφαλής του οποίου είναι η Δήμαρχος Τύλου Μαρία Καμά. Πάμε να πούμε περισσότερα για όλα τα τεκτενόμενα και συμβαίνοντα στην κέντρο αριστερά. Μαζί μας ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπες σε σχέση με την Ελλάδα, συγκροτείται σιγά-σιγά σε πιο οργανωμένο κόμμα. Τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώθηκε η σύνθεση των νέων τομεαρχών που είναι η σκιώδης κυβέρνηση του κ. Τσίπρα και σήμερα έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Οι εργασίες ξεκίνησαν με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και αναμένονται περίπου από 350 έως 400 άτομα να αποτελέσουν το πανελλαδικό όργανο της Ελλάς. Διευκρινίζομαι ότι δεν έχει κάποια εκλογική διαδικασία, θα είναι έτσι με διορισμό και με αποφάσεις των οργάνων που έχει συγκροτήσει ο κ. Τσίπρας. Με καταπονομή θα είναι η σύνθεση των οργάνων και όχι με εκλογική διαδικασία. Αλλά είπαμε ήταν η πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Τώρα στο Πασόκ, όπως είπες και εσύ σωστά, ξεκινάει η διαδικασία της συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Θέλει ο κύριος Ανδρουλάκης να τρέξουν τα ψηφοδέλτια. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το Πασόκ να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερα στελέχη και πρόσωπα που μπορεί να έχουν απήχηση και επιρροή στις τοπικές κοινωνίες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της πρώτης ανακοίνωσης υποψηφιότητας που είναι ο Γιάννης Μπουρός, πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, που θα είναι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και μέσα σε επόμενες ημέρες λένε οι πληροφορίες τηλέμαχε ότι το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει και σε νέες ανακοινώσεις καθώς υπάρχουν πολλά κορυφαία στελέχη από την Άννα Διαμαντοπούλη, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον Δημήτρη Μάτζιο, τον Παναγιώτη Δοδονή, τον Χρήστο Κακλαμάνη, τον Λευτέρη Καρχημάκη που δεν έχουν περιφέρειες, οπότε πρέπει να γίνει και αυτή η διαδικασία για να είναι το ΠΑΣΟΚ πιο οργανωμένο και σε επίπεδο στελεχών, αλλά ξεκινάει αυτή η διαδικασία που είπαμε για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος, ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Το Ραβέλι εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σε συνέντευξή του στο Μέγκα Σαββατοκυριακό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παρομοιάζοντας τον πρώην πρωθυπουργό με τον ρόλο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο Τρελοπενιντάρης», τονίζοντας μάλιστα ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο, με τα λεφτά των άλλων, δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων.
3: Η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί να δώσει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες των οροφών δαπανών και μάλιστα δημιουργεί τις συνθήκες με την πολιτική που εφαρμόζει και ως προς την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ούτως ώστε ενώ μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομίας, ούτως ώστε να έχουμε αυτά τα παραπάνω έσοδα, το μέγιστο των οποίων, όσα δηλαδή παραπάνω μπορούμε από αυτά τα έσοδα, να τα δίνουμε πίσω στον κόσμο. Άρα δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Αν δώσουμε παραπάνω, θα παραβιάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα επιστρέψουμε σε συνθήκες επιτήρησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μέτρα λιτότητας κτλ. Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι μόνο που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Είναι φοβερή ελληνική ταινία, ειδικά στους νεότερους συστήνουν να το δουν. Εκεί είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής πλούσιος κτλ. Είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Και ο Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει: υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία. Έχουμε λεφτά.
4: Δηλαδή ο Τσίπρας είναι άλλα τεπενδρής.
3: Άλλα τεπενδρής είναι. Βεβαίως, θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιατί τάζει, κάνει τον κυμπάρη, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων.
0: Δημοσκοπήσεις και η ακρίβεια αποτέλεσαν πεδίο αντιπαράθεσης του Μέγκα Σαββατοκυριακού ανάμεσα στη Μαρία Σιρεγγέλα από τη Νέα Δημοκρατία, τη Βάση Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ και τον Διονύση Τεμπονέρα από την Ελλάς.
5: Για μας το θέμα είναι να υπάρξει σταθερή κυβέρνηση και με αυτό θα πάμε. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μία από το συνεδριό του μία απόφαση.
4: Δεν
5: ότι, okay, δεν το αφισβητούμε και ούτε μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Άρα για εμάς στόχος, όπως και το 23, είναι αυτός. Πρώτον, ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, είπε κάτι. Αμέσως δηλαδή βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε κάτι άλλο. Δηλαδή, σαν να πληστηριάζουμε ποιος θα δώσει το καλύτερο πακέτο καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Εμείς τι είπαμε. Πρώτον, πέρα ότι έχουμε το πιο φθηνό εισιτήριο, πέρα ότι το μήνα πόσο είναι για να πάρει ένας άνθρωπος μία κάρτα περιορίστων διαδρομών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι 27 ευρώ, 13 είναι για τους φοιτητές. Εάν μπαίναμε εμείς στη λογική, και το έχουν κάνει άπειρες φορές η αντιπολίτευση, και λέγαμε θα δώσουμε δωρεάν εισιτήρια, ας πούμε, θα λέγανε καλά, ούτε ένα ευρώ την ημέρα, το έχουν κάνει αυτό.
6: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό και στο παρελθόν, έτσι. Τι είχαμε ζήσει και την κυρία Κωνσταντοπούλου στη δεύτερη θέση. Γενικά παρατηρείτε, τώρα δεν το λέω για να χαρούμε στο ΠΑΣΟΚ.
7: Μιλάμε την κυρία, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι για μεγέθη.
6: Προγραμματικά και το ένα κόμμα ακόμα δεν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα και τη κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ποτέ είχε. Οπότε μέχρι στιγμής όπως σας μιλάω προγραμματικά, ναι, τα συγκρίνω. Από εκεί και
7: έχετε
6: πέρα.
7: Έχετε δει εσείς, ας πούμε, 50 μελή επιτροπή και όδη κυβέρνηση που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας, το έχετε δει στην κυρία.
6: Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει προτάσεις για την φορολόγηση της πισίνας και στα τζιπ, τις οποίες μετά παίρνει πίσω, είπε ότι θα δώσει 500 ευρώ αύξηση στο υγειονομικό προσωπικό, το οποίο τελικά τα στελέχη του είπαν ότι δεν βγαίνει και πολύ. Συνεπώς, καλό θα είναι να μιλάμε προγραμματικά και κοστολογημένα. Το δικό μου το κόμμα, λοιπόν, κοστολογημένα λέει ότι όταν έχουμε έναν πληθωρισμό που απορροφάει την οποιαδήποτε αύξηση στο μισθό, με κόστος 400 εκατομμύρια προτείνουμε την τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας για να μην υπάρχει το fiscal drag. Το δικό μου κόμμα λέει ότι προτείνουμε τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά με κόστος 500 εκατομμύρια το έτος, την επαναφορά του 13ου μισθού με κόστος 700 εκατομμύρια το έτος, την πρόταση για τα δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς 30-35 εκατομμύρια.
8: Να απαντήσουμε καταρχήν στον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε για τον Τρελοπενιντάρη με μια άλλη ελληνική ταινία που λέγεται Ξύπνα Βασίλη. Είναι η γνωστή ταινία με τον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος πουλάει τρέλα. Διότι αυτό κάνει ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι το οποίο γίνεται. Γιατί, για παράδειγμα, ξέρετε, ωραίες πολιτικές προτάσεις, αλλά χρειάζεται να μας δώσει μια απάντηση στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί όταν πριν τον πόλεμο, για παράδειγμα.
7: Να πάρω μια απάντηση στο δικό μου το ρώτημα.
8: Θα απαντήσω. Γιατί, για παράδειγμα, όταν το βαρέλι, το πετρέλαιο, είχε 72 δολάρια, η βενζίνη ήταν στον 65 και σήμερα πάλι το πετρέλαιο έχει 72 δολάρια
7: και η βενζίνη
8: είναι στο 1,90. Γιατί, για παράδειγμα, το σιτάρι, ήμουνα στη Λιβαδιά από χθες σε μια εκδήλωση και λέγανε οι αγρότες ότι φεύγει από το χωράφι στα 10 λεπτά το κιλό και το ψωμί φτάνει στα 2,5 ευρώ. Ήμουνα σε άλλη εκδήλωση στην Πέλα και τα κεράσια της Πέλας φεύγουν από το χωράφι στο 1,60 και φτάνουν στην Αθήνα στα 9-14 ευρώ. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση.
4: Δεν θα είχαμε.
8: Δεν θα είχαμε αυτά.
4: Γιατί την επόμενη το κεράσι θα φεύγει. τον παραγωγό. Γιατί.
8: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, κυρία Γκαντονά, υπάρχει ένα ζήτημα πολιτικής επιλογής στο αν πράγματι θα γίνουν έλεγχοι, στο αν πράγματι θα έχουμε μια επιλογή όπου θα, μέσω μιας πλατφόρμας θα παρατηρούμε την εσωκέντρια και την ακρίβεια, διότι αυτό κάνει η πλατφόρμα όπως το κάνει, ή αν πράγματι θα πάμε σε παρεμβάσεις με στοχευμένους ελέγχους, με στελέχους της αρμόδιας υπηρεσίας, με πρόστιμα στο καρτέλ. Δεν το βλέπουμε πάντως να έχει αποτέλεσμα.
0: Θα φύγουμε από το πεδίο της πολιτικής. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα πραγματικά την πολιτική προστασία σε εγρήγορση και σε συναγερμό, καθότι η άνεμη, το Μελτέμι δηλαδή, που έχει βγει στην Αττική και όχι μόνο, ξεπερνά τα 7 μποφόρ και σε κάποιες περιοχές φτάνει και τα 8 μποφόρ. Νωρίτερα είχαμε και πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε την εικόνα τώρα. Μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
9: Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι. Έχουμε νέες εξελίξεις όσον αφορά τα πύρινα μέτωπα. Έχουμε μια νέα πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει στην Άφακτο. Γύρω στη 1:30 ήταν το πρώτο, η πρώτη κλίση προς την περιβαλλοντική υπηρεσία. Το μέτωπο είναι στην κάτω Μαμουλάδα στην Άφακτο Τολοκαρνανίας. Έχουν επιστρατευτεί 50 πυροσβέστες και 2 ομάδες δασοκομάντου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, ενώ επιχειρούν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Τα ενέργεια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως μας αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία, λόγω καλωδίων υψηλής τάσης στην περιοχή, ενώ την επιχείρηση παρακολουθεί και το ΕΣΚΕΔΙΚ μέσω των ντρόουν, προκειμένου να κατευθύνει τις εκεί δυνάμεις. Νωρίτερα είχαμε μια πυρκαγιά στην περιοχή της Βιωτίας και στον Άγιο Βασίλειο, έχει εκδοθεί και 112 στην συγκεκριμένη περιοχή. 11 η ώρα ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά σε δασική έκταση. Ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά. 70 είναι οι πυροσβέστες, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, όπως επίσης 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Και εδώ υπάρχουν προβλήματα τα εναέρια, καθότι εκεί αντιμετωπίζουν ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 6 με 7 μποφόρ. Νωρίτερα το πρωί είχαμε μία ακόμη πυρκαγιά στη Στυλίδα. Είναι η μοναδική μέχρι στιγμής η οποία βρίσκεται υπό σχετικό έλεγχο, έχει οριοθετηθεί. Επιστρατεύτηκαν στην περιοχή παραλία Πελασγία στο Δήμο Στυλίδας 30 πυροσβέστες και 3 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αυτή η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, αναμένεται σε λίγο να δοθεί και ενημέρωση για την ομερικό της έλεγχο, δηλαδή πηγαίνει καλά. Εκτός όμως από την Ήπεθρο, είχαμε και προβλήματα και στην Αττική, καθότι υπήρξαν αναφορές για πτώσεις δέντρων λόγω των ισχυρών ανέμων σε διάφορες περιοχές. Στην περιοχή της Λένορμαν είχαμε κάποιες...
0: Εδώ στο κέντρο, στην Αθήνα.
9: Ναι, στο κέντρο της Αθήνας είχαμε πτώση του δέντρου.
0: Πού βρέθηκε το δέντρο στη Λένορμαν, είναι απορία άξιο και έπεσε κιόλας.
9: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ενώ είχαμε και ένα έκτακτο πρόβλημα στην Μιχαλακοπούλου, καθότι ένα δέντρο έπεσε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα άτομο μέσα στο αυτοκίνητο, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο λέει το συγκεκριμένο δέντρο. Έσπευσαν τόσο πυροσβέστες με 3 οχήματα όσο και η ομάδα Δίας. Ευτυχώς ο άνθρωπος, ο οδηγός του οχήματος ήταν καλά στην υγεία του, απεγκλωβίστηκε πριν από λίγο. Αναμένεται να λάβουμε σήμα σε λίγο από την ελληνική αστυνομία ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έχει περατωθεί, ότι έχει τακτοποιηθεί, ενώ υπήρξε και μια αναφορά για πτώση κλαδιών στην πλατεία Καρύτσι, πιο κέντρο ακόμα από την Λένορμαν.
0: Παραξενεύομαι, γιατί η προβλέψη μετεωρολογικής υπηρεσίας μιλούσε για περισσότερο ισχυρούς ανέμους, ακόμη και 8 μποφόρ στην Ανατολική Αττική. Και αυτά είναι στο κέντρο, έτσι, δηλαδή κάπου. Αλλά φαίνεται ότι είναι τόσο ισχυροί άνεμοι, προκαλούν προβλήματα, υπάρχουν και ζητήματα βέβαια. Οπότε, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σπύρος Δαρσινός, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Βανδραβέλη στην εφημερίδα Παραπολιτικά, σχετικά με την αδειοδότηση Express, αλλά και τις σκιές γύρω από τη στοιχηματική εταιρεία Superbet. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο υπογράφων του ρεπορτάζ Βαγγέλης Βανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
10: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Για να αποδώσουμε το 4 στα 4, το νήμα της υπόθεσης θα άρχισε να ξετυλίγει πρώτα η στήλη Big Mouth.
0: Σωστά, στο Big Mouth. Έτσι. Θα το έλεγα.
10: Μια βασική σκιά είναι ότι η εταιρεία αυτή Παρόλο, ναι, όντως αδειοδοτήθηκε με ρυθμούς για δημόσιο ταχύτητα. Δηλαδή συνήθως οι αδειοδοτήσεις παίρνουν 1 με 2 χρόνια. Αυτή κατάφερε να αδειοδοτηθεί μέσα σε 8 μήνες. Λοιπόν, η εταιρεία αυτή 1 μήνα πριν υποβάλει την αίτησή της για αδειοδότηση υπήρξαν καταγγελίες ότι άλλες εταιρείες του ομίλου απ' έξω από την Ελλάδα, εκτός Ελλάδος, όχι η ίδια η συγκεκριμένη, συνεργάζονταν με παράνομους παρόχους μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς, σερβίρανε παράνομους παρόχους. Mm-hmm. Αυτούς τους παρόχους, τους οποίους η ίδια η Επιτροπή Παιγνίων, η οποία αδειοδότησε τη Superbet, τους είχε βάλει στη μαύρη λίστα, έχει μια μαύρη λίστα, όσοι πάροχοι παρέχουν υπηρεσίες παιγνίων, τυχερών παιγνίων στη χώρα μας, χωρίς την κατάλληλη άδεια, μιλάμε κυρίως για online, ιστότοποι κλπ. Αυτή παίρνει σε μια μαύρη λίστα. Μιλάμε 15.000 τέτοιες εταιρείες.
0: 15.000. Και αυτοί μπήκαν από το παράθυρο τώρα, με λίγα λόγια, έτσι.
10: Ναι. Και πρόσεξε τώρα τι λέμε εκεί. Μια εταιρεία η οποία ζητάει να αδειοδοτηθεί νόμιμα εδώ, μέσω μιας άλλης εταιρείας του ομίλου, σερβίριζε παρανόμους. Βέβαια, αυτά δεν φτάσαν ποτέ στο δικαστήριο να αποδειχτούν, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον να διερευνήσει σε βάθος και όχι μέσα με ταχύτητες εξπρές η Επιτροπή Παιγνίων να αδειοδοτήσει την εταιρεία. Το δεύτερο που είναι, αγόρασε μια δεύτερη άδεια η ίδια εταιρεία, η οποία ήταν ανενεργή για περισσότερο από 2 χρόνια. Βάσει νόμου, αυτή η άδεια έπρεπε να ανακληθεί. Τι λέει ο νόμος? Λέει, από τη στιγμή που θα πάρεις μια άδεια, θα πρέπει να την ενεργοποιήσεις μέσα σε 12 μήνες. Αυτή η άδεια την απέκτησε από μια άλλη εταιρεία, την είχε πάρει στο τέλος του 2023 και μέχρι τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο του 2026 δεν είχε καν ενεργοποιηθεί. Άρα θεωρητικά αυτή την άδεια θα έπρεπε να την ανακαλέσει. Είναι εξετάσεις τους λόγους, εάν θα την διαθέσει.
0: Μάλιστα.
10: Τι θέλουμε να πούμε?
0: Πολλά τα ερωτήματα εδώ και εσείς.
10: Είναι πολλά ερωτήματα τα οποία με αυτή τη σπουδή που τρέχει. Βέβαια, για να είναι ενήμεροι και οι ακροατές, αυτή η εταιρεία ρίχνει πολλά χρήματα στην αγορά. Μα ανέλπιστα πολλά χρήματα. Δηλαδή, διπλασιάζει και διπλασιάζει τις τιμές σε χορηγίες που υπήρχαν μέσα στο... που λειτουργούσαν μέχρι και πριν λίγους μήνες. Δεν ξέρω τώρα αυτό πώς μπορεί να... πρέπει να συνεκτιμηθεί.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αναμένονται και νεότερα στοιχεία στο Big Mouth και φυσικά και στο δικό σου ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι. Τώρα, πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Είχαμε νέα ένταση και αλληλοκατηγορίες, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Στις αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα ιρανικό ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους έκαναν λόγο για πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις, πιο συγκεκριμένα η φρουρή της Επανάστασης. Ενώ την ίδια ώρα, σε συμφωνία πλαίσιο για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, συμφώνησαν Ιερουσαλήμ και Βηρυτός. Οι Ιρανοί δεν παράτησαν το πυρηνικό τους και δεν θα το παρατήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Εκτίμησε, μιλώντας στο Action 24, ο διεθνολόγος Μάριος Ευθυμιόπουλος.
11: Οι Ιρανοί κάθε φορά που έρχονται σε μια συμφωνία κάνουν το οτιδήποτε για να φανούν ότι φεύγουν ηρωικά από την υποτίθεται συμφωνία, γιατί δεν τους βολεύει. Δεν πρόκειται να παρατήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα έτσι απλά, να το πω έτσι λίγο πιο διπλωματικά, γιατί εγώ πιστεύω δεν θα το παρατήσουν τελεία. Και από εκεί και πέρα θέλουν κάθε φορά που τους εμπνέει να κάνουν επεισόδια, γιατί η κινητικότητα των πλοίων είναι μεγάλη, αλλά πολλά από αυτά τα πλοία δεν υπακούν σε αυτό που ακούγεται από τα CB, ότι περνάτε από ιρανικά χωρικά ύδατα. Και τους απαντάνε. Τώρα, αυτοί οι βομβαρδισμοί που κάνανε χθες, βάσει της ανακοίνωσης που τουλάχιστον είδα και εγώ στο Al Jazeera, είναι παντελώς, ας πούμε, τορπιλίζει την κατάσταση. Αυτό το τορπιλισμό όμως θα δείτε ότι θα είναι βραχυπρόθεσμος. Εγώ αναμένω κάποια απόφαση περί τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, δηλαδή μέσα από 2 εβδομάδες. Για να μπορέσει να μπει στο τεχνικό κομμάτι, αλλά το τεχνικό κομμάτι θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο ρεαλιστές. Θα πάρει τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Για να υπάρχει μια τεχνική συμφωνία.
12: Α,
11: και μετά υπάρχει και η οικονομία. Βέβαια.
0: Τελικά δεν έγιναν πολλά στη Μέση Ανατολή παρά τον πόλεμο, είπε στο Action 24 ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ Γιώργιος Καμπάς.
13: Αυτή τη στιγμή τι μπορεί να γίνει? Το μόνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι να δημιουργηθεί μια συμφωνία κυρίων που πάλι θα αφήσει τα πράγματα έτσι όπως ήταν και πριν τον πόλεμο. Δηλαδή τελικά δεν έγινε κάτι και γι' αυτό φωνάζουν και πολλοί μες στο Ισραήλ και λένε ότι δεν καθάρισες με τη Χεζμπόλα. Το πρόβλημα παραμένει και αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Πάμε να δούμε τώρα το πλήρες πεδίο των διεθνών ειδήσεων, τις κυριότερες δηλαδή διεθνείς ειδήσεις. Μαζί μας είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα της Μέσης Ανατολής, αλλά και για την...
12: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
14: Η ώρα είναι 2:30.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
17: Την ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται οι στόχοι ούτε το πού βρίσκονται. Το Ιράν καταδικάζει στεναρά αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές τρομοκρατικές ένοπλες δυνάμεις τη νύχτα της Παρασκευής 26 Ιουνίου εναντίον πολλών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στις νότιες ακτές του Ιράν, ανέφερε ειδικότερα η ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τα πλήγματα αυτά συνιστούν κατάφορη παραβίαση της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και κατάφορη παραβίαση της παραγράφου 1 του Πρωτοκόλου Συμφωνίας που επιτεύχθηκε στα μέσα Ιουνίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προστίθεται στην ανακοίνωση της Ιρανικής Διπλωματίας. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επιτέθηκαν εχθές Παρασκευή στο Ιράν σε απάντηση για πλήγμα Ιρανικού μη επανδρομένου εναέριου οχήματος σε φορτηγό πλοίο στο στενό του Ορμούς, με τις δύο χώρες να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανέφερε ότι έπληξε αποθήκες πυράβλων και ντρόνς, καθώς και τοποθεσίες παράκτων ραντάρ στο Ιράν, δίνοντας αργότερα στη δημοσιότητα ένα κοκόδες ασπρόμαυρο βίντεο που δείχνει έκρηξη με την ένδειξη αδιαβάθμιτο. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η επιχείρηση έχει ολοκληρωθεί. Το Ιράν ανακοίνωσε δε ότι βρήμα έκλειξε την περιοχή γύρω από λιμενοβραχίωνα στο Σιρίκ στο νότιο Ιράν και ότι ιρανικές ναυτικές δυνάμεις απάντησαν πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Η Τεχεράνη δεν διευκρίνησε τι μπορεί να έχει χτυπηθεί. Αλλού ωστόσο υπήρξαν οι ενδείξεις της προόδου προς τον τερματισμό της τετράμινης σύγκρουσης, καθώς Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν συνθήκη για το τέλος των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση της Χεσμπολά. Οι δύο πλευρές παρουσίασαν την συμφωνία ως ένα πρώτο βήμα με το οποίο καλείται η Χεσμπολά να αφοπλιστεί και το Ισραήλ να αποσύρει στρατεύματά του από το Λίβανο. Όμως δεν είναι σαφές πώς θα εφαρμοστεί. Η Χεσμπολάχ είπε δε ότι δεν θα συνεργαστεί. Η Τεχεράνη έχει και από τη μεριά της ότι θα ελέγχει το στενό του Ορμούς και προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην υποστηρίξουν τη Ουάσινγκτον μετά την επίθεση που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε φορτηγό πλοίο που έπλεγε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέριψε την ευθύνη για την επίθεση στο Ιράν και είπε ότι παραβίασε την ενδιάμεση συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί έχουν τιμήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που είναι γνωστή επίσης ως μνημόνιο συνεννόησης. Τώρα, Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν την Παρασκευή στη Ουάσινγκτον μια συμφωνία πλαίσιο για επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών. Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και τη σύσταση ομάδας στρατιωτικού συντονισμού. Η συμφωνία προβλέπει τον αφοπλισμό μη κρατικών ενόπλων ομάδων και τη σταδιακή αποκατάσταση του ελέγχου του λιβανικού εδάφους από τον Εθνικό Στρατό του Λιβάνου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν σταδιακά από το λιβανικό έδαφος, καθώς το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν διατηρεί καμία εδαφική βλέψη στη γειτονική χώρα. Η διεθνής κοινότητα θα υποστηρίξει την ανοικοδόμηση του Λιβάνου, με τη λιβανική κυβέρνηση να εγγυάται τη μη εκτροπή πόρων προς ένοπλες δυνάμεις. Και ας περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στη Βενεζουέλα, που βρίσκεται σε δραματική κατάσταση 3 ημέρες μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που ισοπαίδωσαν περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, με τις αρχές και τους κατοίκους να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων μέσα στα συντρίμια. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει ανέλθει τουλάχιστον στους 920 νεκρούς, πλησιάζουν τους 1000, ενώ περισσότεροι από 51.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.300, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 243 άτομα. Η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι διανέμει τρόφιμα και νερό στους επιζώντες, ενώ η εκτελούσα χρέη Προέδρου Ντέλφι Ροδρίκες έκανε λόγο για κρίσιμες ώρες διάσωσης, υποδεχόμενοι παράλληλα διεθνείς αποστολές βοήθειας. Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν φτάσει στη χώρα 861 διασώστες από Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Εσαλβαδόρ, Ελβετία, Κολομβία και άλλες χώρες, με περισσότερους να αναμένονται. Βέβαια, καταγράφονται σκηνές χάους σε αρκετές περιοχές στη Λέμαση.
0: Ελισάβετ Σαμοπούλου, κυρίες και κύριοι, μας μετέφερε την τραγική εικόνα που επικρατεί στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε ραδιοφωνικά τον καθηγητή σεισμολογίας, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, πλέον διακεκριμένο. Σε κάνετε, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι επίσης.
0: Είναι μια εικόνα που πραγματικά τη συναντούμε όχι σε σύντομα χρονικά διαστήματα, ωστόσο έχουμε ξαναδεί μεγάλους σεισμούς να συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές της γης, και αυτό που πραγματικά έτσι προκαλεί ανησυχία είναι ότι υπάρχουν και αρκετές περιοχές που μπορεί να δώσουν τέτοια μεγέθη σεισμών, και περιοχές και κοντινές μας, δεν είναι έτσι, κύριε Παπαδόπουλε?
18: Βεβαίως έχουμε δει και στο παρελθόν και νομίζω ότι θα δούμε και στο μέλλον ξανά, για παράδειγμα στη γειτονική Τουρκία, και το 1999 στο βόρειο μέρος, όταν και το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, με περισσότερα από 20.000 θυμάτων, με μέγεθος 7,5 ήταν τότε ο σεισμός, αλλά και πριν από 3 χρόνια, νομίζω όλοι θυμόμαστε, το Φεβρουάριο του 23, ναι, στο νότιο-ανατολικό τμήμα της Τουρκίας και κοντά στα σύνορα με τη Συρία, είχαμε 2 αλλεπάλληλους σεισμούς με διαφορά μερικών ωρών, 7,7 στο μέγεθος ο πρώτος, 7,6 ο δεύτερος, δηλαδή χειρότερα και από τις Βενεζουέλας, και με περίπου 50.000 καταγεγραμμένων θυμάτων, μπορεί τα θύματα να ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που καταγράφηκαν. Κατά συνέπεια έχουμε δει στο παρελθόν και μάλιστα στο κοντινό παρελθόν πολύ σημαντικά σεισμικά γεγονότα, μερικά από τα οποία στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι όπως ακριβώς αναφέρατε και εσείς προηγουμένως.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαδόπουλε, σεισμοί θα συμβαίνουν πάντα. Και με αυτού του μεγέθους σεισμοί θα συμβαίνουν.
18: Και
0: με μεγαλύτερα μεγέθη, βεβαίως. Και πρέπει να και έτοιμοι να είμαστε, και πρέπει να γνωρίζουμε, όχι να, και, να δίνουμε τα κατάλληλα εφόδια στις οικοδομές μας, μάλλον οι οικοδομές μας να είναι τέτοιες και οι οικοδομικοί κανονισμοί τέτοιοι που να επιφέρουν όσο το δυνατόν τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Από τους βασικούς λόγους που είχαμε τόσα θύματα στην Τουρκία και τώρα στη Βενεζουέλα, είναι οι οικοδομικοί κανονισμοί ή ήταν τόσο ισχυροί οι σεισμοί που ακόμα και κτίρια, ας πούμε, στην Ελλάδα που έχουμε καλό οικοδομικό κανονισμό σε αρκετές περιοχές δεν θα άντεχαν?
18: Είναι και τα δύο, και οι δύο παράγοντες συνεργούν. Όταν είναι μεγάλα τα μεγέθη, ασφαλώς οι επιβαρύνσεις στις οικοδομές είναι πολύ πιο έντονες, οπότε και καινούργιες, καλά κατασκευασμένες κατασκευές μπορεί να πάθουν σοβαρότατες βλάβες. Μάλιστα. Πολύ περισσότερο όταν είναι κατασκευές ή παλιές ή δεν έχουν κατασκευαστεί με αντισεισμικούς κανονισμούς, όπως αποδείχθηκε προτριών ετών και στην Τουρκία, τότε οι καταστροφές είναι ασφαλώς πολλαπλάσιες. Βεβαίως στην Ελλάδα έχουμε έναν καλό αντισεισμικό κανονισμό, σύγχρονο. Άκουσα πρόσφατα κάποιον υπεύθυνο να λέει ότι είναι ο τελειότερος του κόσμου. Είναι υπερβολή αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Οι Άπωνες τι να πούνε τότε, αυτοί έχουν τον τελειότερο.
18: Ναι, ακριβώς. Είναι ένας σύγχρονος κανονισμός, δεν υπάρχει εμβολία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 70 περίπου της 100, σύμφωνα με στατιστικές του Τεχνικού Επιμελητηρίου, το 70% των κατασκευών στην Ελλάδα είναι παλιές, με παλιό αντισεισμικό κανονισμό ή και καθόλου κανονισμό.
0: Άμαστε.
18: Κατά συνέπεια, το ότι έχουμε ένα σύγχρονο αντισεισμικό κανονισμό εγγυάται ότι αυτά που έχουν χτιστεί τις τελευταίες δεκαετίες και χτίζονται από εδώ και πέρα ασφαλώς θα είναι πιο ανθεκτικά στις σεισμικές επιβαρύνσεις του μέλλοντος σε σχέση με το παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κτηριακό απόθεμα στη χώρα, το οποίο είναι εξαιρετικά τρωτό, ναι, εξαιρετικά ευάλωτο στις σεισμικές επιβαρύνσεις.
0: Ιστορικά πάντως, θα... κύριε καθηγητά, ιστορικά παρακαλώ, έχουμε και εμείς σεισμούς αυτών των μεγεθών. Εντάξει, δεν συμβαίνουν κάθε τρεις και λίγο. Στατιστικά ξέρουμε, ξέρετε καλύτερα εσείς πότε, κάθε πότε συμβαίνουν. Υπάρχουν όμως περιοχές που μπορούν να δώσουν τέτοια μεγέθη.
18: Ασφαλώς, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Στις 9 Ιουλίου του 1956 είχαμε σεισμό μεγέθους 7,5 στις Κυκλάδες, mm-hmm, μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης. Mm-hmm. 13 λεπτά μετά, επακολούθησε ο δεύτερος με μέγεθος 6,9. Βλέπουμε δηλαδή κάποια φαινόμενα τα οποία είναι περίπου ανάλογα, αντίστοιχα με αυτά που είδαμε στη Βενεζουέλα. Κατά συνέπεια, βεβαίως πολύ σωστά είπατε ότι δεν είναι καθημερινά αυτά τα φαινόμενα, αλλά από καιρού εις καιρών παρουσιάζονται ακόμα και στη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, χρειάζεται να παίρνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα και ο αντισεισμικός κανονισμός να εφαρμόζεται και ο προσεισμικός έλεγχος των κτηρίων, των δημόσιων κτηρίων να ενταθεί, η ενημέρωση των πολιτών, οι ασκήσεις, η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά μαζί βοηθούν, όχι να σταματήσουμε βεβαίως τους σεισμούς, αλλά κάπως να περιορίσουμε τις αρνητικές τους επιπτώσεις.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.
18: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Το λιμάνι της Σούδας, κυρίες και κύριοι, έδεσε νωρίτερα το Κίσαμος με 1.246 επιβάτες. Το πλοίο προσάραξε στη Μήλο τα ξημερώματα στα βαθύ του Αδάμαντα μετά από blackout. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Μαζί μας ο συνάδελφος Παντελής Γιαίτσης. Παντελή, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. 1.246 επιβαίνουν, 108 μέλη πλοίου. Στο πλοίο Κίσαμος, το οποίο προσάραξε, όπως είπες και εσύ, δίπλα από το λιμάνι του Αδάμαντα τα ξημερώματα προσεγγίζοντας την Μήλο λόγω blackout. Ευτυχώς από την προσάραξη δεν προκλήθηκε σοβαρή ζημιά. Το πλοίο κατάφερε να φτάσει στο λιμάνι του Αδάμαντα, όπου με το πρώτο φως της ημέρας ερευνήθηκε σχολαστικά, ελέγχθηκε σχολαστικά και από δίτες. Αποδείχθηκε ότι είχε ένα πολύ ελάχιστες ζημιές από κάτω και κρίθηκε αξιόπλο, πήρε το πιστοποιητικό και το πρωί ξεκίνησε, όπως είπες και εσύ, για το λιμάνι της Σούδας όπου έδεσε πριν από λίγο. Ανησυχία υπήρξε, η αλήθεια είναι, από πολλούς εκ των επιβατών του Κίσαμος, αλλά είναι αυτό που λέμε τέλος καλό, όλα καλά. Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση η εταιρεία ενημερώνοντάς μας για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Υποθέτω ότι θα υπάρξει νέος έλεγχος στο λιμάνι της Σούδας. Το θεωρώ απολύτως λογικό για να μπορέσει το Κίσαμος το βράδυ να χωρίσει και πάλι από τα Χανιά και τον Πειραιά.
0: Όπως και να έχει, είναι καλά τα νέα. Βέβαια, οι άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν εκεί. Συμβαίνουν αυτά συνήθως καλοκαιρινούς μήνες. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Παντελή για έτσι για όσα μας είπε.

πω όσον αφορά τη φωτιά που μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος Σπύρος Δαρσινός στην Αυπακτία, είναι αρκετά μεγάλη από ό,τι φαίνεται στο δάσος της Μαμουλάδας στην Αυπακτία. Στο σημείο ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουμε 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Είναι δασική περιοχή, δεν υπάρχουν σπίτια. Η κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι επιχειρείται τώρα να ελεγχθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι όμως πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Όπως ακούσατε νωρίτερα, είχαμε ακόμη και πτώσεις δέντρων, όχι σε περιοχές απομακρυσμένες της Αττικής, στη Βαρυμπόπη, σε κάποιες περιοχές που είναι στη Μαλακάσα ή στην Ανατολική Αττική που περιμέναμε σήμερα τα οκτώμποφορ, αλλά σε περιοχές, κυρίες και κύριοι, όπως είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Λένορμαν.

0: Την έναρξη ενός νέου κύκλου πληρωμών προς τους παραγωγούς προανήγγειλε στη δημόσια τηλεόραση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, γνωστοποιώντας ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω της νέας δομής της ΑΔΕ. Παράλληλα, Δευτέρα ή Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 20 εκατομμύριων ευρώ στους ριζοπαραγωγούς μέσω του καθεστώτος De Minimis.
1: Την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα πληρώσουμε 20 εκατομμύρια de minimis ενίσχυση για το ρύζι στη Χαλάστρα. Είναι αποτέλεσμα της ζημιάς που πάθανε τα τελευταία χρόνια. Και στο βάθος υπάρχει μια πιο ριζική λύση, που είναι να εντάξουμε όλον αυτό τον οριζόνα σε ένα μεγάλο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, όπως κάνανε οι Ισπανοί στη Βαλένθια, που έχουν ανάλογη περιοχή. Γιατί οι καλλιεργητές εκεί κρατάνε με την καλλιέργεια του ρυζιού, κρατάνε τον κάμπο να μην κατέβει προς τη θάλασσα. Θα τα παλέψουμε όλα αυτά. Η είδηση της ημέρας, ήμουνα σε επαφή χτες όλη τη μέρα και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και με τον διοικητή της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το μεγάλο πακέτο πληρωμών θα γίνει τη Δευτέρα. Θα γίνει τη Δευτέρα και θα είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με εκβιασμό ανηλίκων, ακόμη και 12 ετών. Αφαίρεται ότι είχαν στήσει αυτή την υπόθεση δύο 17χρονα από τη Θεσσαλονίκη, ο έτερος από το Γάζι Ηρακλείου, με διασυνδέσεις και με το διαβόητο δίκτυο 764. Μαζί μας ένα ΜΕΗ υπογράφει σχετικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ανά.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ναι, να πούμε λίγα λόγια για το 764. Είναι ένα διεθνές διαδικτυακό δίκτυο που τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις διοκτικές αρχές πολλών χωρών λόγω της δράσης του σε βάρος ανηλίκων. Οι ερευνητές το περιγράφουν ως ένα εξαιρετικά βίαιο και σαντιστικό δίκτυο, καθώς τα μέλη του φέρονται να μην επιδιώκουν μόνο την απόσπαση πορνογραφικού υλικού από παιδιά και εφήβους, αλλά κυρίως την απόλυτη ψυχολογική χειραγώγηση και τον έλεγχό τους. Η δράση του ξεκίνησε το 2021 και αναπτύχθηκε μέσα από δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές επικοινωνίας, όπως το Discord, το Telegram, το Instagram, το TikTok, το Twitter, αλλά και μέσα από διαδικτυακά παιχνίδια. Τα μέλη του προσεγγίζουν ανηλίκους, δημιουργούν μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους και σταδιακά τους πείθουν να μοιραστούν προσωπικές ή στιγμές φωτογραφίες τους. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένας κύκλος εκβιασμών και απειλών, με τα θύματα να εγκλωβίζονται σε μια κατάσταση φόβου από την οποία πολλές φορές δυσκολεύονται να ξεφύγουν. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να πείθουν τα θύματα τους να αυτοτραυματίζονται και σε ακόμα πιο ακραίες περιπτώσεις να αυτοκτονούν. Σε αντίθεση με άλλα κυκλώματα διαδικτυακής σεξουαλικής εκβίασης που έχουν ως βασικό κίνητρο το οικονομικό όφελος, οι αρχές εκτιμούν ότι το 764 επιδιώκει κυρίως να ασκήσει απόλυτο έλεγχο στα θύματα του και να τα εξευτελίσει. Η υπόθεση έχει πλέον και ελληνική διάσταση, όπως είπες, γιατί πριν από λίγες ημέρες συνελήφθησαν δύο 17χρονοι, ένας από το Γάζι Ηρακλείου και ένας από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης τους και ενδεχόμενες διασυνδέσεις με το εξωτερικό. Η υπόθεση τηλέμαχη θεωρείται μία από τις σοβαρότερες που έχουν απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στον τομέα της διαδικτυακής εκμετάλλευσης ανηλίκων και αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να κρύβονται πίσω από μια φαινομενικά αθώα διαδικτυακή γνωριμία.
0: Άννα, εμείς το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Άννα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλου νοσοκομείου εισήχθη η γυναίκα, καθώς το πρωί του Σαββάτου, περίπου 40 χρόνων η γυναίκα αυτή, φέρεται να τραυματίστηκε στο λαιμό μετά από πυροσκρότηση όπλου, ενώ βρισκόταν στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε να πούμε περισσότερα για την κατάστασή της. Μαζί μας ο Βασίλης Βενιζέλος. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να κάνουμε μια βαθιά υπόκληση στους γιατρούς του τμήματος επιβόντων περιστατικών του Βενιζέλου νοσοκομείου, καθώς όταν έφτασε το ασθενοφόρο με την 40χρονη γυναίκα που είχε αυτοπυροβοληθεί στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου και είχε κάνει ήδη μια ανακοπή και είχε αναταχθεί διασωληνωμένη, έκανε ανακοπή και πάλι. Έδωσαν μάχη οι γιατροί στο τμήμα επιβόντων περιστατικών για περισσότερα από μία ώρα με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Τελικά την επανέφεραν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να εισάγεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κατά από τις οποίες είτε πυροσκρότησε το όπλο είτε το έφερε προς τον εαυτό της για να έχουμε μία απόπειρα αυτοκτονίας. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ιστορία η οποία δείχνει ότι οι γιατροί του συστήματος υγείας είναι πάντα ανά πάσα στιγμή στην πρώτη γραμμή.
0: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο για να μας είπε. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Από ρεκόρ σε ρεκόρ, κυρίες και κύριοι, γυβαίνει η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, που ασφιχτιά λόγω του καύσωνα, ο οποίος δοκιμάζει ανθρώπους και υποδομές. Πάμε να μιλήσουμε με τον ιστορικό και πολιτικό αναλυτή, τον Τάσο Καραμπαμπά, ο οποίος έχει και μια ειδική σχέση με τη Γαλλία, κυρίως στο Παρίσι, το οποίο στην κυριολεξία φλέγεται από την επέλαση της ανυπόφορης ζέστης. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πραγματικά είναι ένα καυτό καλοκαίρι στην κυριολεξία, πρωτόγνωρο για τους Παριζιάνους, γενικότερα για τους Ευρωπαίους στη Δυτική Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, και ήμουνα στο Παρίσι τις προηγούμενες ημέρες κιόλας για ένα συνέδριο. Πραγματικά το έζησα και προσωπικά. Δεν μπορούσες να βγεις έξω, κυρίως το μεσημέρι, γιατί δεν υπάρχουν και υποδομές, κακά τα ψέματα. Η Γαλλία δεν ήταν έτοιμη, δεν είναι έτοιμη για αυτά τα κύματα καύσωνα και δεν έχει κλιματισμό σχεδόν πουθενά. Μιλάμε για θερμοκρασίες που ξεπέρασαν μερικές φορές τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. Και όταν δεν υπάρχει air condition, προφανώς και είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Επίσης, 55 τουλάχιστον άνθρωποι έχουν πνιγεί. Γιατί εκατομμύρια Γάλλοι προσπαθούν να πάνε σε μια θάλασσα, σε μια λίμνη, σε μια πισίνα και με όλο αυτό το χαμό κάποιοι πνίγονται και κυρίως νέοι. Τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη. Να φανταστείτε, μάζευσαν κιόλας φοιτητές ιατρικής γιατί δεν τα έβγαζαν πέρα οι γιατροί. Οπότε, και επίσης ένα άλλο σημείο που είναι σημαντικό, 25% των Γάλλων έχουν ένα κλιματιστικό στο σπίτι τους. Δηλαδή 75% δεν έχουν κλιματιστικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προφανώς και είναι η Γαλλία, μεγάλο τμήμα της Γαλλίας, σε κόκκινο συναγερμό. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός Λεκογνίου δημιούργησε μια μονάδα κρίσης με σχεδόν όλα τα σημαντικά υπουργεία, γιατί όλοι έχουν να δουλέψουν σε αυτό το θέμα. Εσωτερικών, υγείας, παιδείας. Παιδείας γιατί είχαν εξετάσεις τώρα. Τα παιδιά της δεύτερης λυκείου περνάνε τις εξετάσεις των προφορικών στα γαλλικά, στη γαλλική γλώσσα. Πώς θα περάσει τις εξετάσεις σου όταν έχει 40 βαθμούς μέσα σε μια αίθουσα?
0: Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Καλά ζητήματα που προκύπτουν έχουν να κάνουν και με τους ηλικιωμένους και με ζητήματα που εμείς στο παρελθόν τα είχαμε ζήσει. Δηλαδή τη δεκαετία του 80, στον καύσωνα το μεγάλο του 87, που δεν είχαμε τότε έτσι, ιδιαίτερα και αρκετά έτσι, τα κλιματιστικά. Δεν υπήρχαν κλιματιστικά τότε. Yeah. Μόνο στις δημόσιες υπηρεσίες θυμάμαι κάποιες και ορισμένοι οι οποίοι είχαν ανακαλύψει νωρίς το τι σημαίνει κλιματιστικό. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση είναι κάπως έτσι τώρα. Δηλαδή δεν είχαν ανάγκη από κλιματιστικά. Και για τη θέρμανση είχαν άλλες μεθόδους θέρμανσης. Να πεις ότι εδώ χρησιμοποιούσαν το κλιματιστικό για θέρμανση, έτσι δεν είναι?
4: Βέβαια με την κλιματική αλλαγή πολλά χρόνια το συζητάμε. Να φανταστείτε, η Γαλλία το 2003 είχε γνωρίσει τον Αύγουστο του 2003 ένα φωνικό καύσωνα όπου είχαν πεθάνει 15.000 άτομα. 15.000, φανταστείτε τώρα για μια χώρα σαν τη Γαλλία, έτσι.
0: Ναι.
4: 20 χρόνια μετά, ενώ έχουν προκύψει κάποια κύματα καύσωνα κατά καιρούς, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει προσαρμοστεί η χώρα. Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε ένα μετρό, παίζεις την προηγούμενη εβδομάδα, όταν μπαίνεις σε ένα σχολείο ή σε μια υπηρεσία η οποία δεν έχει κλιματισμό, ενώ ξέρουμε ότι με την κλιματική αλλαγή είναι προβληματικό το ζήτημα και ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε κι άλλα στην Βόρεια και Δυτική Ευρώπη κύματα καύσωνα, αυτό το ζήτημα έχει γίνει πλέον πολιτικό στη Γαλλία. Και αυτό που σας λέω έχει σημασία γιατί μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Έχουμε βουλευτικές και προεδρικές εκλογές. Είπε λόγου χάρη Μαρίν Λεπέν ότι καταδικάζει τη στάση του Μακρόν και των οικολόγων κυρίως, οι οποίοι απορρίπτουν εδώ και χρόνια την γενικευμένη χρήση κλιματιστικών στις υπηρεσίες. Γιατί όντως υπάρχει αυτό το ζήτημα.
0: Οπότε Τάσο Καραμπαμπά, θα έχουμε ίσως, μάλλον σε κάθε ζήτημα που προκύπτει, έχουμε και πολιτική διαμάχη, έτσι. Και προκειμένου αυτή η πολιτική διαμάχη έχει να κάνει και με το μείζον θέμα και έτσι, θέμα το οποίο προκαλεί αντιπαράθεση της κλιματικής κρίσης, που υπάρχουν οι μεν που λένε ότι υφίσταται, οι άλλοι που λένε ότι δεν υφίσταται. Τελικά όλο αυτό κλιμακώνεται συνεχώς και βλέπουμε διαφορετικά επεισόδια με βάση αυτά.
4: Βέβαια.
0: Συμφωνώ.
4: Ή το ότι, παραδείγματος χάρη, 70.000 νοικοκυριά, φανταστείτε, 70.000 νοικοκυριά την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν ρεύμα στη Βρετάνη, στην Δυτική Γαλλία. Άρα σημαίνει ότι μια χώρα σαν τη Γαλλία, η οποία είναι από τις ισχυρότερες χώρες στον κόσμο, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και δεν έχει τις υποδομές για ισχυρά κύματα καύσωνα. Αυτό προφανώς και γίνεται πολιτικό ζήτημα. Προφανώς και οι αντίπαλοι του Μακρόν κυρίως το χρησιμοποιούν και κυρίως Μελανσόν και Λεπέν.
0: Έτσι. Τάσος Καράμπαμπας, κυρίες και κύριοι, ιστορικός, πολιτικός αναλυτής με βαθιά γνώση και των ευρωπαϊκών θεμάτων. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Ιστάκος. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
5: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ποδοσφαιρικό πάρτι του Παγκοσμίου Κυπέλου. Γνωρίζουμε ήδη τα 9 από τα 16 ζευγάρια της φάσης των 32, η οποία μάλιστα ξεκινάει και αύριο με τον Νότια Αφρική Καναβά. Τα υπόλοιπα 8 ζευγάρια είναι Ολλανδία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Βοσνία, Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη, Γαλλία, Σουηδία, Κτήλε Φαντοστού, Νορβηγία, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήριο και Αυστραλία, Αίγυπτος. Εχθές λοιπόν τα ξημερώματα και έγιναν και πολλά παιχνίδια, 6 παιχνίδια. Και είχαμε το Νορβηγία-Γαλλία 1-4 με hat-trick του Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος θυμίζω έχει πάρει και τη χρυσή μπάλα, καλύτερο παίχτη για το 2025. Είχαμε το Σενεγάλη-Ιράκ 5-0, Ουρουγουάη-Ισπανία 0-1 με ένα γκολ το οποίο προήλθε από έναν λάθος του παροφύλακα, ο οποίος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Είχαμε το Πράσινο Ακροτήριο στη Σαουδική Αραβία 0-0 και την ιστορική πρόκληση του Πράσινου Ακροτηρίου στην επόμενη φάση. Είχαμε το Αίγυπτος Ιράν 1-1 που μέχρι την Ταρέμι έχασε και πέναλτι και το Νέα Ζηλανδία Βέλγιο 1-5. Για απόψε έχουμε άλλα 6 παιχνίδια τα οποία ολοκληρώνουν και την φάση των ομίλων του Μουντιάλ. Είναι για την τρίτη αγωνιστική. Είχαμε στις 12 η ώρα Κροατία Γκάνα, την ίδια ώρα Παναμάς Αγγλία. Στις 2.30 ξημερώματα Λαγκίδη Μουκαδία Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, την ίδια ώρα Κολομβία, Πορτογαλία. Και στις 5 ξημερώματα Αλγερία, Αυστρία και η Ορδανία. Γιατί να πάμε στα δικά μας που λαβαίνουμε, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ενημέρωσε πριν από λίγο το μεσημέρι, σε μία ώρα περίπου, θα υποδεχθεί τον Μπάλτσα Πόποβιτς, 25 ετών τερματοφύλακας από τον Ιρθρό Αστέρ, θα αποτελέσει την τέταρτη του μεταγραφή για φέτος και έχει για το καλοκαίρι, συγγνώμη, και έχει για να κάνει άλλες τρεις τηλέμαχες. Οι άλλες είναι το Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, εξτρέμ από τη Χιρόνα, η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμου, η τρίτη θητεία του Σωστόλουσκου, του 26χρονου Στόπερ από την Νότιχαμ. Και του 24χρονου μέσου Πέταρ Στάνιτς από την Λουτογκόρτ, για την οποία ο Ολυμπιακός έχει δώσει και ένα πολύ μεγάλη μάχη για να τον αποκτήσει ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Οπότε ο Λεσόλφι λοιπόν ετοιμάζεται για τετραπλό χτύπημα, θα λέγαμε, και θυμίζω ότι τη Δευτέρα αρχίζει και η προετοιμασία του Ολυμπιακού και οι συγκεκριμένοι παίκτες αναμένεται να είναι στην πρώτη συγκέντρωση που θα γίνει στο Ρέντι. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκλεισε τη συμφωνία του με την Ετούν για την απόκτηση του 24χρονου Έλμιν Ράστοντερ, είναι επιθετικός. Επίσης ενημέρωσε χθες αργά το βράδυ ότι ήρθε στη συμφωνία τελικά με τον Στέφαν Ντεφράι, τον 34χρονο κεντρικό αμυντικό, που είχε απογράψει συμβόλαιο για ένα συν ένα χρόνια, και συνεχίζει λοιπόν και ο Παναθηναϊκός στις κινήσεις. Και να κλείσουμε με τον ΠΑΟΚ Τηλέμαχε, λέγοντας ότι σήμερα το απόγευμα θα αφηθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία ο Αρίτ Ελουστόντο, είναι 32 ετών, κεντρικός αμυντικός. Έχει μείνει ελεύθερος από την Sociedad, η οποία είναι η μοναδική ομάδα που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα και ξεκίνησε και από την Ακαδημία της, έτσι. Είναι μια υπόθεση την οποία δούλευε καιρό ο ΠΑΟ και συγκεκριμένο παίχτη, και είναι και η πρώτη του μεταγραφική κίνηση και η πρώτη μεταγραφική κίνηση του νέου του προπονητή, έτσι. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟ έχει τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο του, 40χρονος προπονητής, ο οποίος έχει ξεκινήσει να εργάζεται σε ομάδες της Ισπανίας και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν στην Οσασούνα, οπότε από εκεί γνωρίζει και τον Αρίτ Ελουστόντο, Τηλέμαχε.
0: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Χρουστάκο για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τα του καιρού τώρα. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι ο μετεωρολόγος του Action 24, είναι μαζί μας για να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Κύριε Παπαϊωάννου, καλό μεσημέρι. Είχαμε πτώσεις δέντρων στη Λένορμαν και σε άλλες περιοχές του κέντρου της Αθήνας από το μελτέμι το δυνατό,
6: Ναι, και είναι πολύ ισχυροί οι βολιάδες που πνέουν και στην Αττική. Ξεπερνάνε τα τοπικά για τα 60-70 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές του ανέμου. Θα συνεχιστεί και αύριο, λίγο λιγότερο αύριο, αλλά και πάλι θα είναι πολύ ισχυροί οι βολιάδες. Και γι' αυτό είναι και πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά, για πρώτη φορά ουσιαστικά το φετινό καλοκαίρι. Είναι κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές, όχι μόνο στην Αττική, αλλά στην Εύβοια, σε μεγάλο μέρος της Πελοπόννησου και στη Δυτική Πελοπόννησο, γιατί στη Δυτική Πελοπόννησο και θα πνέουν ισχυροί βοριάδες, βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι εκεί είναι και πολύ ζεστοί θερμοί και ανεβάζουν και τη θερμοκρασία, σημειώνονται θερμοκρασίες 37 με 38 βαθμούς σε αυτές τις περιοχές και αυτό θέλει μεγάλη προσοχή και για τις πυρκαγιές και προφανώς για τρυπές ανέμου που προκαλούν κάποιες ζημιές όπως τόσο δέντρων, ειδικά στην Νότια Εύβοια, στην Αττική, εκεί καταγράφονται οι μεγαλύτερες τρυπές ανέμων και στις Κυκλάδες προφανώς και στην Νότια Κρήτη. Τώρα, να πούμε ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, τοπικά έχει 38 με 39 βαθμούς, θα φτάσει 38 κυρίως και σήμερα και αύριο. Και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή, αρκετά ζεστή, χωρίς όμως να μιλάμε για ένα επεισόδιο καύσωνα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα είναι περίπου 38 με 39, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια χώρα, εκεί θα παρατηρούνται οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Πιθανό να δούμε και το πρώτο πολύ πολύ μεμονωμένο σαραντάρι, τοπικά δηλαδή να αγγίξει. Αλλά δεν μιλάμε για ένα επεισόδιο καύσωνα.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Η ώρα είναι 3. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
11: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
10: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
11: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
10: Θανάση, πες μου κι άλλα.
11: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
12: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
13: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
12: Και η νομική προστασία?
13: Προστασία, αλλά νομική.
12: Και η απαλλαγή?
13: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
12: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
13: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή. Η μεγάλη 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση.

0: κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Olympus, φρέσκη και χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούς.

0: Rock FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέσσερα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
9: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Max FM 93.4.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Γραβιέρα Εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
2: Όσο θα γυρίζει η γη,
3: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος. Max FM 93,4.

0: Σαββατοκύριακο Λέμον, μου λέει στην Εύβοια είναι εκεί κοντά σου. Λέω όχι, δεν είναι κοντά μου, αλλά δυστυχώς είναι κοντά σε άλλους. Οπότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα, παιδιά. Βρήκα και καθάρισα το οικοπεδάκι μου. 1300 το κόστος. Άστα να πάνε.
1: Και θέλει
0: 1300. Δεν βρίσκεις, παρακαλώ.
1: Κάθε χρόνο.
0: Έλα,
1: αυτό.
0: καλέ. Βέβαια. Κάθε χρόνο.
1: Όχι, εννοεί ο καθαρισμός διαρκεί ένα δείχνο μετά ξαναβγαίνουν.
0: Τι λες, παιδί μου, ο καθαρισμός γίνεται μόλις σταματήσουν οι βροχές, γιατί βγαίνουν μετά άλλα πραγματίδια. Κατάλαβες, δηλαδή είναι δύσκολη η κατάσταση. Αχ, όμως ήταν ένα ωραίο ατελείωτο Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ τέχνη.
1: Τι είδες?
0: Πήγα στο δέστε, που λένε δέστε.
1: Είσαι για δέσιμο.
0: Λοιπόν, και τι είδες, για Δάκη Ιωάννου, πάρα πολύ ωραία έκθεση. Φοβερός κόσμος αυτό, ο καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο. Ήταν εκεί και ο σούπερ στάρ της τέχνης ο Καταλάν. Έγινε μετά ένα ξέφρενο πάρτι χορός, γκρίκ σουβλάκι. Παιδιά, βλέπω τους καλλιτέχνες να τρώνε τα πιτόγυρα και λέω μπράβο βρε τα παλικάρια. Και βέβαια χορέψαμε, όλοι γίναμε μια παρέα. Πολύ ωραία, τώρα συνεχίστε το γλέντι στην Ύδρα. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Παρετήθηκε ο πρωθυπουργέοντας, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ο 7ος στη σειρά που παρετείται. Εκεί
0: Brexit...
1: παρετούνται, εδώ δεν αφήνουν την καρέκλα, παιδιά.
0: Μετά το Brexit τους έχει πάρει πολύ από κάτω.
1: Ναι, παιδιά.
0: Τώρα για να δούμε.
1: Και δημοψήφισμα για αυτή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Το οποίο όμως δεν είχαμε ένα Τσίπρα και το έκανε Κολοτούμπα. Έκανε το.
1: Ευτυχώς Παναγία μου έκανε την κυβίστηση και δεν είμαστε τώρα με τα δελτία. Εγώ τι είμαστε, όχι ότι κολυμπάμε στο χρήμα, αλλά να πιστεύω ότι θα ήμασταν ακόμα χειρότερα.
0: Ακόμη χειρότερα. Θα ήμασταν δράκμα.
1: Δηλαδή τώρα είμαστε κατά. Θα ήμασταν από κατά. Αυτή η διαφορά.
0: Πόσα δράκμα. 5 κρίκι, 10 δράχμα.
1: Ναι.
0: Θα ήτανε.
1: Παιδιά, τι ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε το γάμο της Dua Lipa, το φόρεμα που φόρεσε η Dua Lipa. Που ήτανε το Σανέρ και χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος. Το ράβαν, το ξυλώνανε, δεν ξέρω πόσες μέρες οι ράφτρες.
0: Η Dua Lipa δεν ήταν παλιά με το Χαβρά.
1: Ναι, πέρασε και από το Χαβρά. Αλλά σταμάτησε στον, πώς το λένε, σε έναν, στον Κάλουμ Τέρνερ που είναι και ηθοποιός και υπήρξε και μοντέλο. Δεν είναι ωραίος αυτός, αλλά έχει κάτι έτσι, να το πω,
0: πρόσωπο.
1: Λες, ναι,
0: έχει.
1: Ναι, έχει, δηλαδή, έχει ένα κοίτα μέσα από τα μάτια μου τον ήχο της σιωπής, καταλαβες.
0: Πριν λίγους μήνες δεν ήταν με το Γαβρά. Πότε βρέθηκε, πότε ερωτεύτηκε.
1: Όχι,
0: άλλη,
1: η Ρατακόφσκη μετά ήταν πριν λίγους μέρες με το Γαβρά.
0: Α, και ο Γαβράς, κάνε και λίγο πιπί. Κάνε και λίγο πιπί.
1: Είναι το αγόρι νόστιμο όμως.
0: Είναι νόστιμος, είναι σκηνοθέτης, είναι γιος σκηνοθέτης.
1: Έχει. Είναι καταβλακάτος. Να το πω έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό και το άλλο. Ήταν όλοι. Είχαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Όλες είδαμε τη φωτογραφία του πατέρα της Μιανής σε ένα γάιδαρο πάνω με μπακούλι μου. 355 χρόνια έχουν περάσει, δεν σε ξεχνώ. Οι άλλοι, ο μπαμπάς κατάγε ένα χταπόδι και ένα καμάκι, η μπαμπά μου, δεν σε ξεχνώ.
0: Άλλοι, έλα μωρέ να μην πουν κάτι για τον μπαμπά.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν σε τον ήμουν αξιωματικό, στρατού, δεν ξέρω τι. Μπαμπάκα μου, δεν σε ξεχνώ. Παρέθηκα. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
0: Τα ίδια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
1: Έγραψε ένας, παιδιά λέει, με συγχωρείτε λέει που δεν έγραψε για τον παπά μου.
0: Είμαι ορφανό.
1: Ελπίζω να με ευγνωμονείτε λέει γι' αυτό. Μα έχει τα δίκια του, ο άνθρωπος.
0: Έλα μωρέ, γιατί ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, το λέμε εμείς τώρα, άμα το ανεβάσει θα το κρίνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Dua Lipa που λέει, ωραία όμως, ωραίο ζευγάρι. Η Dua Lipa λοιπόν, πολύ ωραίο τον ηφικό της.
0: Η Lipa, ο Λίπος και τα...
1: Αυτήν τα τραγούδια είναι όλα ό,τι ακούγαμε εμείς 80s, 90s πειραγμένα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τι?
0: Ποιος τα γράφει?
1: Δεν ξέρω ποιος τα γράφει.
0: Λες και να
1: δεν
0: τα γράφει ίδια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Καρβέλας τα γράφει.
1: Κλαίω. Και δεν τα πουλάει ως διασκευές, έτσι δεν είναι. Τα πουλάει ως δικά της. Άμα...
0: Από πού είναι η Dua Lipa?
1: Αλβανίδα.
0: Είναι από τη χώρα της Ουρέιρα.
1: Από τη χώρα της Φουρέιρα.
0: Άκου, στην Αλβανία. Ναι. Ισχύει, θυμάσαι την παλιά αλβανική συνταγή που έλεγε για να φτιάξουμε ένα κέικ. Κλέβουμε 5 αυγά.
1: Ναι, τώρα λοιπόν, είμαστε εμείς που τα κλέβουμε τα 5 αυγά πάντως.
0: Περίμενε.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει ας πούμε με τις νότες.
1: Ναι, σωστό και
0: κλέβουμε
1: αυτό.
0: Κλέβουμε ντουμπι ντουμπι από εδώ, ντουμπι ντουμπι από εκεί.
1: Είναι ένας λογαριασμός στο TikTok που ασχολείται με μουσική ξένη νομίζω είναι και έχουν βάλει το τραγούδι της Dua Lipa, τις εισαγωγές. Έτσι, είτε ο ρεφρέν με τα τραγούδια των 80's και είναι παιδιά σοκαριστικά, δεν είναι ένα και δύο. Και είναι σοκαριστικό.
0: Σκάσε

0: Κασίλα της Dua Lipa.
1: Κασίλα σίγουρα.
0: Και 10 αυγά Τουρκία σου λέει, γεμίζω τα τσεπάκια μου.
1: Αφού δεν έχει δεχτεί καμία μήνυση, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο εδώ πέρα. Ο άλλος, πώς το λένε, για το εξώφυλλο του Βίσκου είχε κάνει μήνυση, που ήταν ένα μωρό με χάρτη χαρτονομίσματα και μπήκε το μωρό. Ποιοι ήταν που ήταν το μωρό, πιο γνωστό συγκρότημα. Η Nirvana που είχαν ένα θρηλυκό εξώφυλλο που ήταν ένα μωρό που κολυμπούσε μια πισίνα με χαρτονομίσματα. Και βγήκε αυτό το μωρό, βγήκε αυτό ενήλικα μετά από 300 χρόνια και είπε, δεν με ρωτήσανε που ήμουν γυμνό.
0: Α! Και τι θέλεις, δικαιώματα. Ζήσε στον Ιρβάνα, σου πιάσε μας.
1: Ναι, ναι, ζήτησε. Λοιπόν, και έγινε, ας πούμε, χαμός για αυτό που, οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Σίγουρα είχε δώσει κατάθεση η μαμά του καταρχήν, του μωρού αυτού, με τον πήραν, του βουτήξαν το μωρό. Και δεν έχει ανοίξει μύτη για την Dua Lipa, που είναι όντως παιδιά τα τραγούδια. Και δεν είναι ένα και δύο.
0: Θα υπάρχει μεγάλη δισκογραφική από πίσω και δεν
1: τι
0: είναι.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο πάντως.
0: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, παιδιά, ή το σταθερό σας μάλλον τηλέφωνο. Και τηλεφωνήστε τώρα, πείτε το ονοματεπώνυμό σας, πείτε τη λέξη Πορτοχέλη και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Γιατί 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2 11 10 80 880. 2 11 10 80 780. Για να δούμε ποιος θα κάνει διακοπές φέτος στο Πορτοχέλη.
1: Και αφού ανέβασαν όλοι τους μπαμπακούριδες τους αγαπημένους, φυσικά δεν έλειπε και δημοσίευση της Αλεξάνδρας Νίκα, που είπε στον και τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν τα γελούδια μας.
0: Άρα δεν ήταν μόνο μπαμπά.
1: Λείπει ο Μάης από τη Σαρακουστή. Ως μπαμπά τον ανέβασε, παιδί μου, το παιδιόν της.
0: Ναι, άρα ανέβασαν κάποιες γυναίκες τους, συζύγους τους, γιατί είναι οι μπαμπάδες των παιδιών.
1: Ναι, δεν είδα άλλου τέτοιο, η αλήθεια είναι, μόνο σε αυτήν το είδα.
0: Όχι, εγώ δεν είδα.
1: Αιδές, γυναίκες τους, τους άντρες τους, παύλα μπαμπάδες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μια χαρά.
0: Α, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας μέσα στο ξέρω, περιβολάκι.
1: Τι είναι αυτό, αμέν σκοτώ, αμέν σκοτώ.
0: Ναι, ναι, αμέν σκοτώ.
1: Επηγαίνει κάπου και ξέρει αυτός ή αυτή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλα, τι νέα.
1: Λοιπόν, παιδιά, έγινε το πιο αστείο πράγμα.
0: Με το γάτο σου.
1: Με το γάτο μου, το οποίο ήταν το εξής. Έχουμε πει ότι έχω πάρει ένα μηχάνημα το οποίο το έχω προγραμματίσει και ρίχνει όσες δόσεις θέλω εγώ τροφής, ξηράς και κάνει ένα θόρυβο γκλίγκα, γκλίγκα, γκλίγκα, γκλίγκα.
0: Θα μάθω πονηρός να ρίχνει την
1: τροφή. Όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτός πίναγε και αυτό δεν ήταν ακόμα η ώρα του να ρίξει. Και πήγε και τριβόταν στο μηχάνημα.
0: Του κολλάνε
1: στο μηχάνημα. Μπας και το συγκινήσει και ρίξει το βίντεο. Παιδιά, δεν το πρόλαβα να το τραβήξω βίντεο.
0: Καλά, έχω να σου πω.
1: Πολύ γέλιο.
0: Έχω να σου πω χειρότερο. Η γατούλα της πολυκατοικίας. Η τσαχπίνα αυτή, η οποία είναι.
1: Μα έτσι ένα όνομα, ρε παιδιά.
0: Γατούλα πολυκατοικίας, τι θέλεις εσύ τώρα.
1: Δεν ακούει.
0: Να λένε Ginger ή η Λίτσα ή Γατίτσα ή
1: Blueberry. Σε λίγο, άμα τη φωνάζετε, άμα το μάθει,
0: ναι,
1: έρχεται.
0: Έρχεται ούτως ή άλλως και κολοτρίβεται. Και μου λέει μια γειτόνισσα, λέει, κατεβαίνεις σε πας στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε, η γάτα, τι έπαθε η γάτα, χτύπησε. Όχι, μου λέει, η γάτα έχει πιάσει ένα ποντικάκι, το έχει καθαρίσει και το έχει αφήσει στην είσοδο για να δούμε. Α, μας το έφερε δώρο.
1: Δώρο σας το έφερε.
0: Αχ, λέω, δεν ανοίγω την πολυκατοικία, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να δω πρωί-πρωί αυτό το πράγμα. Ανοίγουμε την πόρτα σιγά-σιγά. Α, μου λέει, δεν είναι εδώ. Έφυγε, κάποιος το πήρε, το καθάρισε. Και καθώς προχωρώ να φύγω την καγκελόπορτα τώρα, βλέπω ένα μικρό ποντικάκι, πάρα πολύ μικρό, δηλαδή ότι αυτό πρέπει να φάγε πολύ γύρω-γύρω-γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Και ήταν σαπισμένο,
1: ναι,
0: κάτω.
1: Είπα, σας κάνει δώρα,
0: σαν παιχνιδάκι,
1: μωρέ,
0: σαν παιχνιδάκι,
1: ναι,
0: ήτανε.
1: Κάνει δώρα το γατί, αυτό κάνουν.
0: Λέω να είναι καλά η γάτα. Μου λέει, το είδα και κάλπαζε, μου λέει, χθες την πολυκατοικία. Είχε φύγει το ποντίκι και έτρεχε το ποντίκι και από πίσω η γάτα. Λέω να είναι καλά η γάτα, μας καθαρίζει την πολυκατοικία.
1: Ιδέες με το γάτι να του φέρει ένα μπουνάμα.
0: Έχουμε τόσα ποντίκια η Αθήνα.
1: Σταμάτα.
0: Δεν θέλω να το πιστέψω.
1: Φέρ του ένα μπουνάμα.
0: Πού είναι αυτά, κυκλοφορούν ανάμεσα
1: μας. Να του δώσεις.
0: Ποια.
1: Το γατάκι.
0: Το γατάκι, άμα του δώσω πολύ κονσερβίτσα, δεν κυνηγάει τα ποντικάκια.
1: Όχι, τα κυνηγάει.
0: Τα κυνηγάει, αλλά τα δαγκώνει.
1: Για να σε ευχαριστήσει, τα κυνηγάει. Δεν τα κυνηγάει για να τα φάει.
0: Ναι,
1: το ίδιο
0: αλλά γιατί τα σκοτώνει.
1: Γιατί είναι κυνηγός. Είναι το ένστικτο.
0: Α.
1: Εγώ δεν μπορώ. Τι ποντικάκι να φέρει.
0: Πρώτη φορά είδα τόσο συμπαθητικό ποντικάκι, ήταν μωρό ποντικάκι.
1: Ναι, μόλις γεννήθηκε, δεν μπορούσε να πάει σχολείο αυτό να ψηφίσει.
0: Αυτό, ναι, ήταν.
1: Να πάει σχολείο να ψηφίσει Μητσοτάκι, να συνεχίσει τη ζωή του. Είχα παρατηρήσει ότι στο Μουντιάλ φοράνε οι περισσότεροι παίκτες ροζ παπούτσια.
0: Ροζ παπούτσια. Δεν είναι και πολύ αντρικό αυτό.
1: Μια χαρά αντρικό είναι, κάτι δεν είναι, ρε παιδί μου. Και μάλιστα λέει ότι ο λόγος είναι γιατί γράφουν πάρα πολύ, πολύ καλύτερα στην κάμερα.
0: Τα ροζ παπούτσια.
1: Τα ροζ παπούτσια.
0: Τώρα, παιδιά, το έχετε αυτό με τα αντρικά, με τα αντρικά αυτό το. Δηλαδή, εσύ θα βγει με έναν άντρα που φορούσε ροζ παπούτσια.
1: Εγώ έχω βγει με άντρα που φοράει ροζ πουκάμισο, που ήταν τέλειο.
0: Αυτό, πρόσεξε. Άλλο το πουκάμισο, άλλο το παπούτσι.
1: Γιατί?
0: Έλα τώρα,
1: μα τα βρετικά παπούτσια πλέον, παιδιά, έχουν. Γυναικεία ανδρικά έχουν πάρα πολλά χρώματα, τα έχει δει. Κάτι μπλε, ναι, ηλεκτρή, κάτι.
0: Έχεις δει, συγγνώμη, αλλά έχει δει αντρικό παπούτσι.
1: Είμαστε ποδοσφαιριστέ.
0: Άλλο του ποδοσφαιριστέ.
1: Γιατί?
0: Έχει δει άλλο, έχει δει καμία εταιρεία.
1: Όχι, αλλά δεν με πειράζει να φορέσει άλλο να μου το φορέσει.
0: Ακόμη και η Δηλώρο Πιάνα που βγάζει, ας πούμε, παπούτσι με χρώμα. Βγάζει ένα πράσινο λαδί, βγάζει ένα κρέμ, βγάζει ένα μπλε. Δεν βγάζει και ροζ.
1: Να βγάλει, γιατί να μην βγάλει, εμένα μ' αρέσανε και με αρέσανε. Μ' αρέσουν και με ροζ. Γιατί?
0: Μπαλαρίνο.
1: Γιατί μου ρε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι. Σε πληροφορώ τώρα.
0: Εσύ φοράς πορτοκαλί, μη διαμαρτύρεσαι.
1: Αυτό είναι φόραγε ροζ, ναι.
0: Μα δεν μου. Δεν καλύτερα τον Ιχολίπτη μα.
1: Αυτά.
0: Κάτσε τον κόπο καλύτερα.
1: Δεν παίζουν αυτά.
0: Στείλω φωτογραφία σε
1: δεν παίζουν πια.
0: Που καταλαβαίνουν τι λεπτομέρειε.
1: Δεν παίζουν πια αυτά τα στερεοτυπικά. Έβλεπα παιδιά. Μια και κάναμε αυτή την κουβέντα. Έβλεπα στο TikTok. Θέλω να βρω και το όνομά του. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου. Τον έχει πάρει σε ένα το μάτι σου. Λετά τον Ιχολίπτη. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου που είναι παιχτούρα. Ο οποίο είναι. Γκέι, και όταν βάζει είναι φοβερός παίκτης, καρφώνει, κάνει, είναι θεός. Και όταν κάνει ένα καρφί και παίρνει πόντο, κάνει έτσι το μαλλί και περπατάει έτσι μες στο γήπεδο και τον αποθεώνουν όλοι. Και είναι παιχτούρα. Δηλαδή αυτό το ότι οι σοβαροί παίκτες σε αυτά τα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ,
0: ποδόσφαιρο, δεν το έχουμε και πολύ αντρικό.
1: Γιατί, πώς, θέλει δύναμη κλπ. Δεν ισχύει.
0: Να. Εκεί πάει. Κρίμα τα νιάτα, κι τσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου, καλέ μου.
1: Φοβερή ντίβα ο τύπος είναι. Θα τον δείξω μετά, είναι απίστευτος.
0: Λοιπόν, καυτή Ελληνίδα σαρώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό των Playmade. Η φωτεινή Μπαρνάσα πάει για πρωτιά.
1: Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
0: Είναι Playmade.
1: Ωραία.
0: Θυμάσαι παλιά που ανεβαίνανε στα μαδέρια, στο Λαύριο, σε
1: παιδιά,
0: αυτά.
1: Παιδιά, το Playmate ήταν λίγο. Playmate ήταν και η Ζιγούλη όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Που είχε κερδίσει, δηλαδή, σωστά.
0: Ναι.
1: Το Playmate.
0: Ήταν λίγο.
1: Το Playmate ήταν πιο. Η Ζιγούλη, δεν τη θυμάμαι, βέβαια, εγώ προκλητική καθόλου. Το Playmate ήταν πιο τετσιολινέα από το Ακαλυστία.
0: Ναι, θυμάσαι. Τότε τα είχε το Star.
1: Μπράβο!
0: Υπερπαραγωγή. Μιλάμε λαδωμένες, βγαίναν οι γκόμενες με τα μαγιό, με τα έτσι.
1: Τα μαγιό μιλάμε με. Πες το. Στριγγέλες, πράγματα, θάματα και ήταν πάνω σε καράβια. Όχι σε καράβια, σε βάρκες. Ήταν στην άμμο και.
0: Στα μαδέρια.
1: Εγώ θυμάμαι μερικές στα μαδέρια.
0: Στο Λαύριο πρέπει να
1: στο
0: ήταν.
1: Λαύριο μετά θυμάμαι που ήταν μία που την είχαν βάλει και είχε κάνει τούμπε στην άμμο και κόλλαγε πάνω στον ποπό τη άμμο. Ήταν λες και ήταν έτοιμη. Σε εσά Νίτσελ, έτοιμη να την τηγανίσει.
0: Και πηγαίναν κάτι χοντροκυλάραδες επιχειρηματίες.
1: Ναι, και ξερογλύφονταν από κάτω.
0: Όχι, διάλεγαν.
1: Ναι.
0: Διάλεγαν και πήραν τα ποζούμια. Και είχε, στο τέλος, είχε πάρα πολλές ξένες, Βαλκάνιες.
1: Ναι.
0: Είχαν έρθει όλες οι.
1: Αλλά ήταν πιο μοντελέ από τις. Ήταν πιο αποκλητικές, όπως τις παρουσίαζαν, αλλά και πιο μοντελέ από τις ταρελάδες και τέτοια. Λοιπόν. Λοιπόν, Έλενα, λέει ο Νίκος, είναι η τρίτη μας μέρα στα Κύθυρα, πολύ βόρεια στην πλατεία μου, που είναι στη θάλασσα με τα αρμυρίκια. Και θα μείνουμε τρεις εβδομάδες. Σε περιμένω να βρεθούμε στο ποταμό. Πού να έρθω, βρε Νίκο μου, δεν έχουμε άδεια. Με περιμένεις στο ποταμό.
0: Ραντεβού στον ποταμό. Αχ, πεθαίνω. Θα πας με το κοφίνι σου και θα έχεις μέσα καλούδια.
1: Α, ναι,
0: θα
1: έχω σεμπρεβίβες μέσα.
0: Όχι αυτό.
1: Θα έχω μια φατουράδα.
0: Ναι.
1: Και.
0: Η φατουράδα τι είναι, πορτοκαλάδα?
1: Είναι λικέρ.
0: Ναι.
1: Μια φατουράδα και θα έχω και παξιμάδια τσιριγότικα.
0: Ναι, αυτό τα τσιριγότικα είναι σκληρά. Θέλει να τα βουτήξει δηλαδή για σπάς δόντι.
1: Ναι. Αλλά είναι,
0: δεν έχουμε λεφτά, καρδιά αλλά, μου, φτιάξουμε δόντι.
1: Δεν είναι σκληρά όμως. Είναι πολύ τόσο τραγανό που δεν θα σπάς δόντι. Και υπάρχουν και πιο μικρά.
0: Πώς είναι τραγανό άμα είναι σκληρά?
1: Ενώ δεν είναι μαλακό, ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν και κάτι άλλο που είναι μαλακό που είναι πριν το ψήσει. Σάζει. Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
0: Τι παθαίνει
1: αυτό που είναι ζυμαράκι ακόμα.
0: Άμα.
1: Δεν διανοεί.
0: Τα πουλάνε έτσι, ζυμαράκια.
1: Άμα θες, ναι. Και το παίρνει αυτό
0: και το παίρνει από το φούρνο.
1: Ναι. Γιατί δεν την κάναμε ψημένα, αυτή την τώρα.
0: Δεν είναι ψημένα.
1: Όχι, είναι λίγο πριν γίνουν παξιμάδι.
0: Άρα ψημένα είναι.
1: Ψημένο, αλλά δεν έχει σκληρίνει ακόμα. Είναι μαλακό. Πω.
0: Είναι σαν ψωμί.
1: Δεν διανοείσαι τι είναι αυτό το πράγμα. Μιαμ και το παίρνει και το βάζει μέλι και βούτυρο.
0: Συγγνώμη, στα παίρνει η γιαγιά σου.
1: Όχι, μην υπάρχουν τώρα στου φούρνου, στα
0: ναι,
1: κύθυρα.
0: Στα παίρνει η γιαγιά σου.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι τα κάνανε τότε έτσι. Ναι. Η γιαγιά μου το βάζει σε νεράκι για να μην τα δοντάκια μου.
0: Α. Αυτά τα δοντάκια είναι με προσοχή, γιαγιά, φαντάσου.
1: Αυτά τα δοντάκια είναι με σιδεράκια, φαντάσου.
0: Α,
1: μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτοκτόνησε με το δοντίατρο ή όχι.
1: Όχι, μωρέ, μετά δεν έβγαλα εγώ το μασελάκι, δεν μπορούσα να μιλήσω, ήθελα να το παίζω γκόμενα, μίλαγα κέφτηνα, δεν μπορούσα να φιλήσω αγόρι, ήλιο να πάει και το μασελάκι στην ευχή. Η ερωτική μου ζωή είναι αυτή που μετράει.
0: Ναι.
1: Πάρτα τώρα. Λοιπόν, τα δόντια. Λοιπόν, καλησπέρα, κακά κορίτσια, α πω και εγώ μια κακία να είναι στο πνεύμα τη εκπομπή. Λοιπόν, θα την διαβάσουμε μετά, Άγγελε, και θα την εστιμούμε.
0: Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το περίεργο ψαράκι?
1: Το ψαράκι τώρα θα, θα πάρουν επιδότηση οι ψαράδες, λέει, άμα το πιάνουν.
0: Ναι, το λαγοκέφαλο.
1: Το λυπάμαι και αυτό, πλασματάκι.
0: Ναι, δεν πειράζει, πάρ' το, πάρ το κοντά σου να το λυπάσαι.
1: Έχω και εγώ τους ενδιασμούς μου, τους
0: δακτυλιανισογράφη. Έχει, λέει, κάτι δοντάκια που δακώνει.
1: Έχει, αυτό φταίει που έτσι είναι πλασμένο. Τι να κάνει, τα έχει, τα κόβει.
0: Το θέμα είναι ότι αυτά δεν εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγαλύτερα ψάρια, παιδιά. Έχουμε αφανίσει τις. Και έρχονται, λέει, από το Αφρικά, από την Αίγυπτο, από το Σουέζ, λέει, ανοίξαμε εκεί πέρα, δεν ανοίξαμε μόνο
1: τα στενά. Να κάνουν διακοπές, να γνωρίσουν και άλλους τόπους.
0: Ναι, να πάνε στο σπίτι τους, να πάνε εκεί που ανήκουν.
1: Πάντως θα πάρουν οι ψαράδες τώρα, ετοιμάζεται επιδότηση, λέει, για τους λαγοκέφαλους.
0: Καλέ, λέει, βγαίνουν 10-10.
1: Ναι, άστα.
0: Άντε να κάνεις την ξαπλωτή σου και να σου έρθει να σου ρίξει μία.
1: Άστο. Με μάσκα μόνο.
0: Τι με μάσκα?
1: Να βλέπεις τι σου γίνεται.
0: Ναι, αυτό θα κάνω.
1: Τι να σου κάνω?
0: Θα πηγαίνω για περιπολία του εαυτού.
1: Αλλιώς σε πισίνα ή στο μπάνιο σου.
0: Έλα, παιδιά, θέλουμε να είμαστε χαλαροί στο μπάνιο μας. Να είμαστε να πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας στην παραλία.
1: Πιέσαι το απ' έξω το κοκτέιλ, μην το πει και μέσα.
0: Όχι, απ' έξω, αλλά άμα μπεις με λίγο ζαλάδα,
1: ναι,
0: το λουρά.
1: Μην μπεις με ζαλάδα. Κάτσε έξω, βρέξε τα πόδια
0: και
1: σου.
0: Και αυτά είναι και μεγάλα.
1: Έτσι νερό στο κορμί σου με τα χέρια. Πάρε με ένα κουβαδάκι και βρέξου και ξανακάτσε. Παιδιά, δεν είναι να σε τσιμπήσει αυτό τώρα, να σε τσιμπήσει, να σε δαγκώσει.
0: Ναι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να πας στο νοσοκομείο.
1: Όχι, μπορεί.
0: Τι?
1: Θα χρειαστεί.
0: Πω, πω.
1: Θα χρειαστεί στην καλύτερη για ράματα, στη χειρότερη στον άλλο κόσμο που θα πας. Γιατί είναι τοξικό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Όχι για τον άνθρωπο.
2: Μόνο να το
1: φας. Μόνο να το φας.
0: Ναι.
1: Α, ναι. Μόνο από δάγκωμα πάει, δηλαδή. Μόνο με ράματα την γλιτώνεις.
0: Ναι.
1: Α.
0: Ναι, αλλά για φαντάσου να σου χτυπήσει καμιά φλεβίτσα στο πόδι. Είναι θέμα, είναι λίγο θέμα. Πω, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα.
1: Εντάξει, μωρέ, ζωάκι είναι και αυτό.
0: Να σου πω, πέρσι είχαμε τσιμέδουσες, πρόπερσι, πότε ήταν?
1: Πρόπερσι.
0: Δηλαδή κάθε χρόνο θέλουν να μην κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Από τη Διώρυγα, λέει, του Σουέζ ήρθανε. Άνοιξαν τη Διώρυγα του Σουέζ. Κλείνουν το Ορμούζ, ανοίγουν το Σουέζ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι να ανοίξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή? Τροχονόμοι εκεί δεν υπάρχουν. Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους αυτοί.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κρίμα το ψαράκι αυτό.
0: Να σου πω κάτι, δεν θα φτάσω αυτό το επίπεδο.
1: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, πρέπει να τα πιω.
0: Και αγάπη στη φύση. Δεν μπορώ. Μην τρώμε τα ζωάκια να γίνουμε vegan. Μην τα κάνουμε τσάντες και παπούτσια, οκ. Okay.
1: Τι vegan, εδώ είδα ένα άρθρο, είδα σε ένα ξένο site που λέει ότι. Θα το βρω. Που λέει ότι τα. Πάνε και βίγκαν. Που λέει ότι τα φυτάκια αυτά έχουν συνείδηση.
0: Α, τι πρέπει να τρώμε, αέρα κοπανιστό?
1: Τι πρέπει να τρώμε? Τρώμε τώρα αυτά και έχουμε και τη συνείδηση μας και εμείς καθαρή, ξέρω εγώ.
0: Τι τρώμε αυτά? Δηλαδή ούτε χόρτα να τρώμε.
1: Εγώ και εγώ είμαι χορτοφάγος. Δεν ξέρω τώρα πώς.
0: Κρεατάκι δεν τρως?
1: Βεβαίως. Χορτοφάγος, τίποτα είμαι, δεν είμαι καλά σήμερα.
0: Τι έχεις?
1: Τρώω κανονικά κρεατάκι.
0: Πόσο καιρό?
1: Είναι αυτό σήμερα. Σήμερα είμαι λίγο σαν να έχω φάει τη γρανιά στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν.
0: Κοιμήθηκες καλά?
1: Ωραιότατα. Και πήρα μάλιστα. Μάλλον και η μάμα ακόμα και δεν το ξέρω.
0: Τι πήρες?
1: Και
0: μαγνήσιο.
1: Πήρα και μαγνήσιο. Και εκεί, παιδιά.
0: Τι
1: ωραίο πράγμα το
0: πόση
1: μαγνήσιο.
0: Πόση ώρα μετά σε πιάνει?
1: Δεν θυμάμαι. Κάτι δεν κατάλαβα.
0: Το πήρες και εκεί?
1: Το πήρα.
0: Μπα γιατί... και πήρες άναξα.
1: Όχι, άκου τι έγινε. Πριν δύο μέρες, επειδή είχα ξενυχτήσει, με πήρε μπύρι στο μπαλκόνι. Κοιμήθηκα 4 ώρα και μετά άλλαξε το ωράριό μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ καν το φάντασμα.
0: Καλά, με μία μέρα άλλαξε ο.
1: Ναι, άλλαξε.
0: Το βιολογικό σου.
1: Και λέω, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να κοιμάμαι 4, να ξυπνάω 11.30, τι είναι αυτά. Και λέω, χθες, κατά τις 12, θα πάρω, λέω,
0: μαγνήσιο.
1: Παιδιά, το πήρα ξαπλώ στο κρεβάτι, δεν θυμάμαι.
0: Καλά, να σου πω, εντάξει τώρα.
1: Σε ένα μισάριο είχα κοιμηθεί. Σε ένα
0: μισάριο είχα κοιμηθεί. Δεν τόσο γρήγορα.
1: Γιατί?
0: Τι λες, καλέ.
1: Υγρό, παιδί μου, σίγα το πράγμα.
0: Υγρό είναι.
1: Υγρό πήρα εγώ. Παίρνω κάτι αμπουλίτσες.
0: Και ενεργεί τόσο
1: δυνατό. Βέβαια, μπαίνει κατευθείαν στο αίμα, φυλάκια. Γεια σας, αντίο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ωραίο.
1: Θα πάρω και σήμερα. Και σε χαλαρώνει κιόλας, όμορφα. Και με φυσικό τρόπο, ρε παιδί.
0: Δηλαδή
1: μου.
0: Με αναισθησία δέχεσαι όσα συμβαίνουν γύρω.
1: Είπα χαλαρώνει το σύστημα για να κοιμηθείς, δεν είπα ότι σε χαλαρώνει και είσαι ανέστητος. Άμα βρεθεί κάτι τέτοιο, να με ενημερώσετε πάντως. Θα ήθελα να το πάρω.

0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, αν εγώ και εσείς κατεβάζαμε ένα τραγούδι ή θα μας, χωρίς να το πληρώσουμε ή χωρίς να έχει δικαιώματα, θα μας πήρανε μέσα για πειρατεία. Ο κάθε καλλιτέχνης που αντιγράφει γίνεται ζάμπλουτος, κανένα πρόβλημα. Αν και δεν θυμάμαι, λέει, τα κομμάτια, πάω να ψάξω αντιγραφές. Υπάρχει όμως, λέει, ένα site που βάζει το κομμάτι και σου λέει και πόσες φορές και από ποιον το πήραν οι επόμενοι. Ενδιαφέρον, Άγγελ, να μας στείλει στο site.
8: Copyright.
7: Εντάξει, μερικοί παίρνουν δικαιώματα και κάνουν διασκευές. Αλλά τώρα δεν ξέρω.
8: Άλλο τα δικαιώματα και διασκευές. Ναι, ναι, ναι. Και άλλο να είναι ελαφρωσπειραγμένο.
7: Ναι. Τι ελαφρώς, παιδί μου, θα στα βάλω μετά να τα ακούσεις.
8: Η Ντουά δεν φέρει καμιά ευθύνη, αλήθεια. Είναι ο συνδέτης βέβαια που υπογράφει τη Ντουά τα.
7: Δεν ξέρω πώς λέγεται, τα γράφει και γίνεται τραγούδια. Τα γράφει. Τα αντιγράφει μάλλον. Δεν ξέρω. Έτσι λέγεται, ναι, ότι είναι. Θα το ψάξω.
8: Κλέψει.
7: Ναι.
8: Η Μάρο Κουντούμου, ωραία κακομοίρα, μπήκε στο νοσοκομείο. Βέβαια τη βγήκε. Και είπε ότι εντάξει, ήταν μια περιπέτεια, μια αγάπη πικρή, αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε.
7: Λοιπόν, η Dua Lipa είναι τραγουδοποιός, ναι, και συμμετέχει και ενεργά στη δημιουργία των τραγουδιών της. Δεν τα γράφει μόνη της από το μηδέν, αλλά λειτουργεί συνεργατικά. Δουλεύει σε ομάδες με διάφορους επαγγελματίες, συνθέτες, τυχουργούς και παραγωγούς. Συνθέτες γελάω. Και συνεισφέροντα σε στίχους, μελωδίες και ιδέες. Δηλαδή, ναι, το θυμόμουν ότι συμμετέχει ενεργά. Όχι από το μηδέν, λέει, αλλά λέει κάτσε να βρούμε. Google, ποιο τραγουδάκι μας αρέσει αυτό.
8: Ναι, κλέβουμε 5 αυγά.
7: Αυτό.
8: Κλέβουμε και λίγο αλεύρι και φτιάχνουμε ένα super duper wow cake.
7: Στο χωταργό έγινε, λέει, μια τρομερή καραμπόλα. Όπου ένας 55χρονος συγκρούστηκε μεταξύ και ένα άλλο άχημα στη Μεσογείο και πήγε να διαφύγει μαζί με τον συνοδηγό και πήγε να διαφύγει πέφτοντας στο λεωφορείο.
8: Πέφτοντας στο λεωφορείο.
7: Παίρνοντας το λεωφορείο, ανέβηκε. Παράτησε τα μάξι.
8: Ναι.
7: Και μπήκε στο λεωφορείο. και το πιάσανε φυσικά. Τον αποκινητοποίησαν. Έλα.
8: Δεν σου πει ότι σε μία φίλη μου ένα τροχονόμος φώναζε, μην παρκάρεις εδώ, μην παρκάρεις εκεί και δεν έβρισκε τίποτα. Και είχε σαλτάρει και ραντεβού και του πέταξε τα κλειδιά και του λέει πάρτο και πάρκαρε το εσύ και άσε με, Χριστιανέ μου. Παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει απόγνωση.
7: Ναι, ναι, πραγματικά με τις θέσεις.
8: Δηλαδή,
7: ναι, ναι.
8: Πλέον το πρόβλημα του πάρκινγκ αρχίζει να γίνεται πρόβλημα και σε περιοχές που δεν το έχεις. Δηλαδή στα βόρεια προάστια δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
7: Καλέ, εμείς στην γειτονιά
8: μου. Στα νότια δεν υπήρχε. Αρχίζει πια και γίνεται full
7: παντού.
8: Αφού
7: δεν χωράμε καλές, κτίζουν τόλο πόροι κατοικίες, έρχεται κόσμος. Που θα πάμε, που θα υπούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
8: Η Αλαντία.
7: Εμείς είμαστε στη γειτονιά μου, όταν έχει, που εντάξει είναι λογικό, αλλά Σου λέω, όταν έχει λειτουργία, που έχει και πάρκινγκ για κλήση, καλά μην φανταστείτε τώρα, πάρκινγκ πρέπει να είναι 12 θέσεις, δεν είναι παραπάνω. Που έχει πάρκινγκ για κλήση έτσι για μερικά αυτοκίνητα, γύρω-γύρω πιάνουν το πάρκο και δεν βρίσκει να παρκάρει κάποιος. Αν έρθει σπίτι μου κάποιος, δεν βρίσκει να παρκάρει, γίνονται γάμοι. Δεν βρίσκει να παρκάρει. Έρχονται οι γονείς με τα παιδάκια τους να παίξουν στην, που δεν μένουν στη γειτονιά, γιατί τους έχω ξαναπεί, έχουμε πολύ ωραία σκιέρι τέτοια, παρκάρουν στη γειτονιά. Οπότε όταν έρθει κάποιος σε σπίτι μου,
8: κάνει και να γίνει.
7: Ναι, δεν είναι εκείνο το μπήκα παρκαρά. Θα το ψάξει λίγο.
8: Άσε που όλες οι νέες πολυκατοικίες έχουν πιάσει το πεζοδρόμιο γιατί έχουν πάρκινγκ. Έχουν πάρκινγκ και στην επιλογή.
7: Οπότε δεν μπορεί να παρκάρει απ' έξω, ναι.
8: Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Και αρχίσουν τα διπλό παρκαρίσματα βέβαια.
7: Και έχουμε και τη λαϊκή κάθε Δευτέρα εμείς.
8: Α, ωραία, μου αρέσει η λαϊκή μου, ωραία. Κατέβα να πάρεις ωραία πραγματάκια.
7: Κατέβω.
8: Στη λαϊκή, παιδιά. Λοιπόν, έχει τεράστια. Εγώ δεν πήγαινα λαϊκή και πήγα τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κολωνάκι. Έχει τεράστια διαφορά, παιδιά, από τα σούπερ μάρκετ η λαϊκή. Είναι πολύ πιο φτηνή.
7: Βέβαια. Εννοείται.
8: Τεράστια διαφορά και πολύ ωραία και φρέσκα πράγματα, έτσι. Έλα, έλα, έλα, πάρε εκεί.
7: Και ωραία ρουχαλάκια έχω δει εγώ σε λεπτά.
8: Κυπολιτές, είναι κυπολιτές, κουκλάκια ζωγραφιστά.
7: Οι πολιτές για να σε πουλήσουν σε βγάζουν Ρατακόφσκι.
8: Τι.
7: Τι μάτια είναι αυτά, τι κορμάκι είναι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο. Και αν πεις δεν ψωνίζουν θα σε βγάλουν μετά από Ρατακόφσκι,
8: όχι,
7: μωρέ, σε βγάλουν.
8: Όχι,
7: λέω,
8: όχι, όχι, μωρέ, δεν λένε. Γιατί σαν πως και στον έρωτα το ίδιο δεν γίνεται. Τι είναι η άλλη μοντέλα και του λέει κούκλε μου, αγάπη μου, το μυαλό σου ερωτεύτηκε. Είναι ο άλλος μπάζο. Και του λέει ερωτεύτηκα το μυαλό σου. Με αυτό το μυαλό οποιαδήποτε γυναίκα θα πέφτε στα πόδια σου.
7: Ναι, ισχύει.
8: Και είναι ο άλλος, τι να πει.
7: Έχει και ωραία ρουχαλάκια πάντως σε μερικές λαϊκές.
8: Ναι.
7: Ωραία πιτζαμάκια, ωραία βρακάκια, ωραία.
8: Δεν σου είπα ότι σε ένα πανηγύρι τέτοιο εδώ απέναντι στον Άγιο Σώστη, παιδιά, περνούσα μια Κυριακή και είχε πανηγύρι. Και είχε βρακάκια και σουτιενάκια. Λέω κάτσε να πάρω και ένα σουτιένα. Αλλά πώς να το δοκιμάσω. Το βάζα εγώ από πάνω. Περνούσα τα αυτοκίνητα.
7: Καλές κάτσε να μου πρέπει να βγάλω. Κοίταξε.
8: Συγγνώμη, Μαντόνα δεν φορούσε ένα.
7: Έτσι, μπράβο. Του Κοτιέ.
8: Του Κοτιέ.
7: Πρέπει
8: λοιπόν,
7: να.
8: Λοιπόν, γιατί είναι καλύτερη.
7: Πρέπει να βάλουν και δοκιμαστήρια.
8: Τι δοκιμαστήρια μπορεί να βγάλουν.
7: Να έχουν ένα μπερντέ να πηγαίνει από πίσω να βλέπει.
8: Μα είναι δυνατόν.
7: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα δούμε αν μα κάνει το βρακί. Το βρακί, εντάξει, δεν μπορεί να
8: το
7: παίρνει
8: στο περίπου.
7: Το βρακί, όχι, αλλά ένα παντελόνι ή ένα. Ένα σουτιέ, πέρα και η γιαγιά μου.
8: Να. Λοιπόν, άκου σκάνδαλο στη Βραζιλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας χρησιμοποίησε τα λεφτά, λέει, του ποδοσφαίρου της διοργάνωσης για το Μουντιάλ για την ερωμένη του. Σου λέει δεν έχουμε λεφτά.
7: Έτσι.
8: Δεν πειράζει, πάντα υπάρχει ο τρόπος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Τι.
7: Λοιπόν, σε μια συνέντευξη λέει πέβη νεονίνο, μπήκε στο πλατό ξαφνικά η Ζώζεφιν και είπε ότι εάν μου έκανε πρώτα σιγά μονίνο θα έλεγα ναι.
8: Αχα. Είναι έτοιμοι σαν έτοιμοι από καιρό.
7: Αυτοί έχουν μια σχέση που χωρίζουν τα φτιάχνουν.
8: Η Ζώζεφιν έχει παιδί. Ήταν παντρεμένη. Είπα.
7: Δεν το γνωρίζω. Πώς ήρθε αυτό.
8: Δεν ξέρω. Κάτι σαν να είπε για ένα παιδί. Ή έχω μπερδευτεί με άλλη. Δεν ξέρω γιατί είμαι. Λόγω ζέστης ξέρεις. Τα καλωδιάκια κάνουν μπλοκή που και που.
7: Τα σχόλια μεγάλη επιτυχία.
8: Τι,
7: τους περνάνε. Κλάρα και ο Ξυπόλυτος.
8: Έλα! Επειδή λέγεται Ξυπόλυτας, έλα παιδιά, ντροπή!
7: Ο τύπος την έχει στην αδιαφορία και τρέχει από πίσω του σε σκυλάκι.
8: Ναι. Είναι ερωτεύσιμος ο Νίνο, έχει ένα στυλάκι, πολύ ωραίο.
7: Ναι. Και εμένα μ' αρέσει. Ωραίο ζευγάρι είναι πάντως, δηλαδή ταιριάζουνε. Ταιριάζουνε. Και είχαν χωρίσει για αρκετό, για μεγάλο διάστημα και δεν άντεξε τελικά ένας μακριά από τον άλλον.
8: Ναι.
7: Είχαν χωρίσει για 8 μήνες και θυμάσαι που είχε γράψει εκείνη, είχε βγάλει ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο στον Νίνο και έλεγε το χωρισμό τους. Και έλεγαν ότι ήταν τραγούδι, παύλα μήνυμα. Μετά αυτός κάτι απάντησε, ήταν στα μαχαίρια δηλαδή και μετά τα ξαναβρήκανε.
8: Ποιο.
7: Αέρωτες δίχως, πώς το λένε αυτό, δεν έχει νοστιμάδα.
8: Ναι, μάλλον εκείνη ήθελε να την έτρωγε το ποπός της.
7: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
8: Αλλά και εκείνος ανταποκρίθηκε. Αν δεν τον ενδιαφέρον δεν θα ανταποκρινότανε. Προφανώς. Έλα Ελενάκη, έλα. Έλα, έλα. Όταν παιδιά κάνουμε αγορές και είμαστε, δεν είμαστε καλά καμιά φορά.
7: Κάνουμε βλακίες αγορές.
8: Κάνουμε βλακίες. Σου έχει τύχει. Τι, καλά, φτηνό πράγματα. Φτηνό πράγματα όμως. Ή σου έχει τύχει με πιο ακριβό.
7: Μου έχει τύχει, μου έχει τύχει με πιο ακριβό.
8: Όπου μετά τραβάς
7: 150 ευρώ.
8: Και μετά τραβάς τα μαλλιά σου.
7: Μετά τα έκανα μασούρια κι εγώ.
8: Τι. Παιδιά είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε ηρεμία και να πολύ να σκεφτόμαστε τι κίνηση που πρόκειται.
7: Εγώ το είχα σκεφτεί αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων δεν πειράζει.
8: Καμιά φορά είδες, τα βλέπεις ωραία και τα βάζεις στο χώρο και δεν ταιριάζει.
7: Ναι. Δεν ήταν διακοσμητικό.
8: Α,
7: ήταν κάτι γυαλιά. Όχι, κάτι γυαλιά. Γυαλιά.
8: Α, τα πήρε από το ίντερνετ. Τώρα δεν γίνεται. Γυαλιά, παιδιά, από το ίντερνετ δεν γίνεται.
7: Γίνεται.
8: Πρέπει
7: γίνεται,
8: να τα βάλει στη φάτσα σου να δει πώ είσαι.
7: Όχι, μου πάνε αλλά δεν μου αρέσουν εμένα. Ναι, γιατί έχω παρόμοια. Καταλαβες.
8: Εντάξει, θα έχεις δύο. Τι πειράζει.
7: Πάω τα πουλήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
8: Ένα για τη θάλασσα και ένα. Ναι, καλέ.
7: Καλέ
8: τα γυαλιά χαλάνε.
7: Θα τα πουλήσω.
8: Δεν ήξερε ότι έχει παρόμοια.
7: Όχι, ούτε θυμόμουν.
8: Α, ωραία. Μεγάλη παιδί. Μπορεί να θέλει να τα πάρει καμία φίλη.
7: Αυτό μόνο, θα την πρώτη λύση εγώ.
8: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ, βρε καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Τα κακά κορίτσια φοράν τα μαγιουδάκια του. Και είναι εδώ, στο στούντιο των παραπολιτικών.
7: Από χθε, νομίζω. Αρχίζει και μικραίνει πάλι η μέρα, άντε σιγά-σιγά.
8: Τι με.
7: Άντε σιγά-σιγά, παιδάκια.
8: Να σου πω κάτι. Να σου πω, δεν θα μας απογοητεύσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ωραίο, υπέροχο καλοκαίρι.
7: Κάνουμε
8: επιλέγει. Στα πόδια μας βάζουμε τα αντιλιακά μας, φοράει πάντα κοπερτών και ρίχνουμε βουτιές.
7: Να ρίχνεις βουτιές εσύ τώρα. Σε βλέπω, μες τη βουτιά είσαι κι εσύ.
8: Έκανα μπανάκι. Δεν σου είπα. Την πρώτη μέρα φτάνω στην μπάρο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Λέω δεν μπορεί να. Ανετούμπα όλοι με τα μαγιό, με τα έτσι στα beach bar. Λέω πόρε τι ζούμε, τη μεγαλία. Θα κάνω ένα μπάνιο. Βουτάω το μεγάλο το δαχτύλι. Το δαχτύλι αντέδρασε μόνο του, δηλαδή τραβήχτηκε πίσω.
7: Κρυό.
8: Λέω παιδιά, συγγνώμη, σε αυτά τα παγάκια κάνετε μπάνιο. Μπες λέει, ξέρεις τι ωραία που θα αισθανθείς μετά. Λέω δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετά.
7: Αλλά
8: για
7: ναι,
8: μένα.
7: Παιδιά, αυτό, παθαίνεις τέτοιο.
8: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Την επόμενη μέρα λέω, καλά δεν θα κάνω μπάνιο. Λέω, αλλά ας βάλω το μαλλιό μου, λίγο να σπάσει ασπρίλα. Έβαλα εκεί πέρα αυτά. Πάω, μου φάνηκε λίγο πιο ζεστή η θάλασσα. Λίγο πιο ζεστή. Λέω, μωρέ, δεν το τολμώ. Που λέει και η Μαρινέλα, τολμώ στο ναρκοπέδιο αυτό να περπατώ και ρίχνω μια. Α, και μπήκα, πρόσεξε, ό,τι κοροϊδεύα στη γιαγιά μου, το έχω λουστεί. Άρχισα να μπαίνω λίγο-λίγο, να βρέχω μπρατσάκι. Μου λέει μια φίλη, α, η θερμοκρασία τους παίρνουμε από τις παλάμες. Θα βάλεις τις παλάμες σου, λέει, για 4 λεπτά και θα δεις. Και το έκανα, παιδιά, και έπιασε. Έβαλα τις παλάμες μου για 4 λεπτά και μετά το σώμα είχε πάρει τη θερμοκρασία. Έριξε ένα πίδουλα.
7: Βρε, αν δεν μπει κοιλιά μέσα, ποια θερμοκρασία.
8: Έριξα ένα πίδουλα. Και μιλάμε, εντάξει, 3 λεπτά κολύμπησε και μετά ήταν πάρα πολύ
7: μετά,
8: ωραία.
7: Το θέμα είναι πολύ καθαρά. Πώς πέραν αυτά 3 λεπτά που είναι όλα.
8: Και μετά βλέπω, παιδιά, ένα νέο παιδί το οποίο φορούσε ένα μαγιό αγόρι από το εξωτερικό. Πώς ήταν τα σόβρακα των παππούδων. Σόβρακο όμως, όχι το μακρύ, σόβρακο, άσπρο και να διαγράφονται όλα από μέσα.
7: Δεν μπορεί να είναι, ήθελε να κάνει μπαίνει να ξέρει το μαγιό του και σου λέει σκάσει, λέμε θα πάρει το
8: σόβρακο. Δεν ήταν, όχι, ήταν μαγιό. Ήταν μαγιό, παύλα, σόβρακο. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή να είναι υπάρχει
7: μόνο,
8: αυτό.
7: Μπορεί
8: και να
7: υπάρχει.
8: Να είναι ανετούμπα στην παραλία.
7: Δεν έχει βγάλει κανένα γνωστό σήκος πατημένη παντόφλα. Έχουν βγάλει και σόβρακο για μαγιό. Πώς το φοράνε οι μπαμπάδες μας.
8: Είναι δυνατόν.
7: Το μεταξύ σόβρακο των μπαμπάδων μας, παιδιά, και γενικά εκείνης της εποχής.
8: Είχαν και ένα χώρισμα.
7: Είχαν ένα χώρισμα. Αυτό δεν έκλεινε και έδινε το φιδέκι διαμαντής από μέσα καμιά φορά.
8: Όχι, το βγάζανε για να μην κατεβάζουν το βρακί. Έβγαζαν από εκεί το περιστέρι. Και χίλια περιστέρια να σε φιλούν τα ντέρα. Τι ου, παιδί μου, τι.
7: Άστο τώρα, γιατί άμα βγει το τίνεζε και καλά, μετά κυτρίνει. Άσε με σε παρακαλώ.
8: Πάντα υπάρχει, υπάρχει αυτό.
7: Άλλο να πούμε, άλλο κουβέντα.
8: Και λέει, αχ, όσο μια... και να τον τεινάζουν, λοιπόν, η τελευταία σταγόνα πέφτει πάντα στο σόβρακο.
7: Είναι στο TikTok μία λοιπόν, μία μάνα η οποία έχει τα αγοράκια τη που να είναι 5 ετών, 6 ετών. Και του δείχνει πώ να κατουράει. Λοιπόν, έχει πάρει αυτή ένα λάστιχο που ποτίζουμε. Το έχει βάλει ανάμεσα στα πόδια της. Είναι στελεκάνη μπροστά και έχει και βρύσει. Λοιπόν, το ανοίγει και το δείχνει. Ότι σημαδεύουμε.
8: Πόσο μικρό το μικρό?
7: 6, 7. Ότι σημαδεύουμε. Μετά το δείχνει. Ότι το τεινάζουμε. Κλείνει τη βρύση. Παιδιά.
8: Τι?
7: Δεν έχω δει πιο αστείο βίντεο. Μετά
8: για
7: δείχνει,
8: τώρα πόσα likes.
7: Μετά δείχνει που παίρνει χαρτί που και το σκουπίζει καλά το λάστιχο.
8: Ναι.
7: Πιο αστείο, πάρα πολύ αστείο βίντεο.
8: Έλα μωρέ, 6 χρονών αγοράκια κάθονται κανονικά στην τουαλέτα.
7: Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν ένα παιδάκι.
8: Αυτό
7: που...
8: την κοιτούσε.
7: Μπορεί να ήταν ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρω εγώ, και να, που τα βρέχουν όλα και αυτό και του μάθανε πώς να σημαδεύει και πώς να σκουπίζει.
8: Ναι,
7: σωστά.
8: Είναι λίγο θέμα.
7: Αλλά ήταν τόσο αστείο το θέμα που έβαλαν άμεσα στα πόδια. Φόρεσε ένα τζι παντελόνι φορά η γυναίκα. Και έβαλαν άμεσα στα πόδια στο λάστιχο. Και ανοιγόκλεινε τη βρύση για να το δείξει. Ήταν πολύ αστείο.
8: Ναι. Εγώ πεθαίνω να βλέπω αυτά τα στο Instagram βιντεάκια με μωρά. Και κυρίως με δίδυμα. Καλά, έχουν πολύ πλάκα. Πάντα το ένα είναι λίγο πιο κακιασμένο από το άλλο.
7: Αλήθεια.
8: Ήτανε δύο κινεζάκια, κοιτιόντουσαν. και ξαφνικά το ένα του αρπάζει τις τρεις τρίχες του άλλου. Το κακόμοιρο το άλλο είχε σουφρώσει τη φάτσα του και προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Και το απομάκρυνε και το άλλο πήγαινε δίπλα του να του τραβήξει και καλά τα μαλλιά. Αλλά μετά, ας πούμε, του χαμογελούσε και άφηνε το χεράκι του. Τα δίδυμα έχουν πολύ ωραίες στιγμές.
7: Και ζώα.
8: Και ζώα.
7: Ναι.
8: Δίδυμα ζώα υπάρχουν. Όχι, ε.
7: Πού να ξέρω, ρε Μαρία μου, είπαμε.
8: Συγγνώμη, τόσο national geographic.
7: Θα υπάρχουν λογικά. Η λογική μου λέει ότι θα υπάρχουν. Άκου τώρα τι ρώτησε. Δίδυμα ζώα, αν υπάρχουν.
8: Μ' αρέσει το.
7: Θέλω να το δω, σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι που μοιάζουν, που είναι στον ίδιο σάκο και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.
8: Λοιπόν,
7: καθένα σπίτι του που λέμε.
8: Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε τα χέρια με τον Αντένα και του είπαν: μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Πάει για του χρόνου για σεζόν με διπλή εκπομπή, παρακαλώ. Θα ξεκινάει 10 το πρωί και θα κρατάει η εκπομπή του λιγότερο μέχρι τις 12.30 και θα έχει και μετά μεσονύχτιο talk show.
7: Καλά,
8: Γιώργος Κερνά, Γιώργος Σπινή.
7: Είχε κάνει ένα talk show και δεν είχε πάει και πολύ καλά πριν κάτι χρόνια.
8: Νομίζω ότι είχε πλακωθεί, ότι είχε γίνει κάτι.
7: Μπράβο,
8: που μιλούσε λίγο περίεργα και άντια και φιλιά στο σπίτι.
7: Λουκουμάδες, λουκουμάδες. Μπορώ να είχα ένα λουκουμά τώρα, όχι έναν.
8: Τι?
7: Μια μερίδα.
8: Το τρώγες κατευθείαν.
7: Εύκολα, με σοκολάτα.
8: Έλα.
7: Όλο πράγμα σοκολάτα με μέλι.
8: Καλά, πήγα σε κάτι γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω, φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
7: Τι, πες κανένα γλυκό.
8: Από τρουφάκια μέχρι τούρτα που είχε ανανά και περίεργα φρούτα.
7: Ναι, αυτά μου αρέσουν, ευτυχώς, Παναγία μου. Τα εξωτικά φρούτα στα γλυκά.
8: Δεν σ' αρέσει.
7: Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
8: Έλα μωρέ και εσύ τώρα. Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
7: Τι μου λέει το φρούτο στο γλυκό μου. Το γλυκό μου πρέπει να έχει κρέμα, σοκολάτα, τέτοια πράγματα.
8: Γιατί συγγνώμη δεν έχεις φάει κρέας με μαρμελάδα.
7: Άλλο αυτό.
8: Τι
7: το γλυκό
8: άλλο
7: μου λέω.
8: Το γλυκό σου με γλυκό σου και το φαγητό
7: δεν,
8: σου.
7: Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει το φρούτο τώρα. Ας πούμε αν έχει, μου φέρουν μια τούρτα που έχει πάνω φράουλες, θα βγάλω τις φράουλες και έξω να τρώω.
8: Α, δεν πας καλά.
7: Δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Νομίζω ότι τρώω φρούτο. Ότι τρώω φρούτο. Ότι μου έχουν κόψει φρούτα να βγει με η γιαγιά μου να πάω.
8: Παιδί μου, όλα μέσα γλυκό. Στο ίδιο στομάχι όπως λέει και η μαμά μου μπαίνω.
7: Δεν μου χαλάει το γλυκό.
8: Να.
7: Το φρούτο μπροστά στο γλυκό είναι πιο ξινό. Όσο γενικό.
8: Γι' αυτό είναι ωραίο, σπάει.
7: Δεν θέλω να σπάει. Τι να σπάει. Γλυκό θέλω να φάω, γιατί να σπάσει η γλυκύλα.
8: Γλυκό του κουταλιού τρως.
7: Ναι.
8: Αυτό δεν είναι γλυκό με.
7: Το ξέρω ότι είναι γλυκό του κουταλιού, δεν είναι σοκολάτα που μου έχουν μπλέξει μέσα από τα φράουλα.
8: Δεν το πιστεύω. Λικέρ πίνεις.
7: Σπάνια αλλά πίνω.
8: Με φρούτα πίνεις λικέρ φρούτων.
7: Πίνω.
8: Έχει, ας πούμε, λικέρ ρόδι.
7: Δεν το έχω πιει λικέρ ρόδι.
8: Τι έχει πιει.
7: Δεν θυμάμαι τι έχω πει. Δεν θυμάμαι τι φρούτο είναι αυτό που έχω πει, αλλά πίνω λικεράκι.
8: Η μαμά σου έπινε λικέρ. Τότε ήταν η εποχή των λικέρ των μαμάδων
7: μα. Βερμούτ πίνανε.
8: Βερμούτ. Συγγνώμη τώρα, οι γυναίκες στα τσάγια. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδί.
7: Τι να γίνει.
8: Οι γυναίκες στα τσάγια πίνανε και ένα λικέρ.
7: Δεν πίνανε
8: λικέρ,
7: όχι, δεν πίνανε. Στα δικά μας τσάγια.
8: Ναι.
7: Όχι. Αλλά πίνανε το βράδυ όταν ερχόντουσαν να πίνουν ένα ποτάκι. Πλέγανε πίνανε βερμουτάκι. Το θυμάσαι το βερμούτ.
8: Αυτό το αραιώνανε με τίποτα.
7: Νομίζω ήτανε... ότι ήταν έτοιμο, βερμούτ.
8: Ναι.
7: Ναι. Και δεν είχα δοκιμάσει, δεν ήταν άσχημο.
8: Και καμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή.
7: Το βερμούτ, κάτσε να δω λιγάκι.
8: Πίνανε πάρα πολύ ουίσκι εκείνη την εποχή. Βερμούτ και τι άλλα, λικέρ. Και δεν θυμάμαι τι άλλα ποτά.
7: Λοιπόν, το σπιτικό βερμούτ είναι αρωματισμένο, ενισχυμένο κρασί. Για να φτιάξετε ένα κλασικό γλυκό βερμούτ σε μία μέρα, συνδυάζετε ξηρό, λευκό κρασί με ένα μείγμα από βότανα και μπαχαρικά κλπ. Όπως αψηθιά, φλούδες, σπιριδεδόλ και κανέλα. Τα βάζετε για να απελευθερωθούν τα αρώματα, τα αφήνετε να μουλιάσουν και συνέχεια τα δυναμώνετε με μπράντι ή σέρι. Το φτιάχνεις και μόνος σου, αλλά νομίζω
8: τώρα
7: ότι...
8: Τώρα σιγά μην φτιάξω βερμούτ μόνη μου.
7: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, με μία ελιά.
8: Αχ, τι ωραία.
7: Με μία ελιά.
8: Και είναι σε ποτήρι τι, αυτά τα ανοιχτά ποτήρια.
7: Νομίζω ότι ήταν...
8: Ή Μαρτίνι είναι.
7: Νομίζω
8: αυτά
7: ότι ήταν σωλήνας.
8: Σωλήνας.
7: Ναι. Ήτανε ψηλά, σαν αεροπότηρα ήτανε, αλλά λεπτά.
8: Και έπινε η μαμά σου, τι άρεσε.
7: Τα θυμάμαι εγώ σε πάρτι που
8: κάνανε
7: σπίτι.
8: Έπινε η μαμά
7: σπίτι,
8: σου.
7: Σε τι
8: αλκοόλ.
7: Ποτήρι, χαμηλό ποτήρι, ποτήρι Μαρτίνι λέει εδώ. Με πάγο. Όχι, εμάς τα πίνανε σε ποτήρι σωλήνα.
8: Είχε ελιά.
7: Είχε ελιά. Από πάνω ήταν η ελιά σε αυτογλυφίδα και πιανότανε το ποτήρι. Κατάλαβες.
8: Έλα.
7: Ναι.
8: Να σου πω, η μαμά σου έπινε.
7: Όχι, έπινε κοινωνικά, δεν έπινε.
8: Ο μπαμπάς σου?
7: Ούτε ο μπαμπάς μου. Μπύρα. Μπορεί να πίνει ο μπαμπάς μου σπίτι καμιά μπύρα με το φαγητό. Αυτό. Ή να έπινε το... ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
8: Πάνα αυτό. Χτυπούσε στο κεφάλι, παιδιά.
7: Ναι. Είναι θα πολύ πήγε περίεργο. Εγώ να δοκιμάσω. Εγώ ήθελα να δοκιμάσω.
8: Ουζάκι δεν έπινε.
7: Η μαμά μου έπινε ουζάκι. Της άρεσε πάρα πολύ.
8: Με τις φίλες της.
7: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ.
8: Ε?
7: Αλλά το αρέον αυτό δεν ήταν ούζο. Αυτό ήταν νερό με άντε και δύο στάχωνες ούζο. Το αρέον είναι πάρα πολύ. Και είχα, ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ. Όχι, μεγάλη πια.
8: Στο σακίθυρα.
7: Ναι, γενικά. Και... ενώ μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του, τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και οι καραμέλες ούζου πάρα πολύ. Δεν,
8: είναι πολύ βαρύ ποτό.
7: Δεν την παλεύω. Δεν μ' αρέσει και γευστικά το ποτό.
8: Να.
7: Ενώ μου αρέσει το ούζο που να το μυρίσει σε φαΐ, να το νιώσει σε φαΐ, να το νιώσει, να το φας καραμέλα μου αρέσει. Και η μυρωδιά του είναι συγκλονιστική. Αλλά σε ούζο. Αλλά είναι όλο να τα ακούς. Ναι. Είναι όμως καλοκαίρι, παιδί μου.
8: Ναι, ναι, στα ουζέρι.
7: Ναι.
8: Να σου πω.
7: Με το μεζεδάκι είναι
8: έχετε
7: ωραία.
8: Έχετε ωραία ουζέρι στο ακίθυρα.
7: Έχουμε, ναι. Έχουμε
8: εμείς στην Κάριστο
7: όπως...
8: έχουμε πολύ ωραία μεζεδοπολία.
7: Ναι, μεζεδοπολίο. Είναι που
8: ουζάκια που έχουν και τα ποδάκια τα οποία αλλιάζονται.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Έχετε τέτοια.
7: Πολύ ωραία, ναι.
8: Πω, παιδιά, αν δεν είναι αυτό ελληνικό καλοκαίρι, πες μου τι.
7: Α, αυτό είναι το καλύτερο.
8: Ε?
7: Προχθές άκουσα και το πρώτο τζίκι. Άντε, λέω, μπράβο. Δεν έχω καιρό να ακούσω την Τζίκη φέτος. Δεν έχω ακούσει, δεν είχα ακούσει ακόμα. Την Κυριακή άκουσα που ήμουν στο σπίτι κάποιο φίλο.
8: Βαριούνται τα τσιτζίκια.
7: Μα έλαντε.
8: Στα βόρεια ήτανε.
7: Όχι, κάτω νότια.
8: Α. Λοιπόν, είδα παιδιά ένα μηχανάκι στον δρόμο που φορούσε μια ειδική στολή και ήταν ντυμένος γάτα.
7: Τι εννοείς?
8: Φορούσε ένα κράνος που είχε δύο αυτάκια.
7: Α, το έχω δει και εγώ αυτό.
8: Και φορούσε και ένα πράγμα μπροστά, ένα μαύρο πράγμα, το οποίο πρέπει να ήταν και αυτό κάτι περίεργο.
7: Όχι, εγώ έχω δει.
8: Κορίτσι έχεις δει ή αγόρι?
7: Έχω δει και κορίτσια και αγόρια που είναι ντυμένα κανονικά με τα ρούχα τους.
8: Ναι.
7: Και έχει αυτάκια το κράνος.
8: Αχ, πολύ μου άρεσε, παιδιά. Ναι.
7: Τι να πω κι εγώ.
8: Τι? Για άντρα σου φαίνεται περίεργο?
7: Όχι, ούτε για άντρα, ούτε για γυναίκα μου. Εντάξει, βαριέμαι.
8: Ναι.
7: Και τι αν έχω δει, και στο αυτοκίνητα ουρά. Το έχεις δει αυτό?
8: Ουρά.
7: Κουνάνε μια ουρά, έχουν στο αυτοκίνητα.
8: Α, δεν το έχω δει.
7: Βεβαίως.
8: Αχ, τι ωραίο.
7: Αυτό έχει πλάκα. Κουνάνε μια.
8: Σε μικρά αυτοκινητάκια
7: πάντα. Σε μικρά. Είναι μια ουρά, έχουν. Θυμίζει γάτα.
8: Συγγνώμη, και πώς την πιάνουνε?
7: Τι εννοείς πώς την πιάνουνε?
8: Πώς την πιάνουν στο αυτοκίνητο την ουρά? Η ουρά, λες, είναι του αυτοκινήτου.
7: Παιδί μου, είναι μια ουρά που είναι αυτοκόλλητη.
8: Αυτοκόλλητη.
7: Ναι, την κουλάνε, την κολλάς πάνω. Και αυτή όπως κινείται το αυτοκίνητο πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και είναι να σου κουνάει την ουρά όταν μπροστά είναι το αυτοκίνητο.
8: Πολύ ωραία, πολύ πλάκα. Μάλιστα.
7: Λοιπόν,
8: τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
7: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, δεν ξέρω το λέω.
8: Κάθε μέρα.
7: Κάθε μέρα το κάνει αυτό.
8: Κάθε μέρα ο ηχολήπτης μας βγάζει σκουπίδι, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, κάνει τα πιάτα, ρίχνει εδώ πέρα.
7: Τυχερή ειρήνη, βρε, τυχερή ειρήνη.
8: Ναι,
7: τέτοιο αυτό. Έρχεται εδώ κατάσταση.
8: Ναι, ναι, πρόσεξε. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τυχερό. Πιάνει το τυχερό, αλλά αρχίζει και γίνεται και άτυχο από την άλλη. Είναι του στυλ ειρηνούλα, σήκωσε τα πόδια σου, σφουγγαρίσω από κάτω κλπ. Την ώρα που βλέπει.
7: Είναι αναγκαστικό, δηλαδή. Είναι
8: ναι, είναι τώρα. Ναι, είναι μια συνήθεια.
7: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.
8: Είσαι ένα λάθος τόσο μακρύ.
7: Και εγώ έχω ένα ψυχαναγκαστικό με την καθαριότητα. Πρόσεξε όμως τι.
8: Τι.
7: Εκεί που δεν θα βλέπε κανείς ότι μπορεί να είναι βρώμικα. Έχω τέτοια ζόρια έχω εγώ. Δηλαδή μπορεί το τζάμι να μην βλέπει έξω.
8: Ναι.
7: Έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που δεν το χρησιμοποιούμε.
8: Ναι.
7: Έτσι, πρέπει να λάμπει. Το τρελού.
8: Καλά,
7: δεν
8: μπορεί
7: είναι...
8: να είναι καθαρό.
7: Ναι, ναι, να είναι καθαρά να πράγματα. Ρε παιδί μου που δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανένας να το τσεκάρει. Να το ξέρω εγώ. Δεν είμαι βλέπει το ότι βλέπει πεθερά. Είμαι του ότι δεν βλέπει πεθερά.
8: Λέξω και Παναγία, έχεις φούρνο. Δηλαδή, συγγνώμη, καθαρίζεις το φούρνο ακόμη και αν δεν έχεις.
7: Έτσι δεν καθαρίζω, το καθαρίζω τίποτα. Τώρα λάμπει, λάμπει.
8: Ναι, για πόσο καιρό λάμπει? Και πριν ξαναβάλεις να μαγειρέψεις θα το ξανακαθαρίσεις?
7: Όχι, γιατί δεν πρόκειται να μαγειρέψεις το φούρνο. Αλλά άμα μαγειρέψω,
8: ναι.
7: Άμα ψήσουμε κάτι στο φούρνο.
8: Μετά, το θες καθαρό.
7: Μετά από το γλύψω πάλι, σαν να έχω ψήσει, σαν να ψήσει ένα μήνα.
8: Εντάξει, ο φούρνος θέλει καθαριότητα.
7: Ναι, γενικά αυτά που δεν τα βλέπουμε πολύ. Μπορεί μια γωνία.
8: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν πάρα πολύ υποχόντρια.
7: Ναι.
8: Δηλαδή χειρότερη εδώ πέρα από τον Παναγιώτη. Αλλά επειδή έκανα πολλά περίεργα ταξίδια στην Ινδία, στα αυτά, άρχισε να βάζω νερό στο κρασάκι μου και λέω: κοίτα τι ωραία που ζουν και αυτοί με λίγο μπίχλα. Κοίτα τι ευτυχισμένοι που είναι. Κοίτα τον άλλον τον άπλητο πώς χαμογελάει. Τι φλανάχουν οι δικοί μας οι παστρικοί.
7: Με βλέπω σε ανοίγει το μυαλό το ταξίδι. Καλύτερη.
8: Λοιπόν, Και λέω, εντάξει, χρειάζεται καθαριότητα για να μην αρρωσταίνουμε κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά.
7: Ίσα μέχρι να μην αρρωστήσουμε εκεί, μέχρι να είναι εκεί.
8: Πολύ ωραία. Τι να σου πω, το ποντικάκι από την πολυκατοικία μας κάποιος το εξαφάνισε ευτυχώς.
7: Ναι, καλά έκανε.
8: Δεν μπορούσα. Σαν παιχνιδάκι ήταν τόσο.
7: Ναι, μωρέ.
8: Τι.
7: Το καημένο και αυτό, αλλά είναι και συχαμένο. Καημένο και συχαμένο. Τι να κάνω, δεν πάμε, αλλά δεν μπορώ να κάνω παρέα.
8: Δεν ήταν τα μεγάλα τα συχαμένα.
7: Ναι, αλλά μια ουρίτσα σαν καλώδιο.
8: Ήταν μια λεπτή ουρίτσα. Κάτσε πια.
7: Πρέπει να μας περιγράψει το πτώμα τώρα, εσύ.
8: Ναι, ήταν εξαπλωτός, λες και έβλεπε το τρίτο όνειρο. Ναι, και τα μυρμηγκάκια μόνο δίπλα του έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά.
7: Μωρό ήταν αυτό, μάλλον.
8: Μωρό. Ήτανε μωρό. Ο γάτος έχει εξαφανιστεί ο γάτος μετά την επιτυχία αυτή. Μετά το τρίποδο που έστειλε στην πολυκατοικία, που έριξε στην πολυκατοικία, έχει εξαφανιστεί.
7: Α, με το ξέρετε, το γατάκι.
8: Όχι.
7: Κάπου θα είναι. Λοιπόν, αχ! Βγάλανε όλοι για τον πατέρα τους, γιατί είναι του πατέρα και δεν έμεινε έξω από το χώρο. Λείπει ο Μάσταρ 40η Κίμπερλι Γκυλφόρ για τον μπαμπά της. Θα σε κρατώσει αν θησαυρό το χρόνο που, που περάσαμε μαζί.
8: Ναι, το είδα.
7: Ναι. Αχ, άσχημα τα νέα εκεί πέρα στην οικογένεια του Μπέκα, μωρέ μου.
8: Τι έγινε πάλι?
7: Είδες, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα. Έχουν και μικρά μαγκίδες.
8: Αυτή λοιπόν, έχουν πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
7: Πολύ παιδιά, ο γιος έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τον έχει.
8: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Πετραδάκι, πέτραδάκι.
7: Το σέρνει η νύφη, η νυφίτσα.
8: Α, στο στρίγκα, από τη στρίγκα.
7: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, το κακό το ξεκίνησε η Βικτόρια.
8: Ναι.
7: Που ήθελε να χώσει τη μητόγκα της παντού.
8: Να χώσει
7: τη μύτη της παντού, παιδιά. Μην χώνεται τη μύτη. Θα έρθει το ζευγάρι να αποφασίσει μόνο του τι θα κάνει.
8: Αν πληρώνει, ο πληρών και ο μιλών.
7: Εντάξει, και ο πληρών πρέπει να και αυτός να μην μιλάει.
8: Ναι.
7: Απλά να λέει: εγώ διαθέτω τόσα πάρατα και κάνε τα κουμάντα σας.

0: Axe FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες...
7: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του... Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί

0: μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Rocks FM 93.4.
1: Caffè per due, grazie.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: Max FM 93.4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Max FM 93.4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο κι αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
12: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
0: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
7: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Η ώρα είναι 8:30.
7: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Βρει υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
13: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
2: 150 ύπων, το νέο αμίγος ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: άνοιξα το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά εννοούμε με τα ωραία του Ανδρέα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πανέψιλος, Τετράπαχος, ο Λιγωτής Ξεδοδιάρης, ένας άνθρωπος χαμηλότατων τόνων, διάθετος, κάργα κακοντυμένος, κάπως ατιμέλητος. Το βλέπαμε κανένα δύο φορές το μήνα στο τζανί του καφενείου στα Εξάρχεια. Και με το που έμπαινε, με σκούνταγε ο συγχωρεμένος ο Χέλμης. «Ξέρεις ποιος είναι αυτός?» δεν μου λέγε. «Ποιος είναι, κύριε Βάγγελε?» «Αυτός που βλέπεις, ξέρεις ποιος είναι?» «Ποιος είναι, κύριε Βάγγελε?» «Αυτός είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας στιχουργός.» «Δεν το πιστεύω», του λέω. «Ρε, άκουτε», σου λέω. «Ο μεγαλύτερος. Μην τον βλέπεις που σέρνεται έτσι όπως σέρνεται. Τα θέλει και τα παθαίνει.» Και μου έλεγε ο σοφός κύριε Βάγγελος, μου μίλαγε για τον πράγματι και για μένα πιο ταλαντούχο Έλληνα στιχουργό. Για τον άγνωστο στους πάρα πολλούς Κώστα Κοφινιώτη. Στον κύριο Κώστα, που πέρασε τα 70 χρόνια, που πέρασε

πολυγραφότατος. Δεν ήρθε αρχή και τέλος. Και κάλυψε όλη την γκάμα του ελληνικού τραγουδιού. Από τα χρόνια του Μεσοπόλεμου. Έκανε παρέα με τους πάντες. Και όλοι το ψάχνανε. Πού είναι ρε ο Κωστάκης ο περίεργος. Ρε πας και πέρασε ο Κοφινιώτης από εδώ. Και πήγαινε παντού. Με ένα μάτσο τραγούδια. Τα πουλάγε που λέμε. Με το κιλό. Ο Φουγκαράς ο κ. Κώστας. Και δεν ήξερε ότι χάριζε διαμάντια. Όλοι από αυτόν θησαυρίσανε. Και όπως έλεγε χαρακτηριστικά και ένας ωραίος φίλος, παλιός τραγουδιστής ο Τόνης Αρβανιτίδης, από τον άνθρωπο αυτό φάγανε ψωμί όλοι τους. Συνθέτες, τραγουδιστάδες. Ανέδειξε ο νου και στην αριθμός καλλιτέχνες. Και γι' αυτόν δεν έμενε τίποτε άλλο από το αστήρετο ταλέντο του και την ατέλειωτη φτώχεια του. Απολαύσαμε τρία ονειρεμένα τραγούδια. Ξεκινήσαμε με το «Αν ήμουν Θεός» του Μιχαλάκη του Σουγιούλ. Το απολαύσαμε από τον Τόνι τον Μαρούδα. Επήγαμε στο «Αν βάλεις στα φυλάκια σου δελτίο». Θα μου πεις μπαίνει δελτίο στα φυλάκια. Ωραία μπαίνει. Άμα έχεις να κάνεις με τον Κυρκοφινιώτη. Και δελτίο μπαίνει και ό,τι τραβάει η ψυγάρα σου. Και τέλος. Το αριστούργημα του Νίκου του Γούναρη. Αυτός ο άλλος. Όλα στιχουργημένα από το μεγάλο τον Κώστα.

ανεμόνες γελαστές. Όλο το σπίτι σε προσμένει από χρόνια, να το γιομίσεις με τις άνοιξεις τα κλόνια. Και το πορτρέτο

Ένα δύο όμορφα τραγούδια του. Αγάπη μου η ώρα φτάνει. Με τη Σοφία τη Βέμπο. Και το αγάπη μου παλιά. Σύνθεση του Καρδάμη του Γιώργου. Και γράφτηκε το Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, του 1942. Κόσας καφάσι λοιπόν, και δεν τον έπιανε το μάτι σου. Ο χαμηλών τόνων, ο καθημερινός σου άνθρωπος. Στην πλατεία Εξαρχείων, εκεί που είχαμε την υπόγα του Μασόνου, θα τον έβρισκες αργά το μεσημεράκι, με το ίδιο πάντα μενού, όσπρια. Τα αγάπαγε ο Κώστας. Μου δίνουν έμπνευση, έλεγε στην παρέα. Τώρα, τι έμπνευση μπορεί να σου δώσει η ροβιδάδα, η φάβα ή οι φακές? Αυτά μόνον ο ποιητής γνώριζε. Κάθε μεσημεράκι, στην ώρα του, σάνοντας αργά τα βήματά του, εκατέβαινε και τα 18 σκαλοπάτια του μασονίου, του περίφημου μασόνου της γειτονιάς μας, στην πλατεία Εξαρχείων. Και παρέα του, κατά βάση ο Ταβερνιάρης. Και κοντά σε αυτόν πάντοτε η Ρετσίνα, το σώσμα, όπως έλεγε ο ίδιος. Και γιατί σώσμα, κύριε Κώστα? Γιατί είναι πιο φθηνό και μ' αρέσει το κρασί κάμποσο παλιωμένο.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τι σας είπα ρε από την αρχή. Τι σας είπα. Κοβινιώτης. Ο ατέλειωτος. Ο πολυταλαντούχος. Και ξεκινάμε από το μαγικό ακρογιαλιές ονειρευτές νοσταλγό. Οξωτικό τραγούδι. Γραμμένο από το μεγάλο το Μπουζάκι. Που και αυτός ήτανε στην παρέα Κοφινιώτη. Άμα κοίταγε τον κύριο Κώστα, έχουμε τίποτα έτοιμο για σένα και την ψυχή μου, του λέγε. Και εγώ σε αυτόν το αν γύριζες στο μικρό μας σπιτάκι και αυτού του Γιώργου του Μουζάκη. Εκεί στα μαγικά χρόνια τα λεγόμενα φόρτις και beginning of 50s ανάμεσα 49 και 52. Βαμμένα κοιλάκια το μεθεπόμενο τραγούδι, αφού το προηγούμενο απολαύσαμε τον Τόνι τον Μάλωτα, και στα βαμμένα κοιλάκια τρίο κιτάρα, Γιώργος Μουζάκης, συνθέτης πάντα, και η Ζωή Μάκου. Και έχουμε μείνει στο ταβερνάκι του Μασόντου, εκεί που τα μεσημέρια του την άραζε πάντα ο κύριο Κώστας. Και το ξέραμε. Το ξέραμε από το ατιμέλητο, από το σακάκι το τρίλινο, και το παντελόνι που έπρεπε να του αλλάζει κάθε δύο εβδομάδες. Όμως αυτά ήταν η εμφύεση της ημέρας. Τα απογεύματα, το βράδυ, τότε γινόταν ο κύριος Κώστας άλλος άνθρωπος. Γιατί? Πάμε τα τραγουδάκια μας και θα συνεχίζουμε και το ενοχλητικό μπλα μπλα.

Ακούσαμε το για μια γυναίκα, του Γιώργου του Κωνσταντινίδη, με τη Χρυσούλα τη Στεφανάκη. Και μετά το αργιστούργημα του Γιάννη του Βέλα. Γιατί να ζούμε χωρισμένοι. Γραμμένο στα μέσα της δεκαετίας του 30, Μεσοπόλεμος, και ήταν το τραγούδι που απογείωσε κυριολεκτικά το μεταξουριώτη το Γιάννη το Βέλα. Μεταξουριώτης του Χοφινιώτης, εκεί στην πλατεία Κουμουντούρου. Όλο εκεί τριγύρισε. Κάθε δεύτερο τρίτο μήνα έπεφτε και μία έξωση. Γιατί είπαμε, ο Κυρκώστας ήταν λιγάκι διαφορετικός από όλους τους άλλους. Όταν λέμε μποέμ, εννοούμε μποέμ. Και όταν πέφτει στη μέση μποέμ, δεν υπάρχει ούτε μπριάμ, ούτε ημάμ. Όλα έξω καρδιά. Και στις τσέπες να κατοικούν νυχτερίδες και αράχνες. Αλλά εσπί τον νοικοκυρέ, αυτέ άγρια κυρίε, δεν μασάνε ούτε από ποιητή, ούτε από άσματα.

Ωραία, όλα τα έγραφε, δεν σας τα είπα. Όλα τα έγραφε ο Κυρκώστας. Όποια πέτρα και να σήκωνες μελωδίας, θα τον έβλεπε σαν τον Κάβουρα, από μέσα κρυμμένο. Θες το τραγούδι να είναι λατινοαμερικάνικο, θες το τραγούδι να είναι οξωτικό, θες το τραγούδι να είναι βουνίσιο, θες το τραγούδι να είναι γλυκό θαλασσινό. Τα πάντα. Εκείνη η πένα του, άμα ξεκίναγε, δεν σταμάταγε με τίποτα. Τι φλανάκι το μοτεράκι. Λες και ήτανε μηχανή ραπτομηχανή. Η περιβόητη Σίγκερ. Αυτό το παρατσούκλι του, αυτό ήτανε. Έρχεται παιδιά ο Σίγκερ. Και απολαύσαμε δύο όμορφα τραγούδια του. Δύο ακόμα γλυκύτατα άσματα. Τη γλυκιά Μαράτα. Που τόσο την αγάπαγε ο αγαπημένος μου Σπύρος. Έως ώρες τον. Μιλάω για τον Σπύρο του Σιωβενίτη. Γραμμένη από το Λεότο Ραπίτη. Τραγουδημένη από τη μεγάλη. Την Κάκια τη Μένδρη. Το επόμενο. Για σένα ρητίδες και πίκρες. Γραμμένο από τον Ριτσιάδη, τραγουδημένο από τη μεγάλη τη Σοφία τη Βέμπου, που για τον Κουφινιώτη έκανε ακόμα και στον Τραϊφόρο παρασπονδίες.

Αυτό ήταν ένα από τα κορυφαία του άσματα. Μιλάμε πάντα για τον Κώστα τον Κοφινιώτη. Είναι το περίφημο «Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου». Το ρότερο σου τραγούδι του μεγάλου λαϊκού συμφέτη του Γιάννη του Βέλλα. Τραγουδημένο από την Χρυσούλα της Τίνη, και όσο και αν φαίνεται παράξενο, ρε παιδιά, το γλυκύτατο σιγόντο που ακούγεται είναι από τον Νίκο τον Γούναρη. Τον αγάπαγε τον Γούναρη ο Κοφινιώτης, αλλά και ο Κοφινιώτης τον Γούναρη. Ήτανε και οι δύο της θεωρίας ότι τα λεφτά υπάρχουν για να τρώγονται, ούτε να κρύβονται, ούτε να βάβονται. Κι άμα τα μόνανε, η παρέα τους περπάταγε ατέλειωτη. Το τι είχαν να τραγουδήσουν και το τι είχαν να συζητήσουν, αυτά τα ξέρανε μόνοι τους. Όμως, στον Νικολάκη τον Γούναρη έδωσε κάποια από τα ωραιότερα τραγούδια του. Και ξεκινώντας από τον αυτό τον άλλο, φτάνει στο ποιος σε πήρε και μου φύγες. Είχανε χημεία τα παιδιά. Γι' αυτό και τη βρίσκανε.

δύο διαφορετικές εποχές. Και τις δύο τις χαρακτηρίζουν αυτά τα τραγούδια που ακούσαμε. Το «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε μέλη και θα σου στήσω μια μικρή βολιά. Και όταν το σούρουπο θα μ' αγκαλιάζει, θα σε βγαρώνουμε σαν τα πουλιά». Χαριτωμένης εποχής. Γραμμένο το 51, όταν η ρούμπα, το μάμπο, η σάμπα, το φοξτρότ ήταν στα πάνω τους, στα κάργα κατά πάνω τους. Και εκείνη η μονάκριβη τρομπέτα, ο Γιώργος ο Μουζάκης, θα τα άφηναν εκμετάλλευτα. Μόλις έπαιρνε στίχο από τον Κυρκώστα, αυτομάτως ο στίχος γινότανε τρελός χορός. Και το απολαύσαμε από τη Νίτσα τη Μόλι. Το άλλο τραγούδι, οι δύο αγάπες, είναι γραμμένες από τον Μιχαλάκη τον Σουγιούλ, γραμμένες όταν οι Γερμανοί μπαίναν στην Αθήνα, όταν οι Βούλγαροι και οι Ιταλοί

σαν τα κοπρόσκυλα τους ακολουθά λέγανε. Δύο αγάπες λοιπόν, η μία η πατρίδα, τραγουδημένο από τη Σοφία Τιβέμπου, τον Απρίλη του 41.

Όσο σας είπα από την αρχή, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ό,τι τραγούδι θέλεις, θα σου το δώσει. Από τραγούδι της ταβέρνας και του κρασιού, μέχρι βαρύ ρεμπέτικο. Και από ξωτικό, μέχρι τραγούδι του βουνού και του λόγκου. Διαμάντο. Ένα από τα υπέροχα δημοτικοφανή μας τραγούδια. Και μετά το Διαμάντο ακολούθησε το «Έχω ανάγκη απόψε για σένα» με τον Τζίμι το Μακούλη. Με εκείνη τη μοναδική πανευρωπαϊκή φωνή. Και βέβαια τα τραγούδια του Κυρκώστα θα τα δούμε να ομορφαίνουν επιθεωρήσεις, θα τα βρούμε να ομορφαίνουν προγράμματα αναψυκτικών κέντρων, προγράμματα οάσεων, προγράμματα θερινών θεάτρων. Και αυτός άφαντος. Οι δισκογραφικές εταιρείες θησάβριζαν. Οι τραγουδιστές κάναν καριέρα. Οι συνθέτες κάναν όνομα. Και ο Κυρκώστας, για ένα πενιντάρι, για ένα τριαντάρι, για κανένα εικοσιπεντάρι και πολλές φορές και τζάμπα. Του τα παίρνανε κυριολεκτικά για ένα δίλεπτο. Γι' αυτό έλεγε και η μεγάλη ευτυχία η Παπαγιανοπούλου. Ένας μου μοιάζει από όλους αυτούς από το συνάφι. Ο Κοφινιώτης. Αλλά αυτός είναι τρεις χειρότερος από μένα.

ούτε τίποτα. Παρασύρθηκα, ξεχάστηκα. Και άρχισα να κουνιέμαι ολόκληρος. Γιατί βλέπετε, το ρημάδι το swing σε θέλει να είσαι ρυθμικότατος. Θα ήθελα λοιπόν να σου να το τέρι μου από τον Γιώργο το Μουζάκη που έγραψε τη σύνθεση και τον Τόνι το Μαρούδα που ήταν ο πρώτος στα ταράτσεν πάρτι. Δύσκολη εποχή. Πίνα-πίνα, ο εμφύλιος τελείωσε. Πονεμένος ο τόπος ολόκληρος. Και τι να κάνουμε. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Αρχίσανε τα πάρτι. Και μάλιστα τα ανοιξιάτικα και τα καλοκαιρινά τα πάρτι, αυτά όλα τα κάνανε σε ταράτσες. Ήταν τα λεγόμενα ταράτσεν πάρτι. Με τα κεφτεδάκια τους, το βερμουντάκι τους, με τις πατατούλες τους. Και από εκεί και μετά βγάλαμε τον έρωτα Σεργιάννη. Και στα ταράτσεν πάρτι ο Κυρκώστας χαρίζει κάμποσα από τα μελωδικότερα τραγούδια, αλλά και ρυθμικότερα.

γραμμένα και τα δύο σε διαφορετικές περιόδους. Το ένα, εκεί που το, η δεκαετία του 40 αποχαιρετούσε τη ματωμένη της δεκαετή πορεία. Και αυτό ήτανε το «θα ήθελα να ήμουν εκείνη που αγαπάς». Τάκης Μωράκης, Μεριλό. Και το επόμενο, κλασικό άσμα, κάθε βραδάκι στις 8, του μεγάλου Κωνσταντινίδη, όχι του Κώστα, του Γιαννίδη, και θα απολαύσαμε από τη μοναδική Δανάη. Κώστα λοιπόν Κοφινιώτης. Και ο άνθρωπος επέρασε αυρόχης ποσίν, πουθενά δεν θα βρεις συνέντευξή του, πουθενά δεν θα βρεις το χου εις χου του, πουθενά δεν θα βρεις κάποια στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο σκιά, τον άνθρωπο καπνό, που το μόνο που έκανε ήταν ομορφαίνει τη ζωή των Αθηναίων τριών γενεών, να συνοδεύει τον έρωτά τους με τους στίχους του, να βάλει τα τραγούδια στο στόμα τους,

και δεν ξεκινούσε βραδινή παρέα χωρίς κάποια από τα τραγούδια του κυρ Κώστα. Στίχη απλή, άμεση, με στόχο, με αρχή και τέλος. Ούτε σε μπερδεύει, ούτε σε πάει σε παλαβά πράγματα. Θέμα, θέμα ένα είναι ρε παιδιά, η γυναίκα. Ποιο να έχουμε θέματα τράκια, το βάκο να έχουμε τον νότα. Τι είμαστε, ομοφοβικοί είμαστε, τρελαθούμε κιόλα. Και η γυναίκα κυριάρχησε στη ζωή του κ. Κώστα. Κυριάρχησε όπως σας το λέω. Εκεί τα καταθέσαμε όλα. Και για πάρτι τους φάγαμε και το ξύλο της αρκούδας. Πώς έγινε αυτό? Πάμε δύο τραγουδάκια.

0: Το ένα ήταν το τραγούδι της χρονιάς. Είναι το περίφημο «Κλαις, σαν το σκεφτείς ότι μπορείς». Ίσως το γλυκύτερο τραγούδι ενός μεγάλου συνθέτη, του Λεώτου Ραπίτη. Θα είχε περάσει όμως το τραγούδι αυτό μέσα στην καρδιά μας, στη ζωή μας, στα όνειρά μας, αν δεν υπήρχαν οι μαγικοί στίχοι του Κώστα του Κοφινιώτη. Και το τραγούδι του 38, πάμε στο πλέον ατμοσφαιρικό τραγούδι, σύμφωνα με τον Μάνο τον Λοΐζο, που γράφτηκε ποτέ. Είναι το περίφημο «Κοντά στον Τζάκι». Η μελωδία είναι της ίδιας την Νινή Ζαχά, την ιδιαίτερη φωνή της μας χάρισε αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι, για κάθε ερωτευμένο, ιδιαίτερα χειμώνα με το μεγάλο κρύο, κοντά στο Τζάκι, αγκαλιά στην Πολυθρόνα. Κάνουμε άνοιξη τις νύχτες του χειμώνα. Η στίχη πάντα του μεγάλου του Κυρκώστα. Όμως είχε κάτι υποσχεθεί προηγουμένως, ότι η αγάπη του για τη γυναίκα τον οδηγούσε μερικές φορές σε λεγόμενες αισθητικές ακρότητες. Είχε την έμπνευση. Στα τρυφερά χρόνια της δεκαετίας του 50 και στο λιόγερμα των χρόνων του 40, εμφύλιος, αλλά ο Κώστας απτόητος, αποφάσισε να κάνει τα λαϊκά καλυστία. Όχι τα καλυστία του πλούτου, της κονόμας. Τα καλυστία των μεγάλων επιτροπών και των πολυτελέστατων ξενοδοχείων. Τίποτα από όλα αυτά. Το τι έκανε. Πάμε τα τραγουδάκια και μετά εδώ είμαστε.
1: Σας γνώρισα προχτές σε κάποιο φιλικό σαλόνι. Δυο λέξεις τυπικές, η γνωριμία μας τελειώνει. Μα μέσα στο σκοτάδι που πάντα βήματά σας, τα λόγια αυτά σαν αφάντη μιλούνε στη σκιά σας. Κρατήστε μου μια

Το σ' άκουσα όλους αγαπημένους μου. Από τον Κρυκίδατο τον Πάνο τον Σάμι, που μας είπε το κρατήστε μου μια θέση στην καρδιά σας. Και το αφιερώνω στον αγαπημένο μου το Ζώη, τον Κομνηνακίδη. Ζώη μου, μου ζήτησες τραγούδι από τον Πάνο τον Σάμι, στο φύλαγα. Ακολούθησε το «Λίγες καρδιές αγαπούνε». Από τα μεγαλύτερα τραγούδια του Μιχαλάκη του Σουγιούλ και ο μαγικός Φώτης, ο Κερφώτης, ο Πολυμέρης, που πρόσφατα έφυγε από τον μάτι αυτού του κόσμου και που ούτε Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε πολιτική ταγή, ούτε πολιτικά κόμματα, καμιά πενταριά νοματέοι. Ήταν όλοι κι όλοι εκείνοι που αποχαιρέτησαν τον ένα από τους τρεις μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές. Εκεί άφησα τον Νικολάκη τον Γουλάρη. Το δικό του το τραγούδι του είπα να είναι το τρίτο. Να κάνουμε και τον πάσιμο στο τέταρτο ημίωρο. Μα γιατί λοιπόν, μα γιατί με παιδεύεις. Ένα υπέροχο λαϊκό βαλσάκι του Μιχάλη του Σουγιούλ.

καλυσίων το ανάγνωσμα και είναι ο πατέρας των λαϊκών καλυσίων. Και γύρισε την πλάτη σε όλους τους επίσημους και επίτιμους διαγωνισμούς. Έτσι λοιπόν, μόνος του, με την αγάπη του κόσμου, άρχισε σε κάθε γειτονιά να οργανώνει τα καλυστία του Γορεδαλού, τα καλυστία της Κοκκινιάς, να βγάζει τη Μίστρα Πετσόνα, τη Στάρ Κερατσίνη, τη Μίσδουργότη, και κάθε γειτονιά γινόταν πανηγύρι από Πετράλωνα μέχρι Αγία Βαρβάρα. Έρχεται ο Κυρκώστας με τα καλυστία του. Αλλά πρέπει να λέγει ένα καλυστία. Εγνώμη, ήταν κάργα υποκειμενικές. Και οι ομορφιές δεν προήρχονται. Και από τον χώρο των μανεκέν, όπου εφρόντισαν το κορμί τους μια ζωή ολάκερη, εργάτριες τα κορίτσια, παραδουλεύτρες, νοικοκυρές, απλά παιδιά του λαού. Φρέσκα κοριτσόπουλα τα οποία με λαχτάρα πήγαιναν να δείξουν τα κάλλη τους στα περιβόητα λαϊκά καλυστία. Και μέχρι εδώ το πράγμα επήγαινε μία χαρά που στράβωσε. Πάμε να απολαύσουμε τα επόμενα τραγουδάκια.

καμιά 22 χρόνια χωρίζουν το ένα τραγούδι απ' το άλλο. Το πρώτο, μην το ρωτάς στον ουρανό, το σύννεφο και το φαγκάρι, ένα από τα πανέμορφα τραγούδια της δεκαετίας του 50, τραγουδημένο από τη Μέρη Τηλό. Το δεύτερο, μια Κυριακή πρωί. Γραμμένο το 1939, 20 χρόνια πριν. Ένα υπέροχο ντουέτο, η Δανάη μαζί με την Ελένη την Ντερόζε. Και ο Κώστας ήταν ο εμπνευστής αυτών των ασμάτων. Έχουμε μείνει όμως στις γειτονιές, βέβαια. Και τα καλλιστεία είχαν πάντοτε αγαθές προθέσεις. Ένα όμως που υπήρχαν διαφωνίες για την πιο όμορφη της γειτονιάς, κι άμα οι διαφωνίες συνοδευόντουσαν με καψουριλίκια, και είναι δυνατόν να πεις ότι του Βάγκου το κορίτσι δεν είναι ωραιότερο απ' τ' άλλα. Κι άμα ο Βάγκος έχει και ένα χέρι που τα δάχτυλά του θυμίζουν λουκάνικα Φραγκφούρτης, από εκεί και μετά ποιος θέει, ο άδικος κριτής. Και όλοι μαζί τα παράπονά σας στον κύριο Κοφινιώτη. Και από κάθε γειτονιά έφευγε ο Κυρκώστας μαδημένος. Αλλού το δέλναν μπρούμπουτα, αλλού ανάσκελα, αλλού τις έτρωγε ανακούκουρδα, αλλού έφευγε με κλωτσές. Απτόητος όμως, πιστός στο όραμά του, πιστός σε αυτό που υπηρετούσε, την ομορφιά, τη λαϊκή ομορφιά, όπως έλεγε. Κι αν υπάρχουν και μερικοί δύσπιστοι, κι αν υπάρχουν και κάποιοι κακεντρεχείς, κι αν υπάρχουν και κάποιοι ανεβείς, τι θα κάνουμε? Θα καταργήσουμε το κριτήριο της ομορφιάς, όπως έλεγε ο ίδιος. Κάτι που ξεκίνησε από τον Πάρη, που χάρισε το μήλο στην Αφροδίτη. Αφού αυτή ήταν η ωραιότερη, πού να το χαρίσει? Στην Αθηνά την Ταρτάνα ή στην Ήρα το θηρίο? Αυτά πάθαινε και ο δικός μου ο Κυρκώστας. Αλλά πάντοτε χαμογελαστός και απτόητος.

Τι σας είπα από την αρχή, παντός καιρού. Και δεν υπάρχει άλλος Έλληνας υπουργός που να υπηρέτησε όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδίου. Και τώρα βγήκαμε στην όχθη του ρεμπέτικου και απολαύσαμε το μπήκε ο χειμώνας του Παναγιώτη του Τούντα με το Στράτο τον Παγιουμτζή. Τρισχαριτωμένο τραγούδι, ένα γρήγορο χασάπικο γραμμένο στα 1940.

τρία ακόμα λαϊκά πανέμορφα τραγούδια. Πρώτα απ' όλα ο Παλιατζής, γραμμένος σε ρυθμό χασαποσέρβικο, από το Γιάννη το Φούσκα. Το πρωτοτραγούδησε ο μεγάλος, ο Νίκος ο Γούναρης. Ακολουθήσαν «Ο καλός μου θα γυρίσει». Κάποιοι το ονομάζουν και οι Τσιγκάνες. Ένα πανέμορφο τραγούδι του Μανώλη Δουχιώτη με την Ιωάννα τη Γεωργακοπούλου. Και όπως θα έλεγα και προηγουμένως, ό,τι στο ελαφρό θα είδε στο ρεμπέτικο. Έβαζε τα στιγάκια επόμου και τράβαγε για τον Περέα. Σιδρέα αγορά, λίγο παρακάτω. Άντε να πάμε στο Μουσούλη το καφενέ, άντε να βγούμε στη Τραπεζόνα. Όλο και κάποια από τα δικά μας τα παιδιά θα το πλησίαζε. Και το πλησιάζαν όλοι. Από το Μάρκο το Βαβακάρι μέχρι το Μανώλη το Χιώτη. Και από το Γιώργο το Μητσάκη μέχρι τον Γλυκύτατο τον Τζουανάκο. Και όλοι του γυρεύανε. Έχουμε κανένα καλό πλεούμενο, το ρώταγε ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου. Καπετάνι όλο για κάτι θα υπάρχει. Και γεννιόντουσαν καινούργια αριστουργήματα από αυτόν τον ευγενή από τη μάνα του στίχο.

αγαπήσανε μονάχα οι ρεμπέτες. Τον αγαπήσανε και οι σύγχρονοι μεγάλοι λαϊκοί συνθέτες. Γι' αυτό απολαμβάνουμε ένα κέρδημά του γραμμένο από τον Τάκη τον Σούκα σε στίχους πάντα του Κώστα του Κοφινιώτη και απολαύσαμε το μεγάλο Στράτο Διονυσίου σαν από τα ωραιότερα τραγούδια που τραγούδησε. Ακολούθησε μια σύνθεση του Στέλιου του Βαμβακάρη με τον Γιώργο Τονταλάρα. Πέθανε ο Αριστίδης. Γραμμένα το πρώτο όταν ένας άντρας κλαίει το 1983 και το δεύτερο το 1978.

Δύο ακόμα πανέμορφα λαϊκά τραγούδια που τα στιγούργησε ο Κώστας ο Κοφινιώτης. Το αγάπησα και μίσα. Η σύνθεση ανήκει στον Παναγιώτη τον Πέτσα. Τα απολαύσαμε από το Στράτο τον Παγιουμτσή και από τον Οδυσσέα τον Μοσχονά. Το δεύτερο είναι ένα πανέμορφο τραγούδι σε σύνθεση του Σταύρου του Τζουανάκου. Τραγουδάει ο ίδιος ο Σταύρος και το τραγούδι είναι «Όπου άνθρωπος κακία». Εδώ αγαπημένοι μου αποχαιρετώ για την ώρα ένα πολύ αγαπημένο συνθέτη, ίσως το πολυγραφότερο όλων. Πέρασε τη ζωή του ολόκληρη σε ένα δικό του περιθώριο. Και στο τέλος, όταν απεβίμισε του ματέου του κόσμου η κηδεία, έγινε δαπάνη καφενείου και το φέρετρο του Κλιμαδιανού από Νοβοπάν. Έτσι κάπως έφυγε, συνοδευόμενος από 5 νοματέους, ο μεγαλύτερος και πιο αγαπημένος Έλληνας στιχουργός. Το απλό παιδί, ο αμέριμνος Κώστας Κοφινιώτης. Αλλά αγαπημένοι μου, να σας στείλω την καλημέρα μου, την αγάπη μου και να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τη Ροσέλα τη Λανέ, που είχε τη φροντίδα και την επιμέλεια αυτού του αφιερώματος.

0: άνοιξα το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά εννοούμε με τα ωραία του Ανδρέα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έχουμε, αγαπημένη μου Λίνα, τις εκλογές βίας και νοθείας, οι οποίες μέχρι σήμερα φτάνει ο απόϊχός τους. Λες και οι επόμενες εκλογές που γίνανε δεν είχαν ούτε βία ούτε νοθεία.
1: Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1961, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέβαλε την παραίτηση της τρίτης κατά σειρά κυβέρνησής του, επειδή